0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος.

mi pena, si luego disfruta mi llanto.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Το έμαθα ότι θα κάνω εκπομπή εδώ στο κόσμο σε 6 με 8 το πρωί. Το πρώτο τραγούδι που σκέφτηκα είναι το Wake Up Everybody. Γι' αυτό άλλωστε και η εκπομπή λέγεται Wake Up Call από τον Harold Melvin and the Blue Notes. Wake Up Everybody ή τέλος πάντων ανοίξτε λίγο τα μάτια αν είναι να σηκωθείτε. Είναι 6 και 6 το πρωί, είναι Τρίτη, είναι 14 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6. Μαζί και σήμερα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Στη διάθεσή σας και σήμερα το Viber για τα μηνύματά σας, τα social media επίσης για τα μηνύματά σας και το τηλέφωνο για τα τηλεφωνήματά σας, 210 60 66 429. Πάμε, καλημέρα.

τραγούδι των Supremes από το 1965. Έχει γνωρίσει πολλές διασκευές. Νομίζω η πιο γνωστή είναι αυτή του Χωσέ Φελιτσιάνο. Εδώ σε μια υπέροχη διασκευή από το 2009 και τον Lee Fields μαζί με τους Expressions. Τρίτη σήμερα πάμε να δούμε τον καιρό, όπως κάνουμε πάντα έτσι στο ξεκίνημα της εκπομπής, να δούμε τι μας ξημέρωσε σήμερα. Σήμερα λοιπόν σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται καλός καιρός, τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 30 βαθμούς, αλλά στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 35, στη Θεσσαλία μέχρι 36 βαθμούς, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά μέχρι 37 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 35 και στην Κρήτη μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Στο νομό και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια, λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν έτσι πρόσκαιρα, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 23 μέχρι 34 βαθμούς. Τώρα για την Αττική, και εδώ αναμένεται ηλιοφάνεια, δεν θα έχουμε καθόλου σύννεφα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 35 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 27 βαθμούς στην Αθήνα. Αύριο θα ανέβει, αύριο και μεθαύριο θα ανέβει η θερμοκρασία. Αύριο θα φτάσει μέχρι 37 βαθμούς και την Πέμπτη μέχρι 38. Να ξέρετε, με ηλιοφάνεια πάντα και καθόλου σύννεφα αυτές τις μέρες. Κατά τα άλλα, σήμερα γιορτάζει ο Ακύλας, ο Νικόδημος και η Νικοδήμη. Πείτε τους χρόνια πολλά και από εμάς, παρακαλώ. Μεταβιβάστε τις ευχές μας και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Κάνετε παράπονα, στείλετε μηνύματα, λέτε έχουμε γενέθλια. Πείτε και για μας κάτι. Χρόνια σας πολλά, λοιπόν. Είναι 18 μετά τις 6 και έρχονται οι Beatles με το Octopus Garden.

0: Τη Βάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

Από το 1969, Les McCann και Burning Coal για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου. Καλημέρα και πάλι. Δύο ειδησούλες έτσι μπορεί να σας αφορούν, να ξέρετε για σήμερα. Σήμερα έχουμε πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου, προκήρυξε η ΑΔΔΗ. Και στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Στις 12 το μεσημέρι, λοιπόν, συγκέντρωση στα προπήλαια. Να το ξέρετε. Επίσης, όσον αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ήταν εχθές, είναι και σήμερα. Κλειστές θα παραμείνουν οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμία, στον κόμβο μεταμόρφωσης, μόνο για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Το είχαμε και χθες, θα το έχουμε και σήμερα. Ήταν και χθες, δηλαδή, κλεισμένοι οι έξοδοι στην Αθηνών Λαμία. Να ξέρετε, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 ώρα το πρωί να κανονίσετε το πρόγραμμά σας. John Legend για τη συνέχεια. Who did that to you? Ποιος το έκανε αυτό?

διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρας, μία είδηση που έγινε σαν σήμερα, τι μου τράβηξε την προσοχή. Διαβάζω ότι σαν σήμερα το 2010, ο Καραγκιόζης, λέει, αναγνωρίζεται ως Τούρκος με απόφαση της UNESCO. Και λέω, τι έγινε ρε παιδιά. Ψάχνω λοιπόν λίγο παραπάνω και βρίσκω μία δήλωση από το 2014 από την πρόεδρο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, η οποία λέει η Τουρκία μπορεί να ενέγραψε τον Καραγκιόζη στη σύμβαση για την προστασία της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Δεν σημαίνει επουδενή αυτό ότι ο Καραγκιόζης πέρασε σε κρατική ιδιοκτησία ή απέκτησε συγκεκριμένη καταγωγή. Τα μνημεία της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως ας πούμε ο Καραγκιόζης ή η μεσογειακή δίαιτα, ανήκουν στην ανθρωπότητα και όχι σε συγκεκριμένο κράτος. Άλλωστε, η ιστορία, διαβάζω, του Καραγκιόζη έχει ξεκινήσει από την Ινδία, οπότε θα μπορούσε να τον διεκδικεί και η Ινδία ως δικό της. Με απλά λόγια, το συμπέρασμα είναι, σε ό,τι αφορά την UNESCO τουλάχιστον, ο Καραγκιόζης μπορεί να ανήκει κάλλιστα και απολύτως νόμιμα σε πολλές λαϊκές παραδόσεις ταυτόχρονα. Ασχέτως αν η Τουρκία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα έχει πάρει την πρωτοβουλία να το καταχωρήσει στη σύμβαση της UNESCO. Το θέατρο σκιών είναι μια πολιτισμική παράδοση, τις οποίες οι ρίζες χάνονται στον χρόνο. Πιθανολογείται, όπως είπα και πριν, η προέλευση από την Ινδία, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ταξίδι μέσα στον χρόνο και στον χώρο που μπήκε σε πολλούς λαούς, στη Μεσόγειο, στην Τουρκία, στην Αίγυπτο, στην Ελλάδα, όπου ο Καραγκιόζης είναι ένα πολύ δημοφιλές είδος λαϊκού θεάτρου. Και από τα άλλα, τα μουσικά τα δικά μας, σαν σήμερα το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Κομπάι Σεκούντο, αυτός ο θρυλικός κουβανός κιθαρίστας, πέθανε σε ηλικία 95 ετών το 2003. Αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της παραδοσιακής κουβανέζικης μουσικής. Έχει κερδίσει παγκόσμια αναγνώριση και σε ηλικία, μεγάλη ηλικία, μέσω από τη συμμετοχή του στους Buena Vista Social Club. Επίσης πρόσφατα, πριν από μερικά χρόνια, ήταν 3-4 χρόνια, ένα τραγούδι του ακούστηκε στο Casa de Papel, ξαναβρέθηκε λοιπόν έτσι στην επικαιρότητα, αν θέλετε. Το τραγούδι που ακουγόταν στο Casa de Papel ήταν αυτό, το Coahuila Guantanamera.

Παπαγιαλούς διαβάζουμε πολλές ειδήσεις για τις αεροπορικές εταιρείες, για τις βαλίτσες, για το αν πρέπει να έχουμε υγρά, τι αλλάζει, γιατί καλάζουν οι νόμοι σχεδόν κάθε μέρα. Διάβασα λοιπόν μία είδηση. Το τελευταίο καιρό γίνεται μεγάλος λόγος για αυτά τα window seats, όταν δηλαδή κλείνεις μία θέση μέσα στο αεροπλάνο και σου λέει ότι κάθεσαι δίπλα από το παράθυρο. Στην Αμερική λοιπόν πάρα πολλοί επιβάτες πήγαν στα δικαστήρια τη United Airlines, γιατί ενώ πλήρωσαν, λέει, για να έχουν window seat, να κάθονται δίπλα από το παράθυρο, δεν υπήρχε παράθυρο. Η United, αυτό συμβαίνει και στη Ryanair, το έχω διαβάσει σε άλλα δημοσιεύματα, δηλαδή να έχεις κλείσει μια θέση για το παράθυρο, αλλά υπάρχει τείχος εκεί. Η εταιρεία υποστήριξε ότι όταν λέει window seat δεν εννοεί ακριβώς παράθυρο, εννοεί ότι θα είσαι δίπλα στον τοίχο, αυτό. Και όχι να έχεις θέα απ' έξω, δηλαδή έχουμε πάει στα δικαστήρια για τα αυτονόητα. Ομοσπονδιακός, λέει, δικαστής στο Σαν Φρανσίσκο απέρριψε το αίτημα της United και έκρινε ότι οι επιβάτες μπορούν να προχωρήσουν με τις αξιώσεις τους. Είναι, λέει, μια παραπλανητική εμπορική πρακτική και παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, αφού η κάρτα επιβίβασης και η κράτηση γράφουν window, παράθυρο, window seat. Αλλά η United Airlines λέει, εντάξει, τώρα επιγράφουν window, πρέπει να έχει και παράθυρο, όχι ακριβώς. Οι επιβάτες ζητούν αποζημιώσεις και επιδιώκουν αυτή η απόφαση να εξεταστεί ως συλλογική αγωγή για πολλούς επιβάτες και για πολλές εταιρείες. Και μετά, βέβαια, με όλη αυτή τη δημοσιότητα που έχει πάρει αυτή η ιστορία, άρχισε η United, η εταιρεία αυτή, να επισημαίνει πιο ξεκάθαρα στις κρατήσεις ποιες θέσεις έχουν παράθυρο, πραγματικό παράθυρο, και ποιες θέσεις έχουν τοίχο. Όπως είπα και πριν, έχουμε φτάσει το 2026 να πηγαίνουμε στα δικαστήρια για τα αυτονόητα. Στο μεταξύ, βλέπω ότι πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας ή πλησιάζουμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Υπενθυμίζουμε για την επικοινωνία μας, έχουμε και το Viber και ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Έχουμε και τα social media και εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, και στο Facebook και στο Instagram, και το τηλέφωνο 210-6066-429. Και με τους Fleetwood Mac θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: 93,6.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

έλεγα χθες για αυτή την διασκευή στο τραγούδι της Amy Winehouse από τους Rolling Stones, ότι είχα μια έτσι διαμάχη με ένα συνάδελφο που μου λέει ότι τι καταπληκτική διασκευή έκανε ο Mick Jagger, και ρώτησα τώρα και την Πάνω για το Χρονοπούλη πώς της παίρνεται, μου λέει εντάξει είναι διαφορετικό. Ναι, είναι Mick Jagger, είναι Rolling Stones, αλλά όταν ακούς την Amy Winehouse, you know I'm no good, πονάς μαζί της, λες τι κακό το βρήκε αυτό το κορίτσι, τι έπαθε τώρα. Δηλαδή είναι πολύ πιο συναισθηματική νομίζω η εκτέλεση της Amy Winehouse. Καλημέρα και πάλι, είναι 6 λεπτά μετά τις 7, είναι Τρίτη, είναι 14 Ιουλίου, με καλό καιρό και σήμερα και αύριο και μεθαύριο σε όλη την επικράτεια. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Λιάνα Μαστάθη, και όπως ακούσατε και πριν, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδες εφημερίδες σήμερα. Για πάμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις. Οι διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς. Και οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Στα νέα σήμερα, εργασίες στο ακίνητο, ποιες και πώς επιτρέπονται. Και επίσης στα νέα, μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο, τα μυστικά της υπέρτασης. Εφημερίδα των συντακτών, δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, πληρώνουν από την τσέπη τους τον διορισμό. Στην Καθημερινή, μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων, οι 4 παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Απογευματινή, έργο ανάσα ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας από συμφόρεση με οδική παρέμβαση στον Σκαραμαγκά. Και τέλος, ναυτεμπορική, ο δεκάλογος για ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις. Η ναυτεμπορική παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό με τα μυστικά της ευνοϊκής αποπληρωμής κόκκινων οφειλών. Στα δικά μας τα μουσικά, σήμερα έχει γενέθλια η Αντζελίκη Τζο, γεννήθηκε σαν σήμερα 14 Ιουλίου του 1960, έχει πάρει 5 γράμμοι, έχει ήδη διακριθεί για το έντονο ανθρωπιστικό της έργο και το 2021 μάλιστα συμπεριλήφθηκε στη λίστα του περιοδικού Time με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους παγκοσμίως.

Διαβάζω μια είδηση, η καμπανάκι λέει για το τουρισμό. Παρόλο που έρχονται περισσότεροι τουρίστες, μένουν λιγότερο. Για να καταλάβετε πόσο περισσότεροι έρχονται, το 2015 είχαν έρθει 23 εκατομμύρια, το 2025 43 εκατομμύρια. Έχει διπλασιαστεί δηλαδή ο όγκος των τουριστών που έρχονται στην Ελλάδα, αλλά η μέση διάρκεια διαμονής των τουριστών έχει μειωθεί στο μισό αυτή την τελευταία δεκαετία. Όταν ερχόντουσαν το 2015 καθόντουσαν εδώ 10,5 μέρες και τώρα καθόνται 5,6 μέρες. Διανυκτερεύσεις δηλαδή έχουν μειωθεί πάρα πολύ και ο τζίρος λέει όμως έχει αυξηθεί στα 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Έχουμε ελλείψεις, λέει, σε εργατικό δυναμικό όσο αφορά τις τουριστικές θέσεις. Ξεπερνούν, λέει, οι ελλείψεις τις 36.000 θέσεις εργασίας. Εγώ πάντως έχω να πω ότι με τον αγαπημένο μου περιπτερά που βρίσκεται στην Ερμού και τα λέμε που και που όταν περνάω από εκεί, μου λέει φέτος δεν βλέπω πολλοί τουρίστες εδώ πέρα, ενώ άλλες φορές, λέει, εδώ έξω από το περίπτερο γινόταν ουρά, δεν μπορούσα να περάσει ο κόσμος. Φέτος, μου λέει, μέχρι στιγμής είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Θα πιστέψω εγώ τον περιπτερά και να λέτε ό,τι θέλετε. Take Me to the River από Talking Heads, που σαν σήμερα κυκλοφόρησαν το άλμπουμ, περιείχε αυτό το τραγούδι το 1978, More Songs About Buildings and Food. Και συνέχεια με ένα συγκρότημα που θα δούμε αύριο στην Αθήνα, 15 Ιουλίου, έρχονται οι Cure μαζί με τους Nothing But Thieves και το Matt Berninger στο ΟΑΚΑ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σφοδρά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων εξαπολύουν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις με επιθέσεις σε πλοία στο Ορμούζ και το Μπαχρέιν, απαντά η Τεχεράνη. Ένας νεκρός και 8 τραυματίες από Ιρανικό πλήγμα σε 2 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Ένας νεκρός και 8 τραυματίες από Ιρανικό πλήγμα σε 2 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ.

0: Έχουν 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Σε βρετανικό δικαστήριο, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική πυρκαγιά για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσή της στην Ελλάδα. Πανελλαδική στάση εργασίας προκήρυξε η ΑΔΔΗ στις 12, συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλα και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Ακούτε Κόσμος. Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Νούκλεους, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Λέτε sunshine in, τέτοια προβλήματα δεν έχουμε εμείς εδώ στη χώρα μας, ευτυχώς. Από ήλιο άλλο τίποτα και μια χαρά θα είναι ο καιρός και σήμερα και αύριο και όλη την εβδομάδα. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς, αύριο θα ανέβει ακόμα παραπάνω, 37-38. Μια χαρά θα πάνε όλα, σε όλη την επικράτεια έχουμε καλό καιρό. Εμείς έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο, είναι ήδη 35 λεπτά μετά τις 7. Είναι Τρίτη σήμερα, είναι 14 Ιουλίου. Σήμερα γιορτάζει ο Ακύλας, ο Νικόδημος και η Νικοδήμη, πείτε τους χρόνια πολλά. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

στο ημερολόγιο της ημέρας ότι σαν σήμερα το 2006 βρέθηκε το αρχαιότερο DNA του 2006 που έχει ποτέ αναλυθεί. Κατάφεραν να το απομονώσουν οι Ισπανοί και Σουηδοί ερευνητές από απολυθώματα αρκούδας που έζησε πριν από 400.000 χρόνια στον αρχαιολογικό χώρο Αταπουέρκα στην Ισπανία. Βέβαια αυτό τότε το 2006 πλέον δεν ισχύει αυτή η είδηση, γιατί πλέον δεν είναι το αρχαιότερο DNA στον κόσμο. Ήταν το 2006 ρεκόρ, αλλά το απόλυτο ρεκόρ είναι ένα περιβαλλοντικό DNA 2 εκατομμύριων ετών που βρέθηκε στην Βόρεια Γρυλανδία. Ερευνητές λέει εντόπισαν περιβαλλοντικό DNA το 2011 έγινε αυτό, παγιδευμένο σε στρώματα αργύλου και χαλαζία, και αυτό είναι το πιο αρχαίο DNA που έχει βρεθεί ποτέ. Είναι φοβερό το ότι βρίσκουν DNA από τόσα εκατομμύρια χρόνια πριν, δηλαδή είναι απίστευτο το πόσο έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Και από το ημερολόγιο της ημέρας ένα μουσικό θέμα. 1988 ο Michael Jackson δίνει 7 συναυλίες στο Wembley του Λονδίνου, συγκεντρώνει 504.000 θαυμαστές του, ρεκόρ που καταγράφεται στο βιβλίο Guinness και μας δίνει και αφορμή να ακούσουμε αυτό το αγαπημένο τραγούδι από Michael Jackson που έχει κολλήσει το τελευταίο καιρό, το You Rock My World.

Ένα μάλλον άγνωστο τραγούδι του Michael Jackson, άγνωστο, κυκλοφόρησε το 2001, τα τελευταίο καιρό, τελευταίο χρόνο περίπου. Υπάρχει ένας Γάλλος που χρησιμοποιεί αυτό το τραγούδι για να χορεύει στους δρόμους του Παρισιού, εμφανίζεται σε διαβάσεις με τους φίλους του και κάνουν μια μικρή χορογραφία σε αυτό το τραγούδι και έχει γίνει viral και έχει ξαναβγεί έτσι στην δημοσιότητα. Για μερικά πράγματα πρέπει να ξέρετε χρήσιμα χρηστικά σήμερα. Έχουμε πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί στη λήξη του ωραρίου. Έχουμε στις 12 το μεσημέρι συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή. Να το ξέρετε, να είστε ενημέροι. Επίσης, σήμερα το βράδυ θα είναι κλειστή η έξοδη προς την Αθηνών Λαμίας στην Αττική Οδό, μόνο για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Και επίσης σήμερα συνεχίζει ο Δήμος Αθηναίων αυτά τα δωρεάν, τις δωρεάν παραστάσεις που κάνει σε διάφορες πλατείες. Σήμερα λοιπόν στις 9 διαβάζω στο γήπεδο Σαρκουδίνου και Μουρέι στο Νέο Κόσμο, έχουμε stand-up comedy με τον Στέλιο Ανατολίτη, μια καλοκαιρινή παράσταση, πάντα με δωρεάν είσοδο, να το ξέρετε. Σήμερα θα γίνει εκεί στο Νέο Κόσμο. Και αυτή είναι η The Sincere's, το τραγούδι λέγεται Did You Know.

Αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ελιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και όπως πάντα για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας έρχεται ο Προκόπης Δούκας. Να είστε καλά, τα λέμε πάλι αύριο στις 6. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον και η επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων που στήχησε τη ζωή σε ένα ναυτικό σβήνουν σιγά σιγά κάθε ελπίδα και χειρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μίλησαν για θρασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτη αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χουζεστάν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλιων. Το βράδυ στις 11 θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Θα καλύπτει όλα τα ιρανικά λιμάνια, τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου και το σύνολο των παράκτιων περιοχών. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διέλυθει κανείς από έναν πορθμό, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του ΙΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου περί αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλους 20% σε όλα τα φορτία πλοίων. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στη Σύνοδο του Παρισιού, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου σήμερα για το αίτημα έκδοσή της, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Οι συχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους ή συνηγορεί τους. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωράριου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος απίφθινε έκκληση προς τους ταξιδιώτες να τηρούν τις οδηγίες του λιμενικού σώματος, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι περισσότεροι από 10 εκατομμύρια επιβάτες αναχωρούν κάθε χρόνο από το λιμάνι του Πειραιά, με προορισμό τα ελληνικά νησιά, χαρακτηρίζοντας το βασική πύλη της ακτοπλοείας της χώρας. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι και χθες 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία διότι είναι σε πιο βαριά κλινική κατάσταση. Την ίδια στιγμή σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική έρευνα για τη συρροή κρούσματων από τον ΕΟΔΗ. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 στην Αττική και σε αρκετές άλλες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Vamos υποδέχεται τη Σεβίλη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
9: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
10: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
9: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 15 Ιουλίου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
11: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
12: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Στη σύλληψη ενός άνδρα 60 ετών προχώρησαν χθες το πρωί τα στελέχη του τμήματος δίωξης ναρκωτικών και της ΟΠ και Χανίων σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, όπου βρέθηκαν πάνω από 100 δεντρίλια κάναβης σε θερμοκήπιο ιδιοκτησίας του. Για τον 60χρονο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια πρωτοδικών Χανίων, καθώς είχε διαπιστωθεί εμπλοκή του σε υπόθεση καλλιέργειας 640 δεντριλίων που εξαθρώθηκε τα τέλη Ιουλίου του 2025 σε περιοχή της Κισάμου, που εντοπίστηκαν αποτυπώματά του σε πλαστικό μπουκάλι. Με το ένταλμα, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στην αναζήτησή του στους χώρους που δραστηριοποιείται, όπου διαπίστωσαν ότι ο 60χρονος συνέχιζε την καλλιέργεια κάναβης και μάλιστα με μεγάλη επιμέλεια σε κλειστό χώρο θερμοκηπίου. Ένα απίστευτο περιστατικό έγινε χθες το πρωί στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου. Συνεργείο του ΔΔΕ πήγε το πρωί να πραγματοποιήσει εργασίες αναβάθμισης σε μετρητές ρεύματος στα Ζωνιανά, γεγονός που ήταν προγραμματισμένο και είχε ενημερωθεί σχετικώς και ο Δήμος. Ωστόσο, το συνεργείο ήταν πολυπληθές και αποτελούνταν από στελέχη τόσο από την Αθήνα όσο και από την Κρήτη. Είδε τους κατοίκους να τους περιμένουν με κατσούνες και να τους απαγορεύουν να κάνουν τις εργασίες τους προφανώς για δικούς τους λόγους. Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι σχεδόν οι τεχνικοί δεν πρόλαβαν να κατέβουν από τα οχήματά τους και έφυγαν κακοί κακώς, ενώ δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι κάτοικοι έκαναν ζημιές στα οχήματα. Το γεγονός είναι γνωστό στην αστυνομία που ερευνά την υπόθεση. Νέες κινητοποιήσεις κατοίκων στο Ηράκλειο για το δρομολογούμενο σχεδιασμό δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Αφορμή στάθηκαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι η διαδικασία δημιουργίας δομής προχωρά με εντατικούς ρυθμούς. Χθες το απόγευμα, κάτοικοι συγκεντρώθηκαν έξω από τις πρώην αποθήκες Κουλούδη, εκφράζοντας εκ νέου την αντίθεσή τους στην προοπτική λειτουργία της δομής στην περιοχή. Πυρκαγιά ξέσπασε σε υποανέγερση οικοδομή στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσούς στο Ηράκλειο αργά το απόγευμα της Δευτέρας. Η φωτιά ωστόσο τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από ξυλία που βρισκόταν μέσα στην οικοδομή. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Τρίτη, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου είναι στην κατηγορία 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας σε αυτές τις περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Τη βούλησή του να διεκδικήσει βουλευτική έδρα στο νομό Χανίων με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στις επόμενες εθνικές εκλογές εξέφρασε ο γνωστός ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης. Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Χανίων με τον Περικλή Κουκλάκη, ο δημοφιλής ηθοποιός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε διαθέσιμος να μπει στο στίβο της κεντρικής πολιτικής σκηνής, αναφέροντας πως αν οι εκλογές γίνουν εντός του 2027, θα είναι στο ψηφοδέλτιο του Κόμματος των Χανίων. Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή λεωφορείου και μηχανής έγινε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στα Χανιά. Συνέπεια του τροχαίου, ο ελαφρύς τραυματισμός του αναβάτη της μηχανής που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Νέο τροχαίο ατύχημα είχαμε χθες το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 31χρονου μοτοσυκλετιστή. Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 7:20 όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο αλλοδαπός συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Αμέσως στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ του πλήρωμα του οποίου παρήχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων όταν ένας 20χρονος άνδρας εμφανίστηκε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχοντας στην κατοχή του πυροβόλο όπλο, προκαλώντας φόβο και έντονη ανησυχία σε όσους βρίσκονταν στο σημείο. Μετά την ενημέρωση των αρχών, αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αρχανών Αστερουσίων κινητοποιήθηκαν άμεσα, εντόπισαν τον νεαρό και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε απεργιακή κινητοποίηση ενάντια στην προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση καλεί τους εργαζόμενους στο δημόσιο το νομαρχιακό τμήμα Ηρακλείου της ΑΔΕΔΗ, συμμετέχοντας στην πανελλαδική στάση εργασίας που έχει προκηρυχτεί για σήμερα. Στο Ηράκλειο η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί με συγκέντρωση στις 11:30 το πρωί στην πλατεία Λιονταριών, ενώ η στάση εργασίας θα διαρκέσει από τις 11 μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Παρά τις συνεχιζόμενες αφήξεις μεταναστών νότια του νομού Χανίων και της Κρήτης, ο λιμενικός σταθμός Παλαιόχωρας βρίσκεται σε οριακό σημείο λειτουργίας, παραμένει υποστελεχωμένος, ενώ προβλέπεται περαιτέρω μείωση του προσωπικού του στο μέλλον. Το θέμα τέθηκε σε επίσκεψη της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης. Την έναρξη ενός σημαντικού ερευνητικού και αναπτυξιακού έργου για την προστασία του κριτικού ελαιολάδου σηματοδοτεί η προγραμματική σύμβαση που υπέγραψε χθες ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Το έργο έχει τίτλο «Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη και καινοτόμες δράσεις για τη φυτοπροστασία της ελιάς στην περιφέρεια Κρήτης 2025-2028». Η παραδοσιακή στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για πέμπτη χρονιά. Σήμερα στις 8 το βράδυ ο χορευτικός όμιλος, ο Ψιλορίτης και ο Σύλλογος Ποντίων Χανίων η Ρωμανία παρουσιάζουν τη στράτα αδερφική της Κρήτης και του Πόντου, ένα αδερφικό αντάμωμα των Κρητών με τους αδερφούς Ποντίους. Θα ξεκινήσει από τον Εώριο του Μόρου. Σημείο στάσης έχει καθοριστεί το γυαλί τζαμί και τελικό σημείο συνάντησης η πλατεία των εισοδίων της Θεοτόκου. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 23 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλημέρα σε όλη την Κρήτη, όπου πάντα κάτι τρέχει. Καλώς ήρθατε. Ποιοι τρέχανε χθες?
1: Ποιοι?
0: Οι υπάλληλοι του ΔΔΕ.
1: Α.
0: Δεν θα γίνω υπάλληλος του ΔΔΕ. Και λέγαμε χθες για τον επαγγελματικό όπως να το λεσπώνται. Δεν συμφέρει. Και πού να είσαι φοριακός και να σου πούνε να κάνεις έλεγχο στα ζωνιανά.
1: Ναι.
0: Ναι. Ποιος ξέρει, λέει, γιατί δεν τους δεχθήκανε. Αναρωτιόμαστε. Όχι, δεν είναι άβατο. Δεν είναι άβατο. Ήταν μια κακή μέρα. Ήταν μια μέρα, παιδί μου, σου λέει εδώ δεν είναι σήμερα. Σήμερα δεν έχουμε κέφι. Δεν έχουμε, ρε παιδί μου, κέφι. Έχουμε κάτι μεταξύ μας στο χωριό, να πούμε. Και δεν θα έρθείτε. Κανένας δεν έκανε, ούτε οι δημοσιογράφοι να πούνε τι κάνουνε εκεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εμείς γουστάρουμε. Βγάζομαι τις κατσούνες, οι κατσούνες με την υποτιμάδα σκοτώνει άνθρωποι. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι με κατσούνες. Έχουν δολοφονηθεί. Βγάλανε τις κατσούνες και είναι και όλα εξαπαλών ήχων. Φήμες λένε ότι χτυπήθηκαν και τα οχήματα από τους κατσουνοφόρους. Εν πάση περιπτώσει, και ναι, και αυτό, και που φύγει, φύγει. Και θα γίνει κάποια αστυνομική επιχείρηση. Είναι ιδιότροπη. ΕΡΤ Ηρακλείου, ΕΡΤ Χανίων, σε ένα κοινό πρόγραμμα από τους 97,5 και τους 105,6 εκπέμπουμε εις την Ανατολική Κρήτη με τον Παράσχο Ραλαμπάκη στα πλήκτρα των ήχων στην ΕΡΤ Ηρακλείου και την Ελένη Ξηρούλη στη γραμματιακή υποστήριξη.
1: Και εδώ στη Δυτική Κρήτη από τους 104,6 στα FM, 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Βάιος Χειμώνας φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Η Κατερίνα Πολύζου.
0: Και η Μαρίνα Μανδακάκη.
1: Εδώ και μέχρι τις 9 στο 14ο πρωινό του Ιούλη που διανύουμε.
0: Επακεντρώω. Ναι, που λες. Πάρα πολύ φυσιολογικό.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει?
1: Εντάξει. Και δεν ήταν και δική μας, ήταν και από την Αθήνα. Ήταν, λέει, πολυπίθε.
0: Ναι, γιατί.
1: Επήγανε και με ενισχύσεις.
0: Έπρεπε, δηλαδή, να πάνε όμως με δυνάμεις του στρατού, του ΝΑΤΟ και της ελληνικής αστυνομίας. Δεν το εκτιμήσανε καλά το πράγμα. Και εσείς, ρε παιδιά, στα ζωγενά, τι σας έκαναν οι ανθρώποι? Μήπως, λέω, σκεφτήκατε ότι θα πιάσουν ρευματοκλοπές, ότι θα ανταμώσουν με άλλες εγκαταστάσεις? Τι σκεφτήκατε και τους διώξατε? Άρον, άρον. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και μια κομική ταινία ή ένα θέατρο για το θέμα αυτό. Γιατί είναι να κλαις και να γελάς. Κατά τα άλλα,
1: ας έχουμε το νου μας σήμερα, πάω να προλάβω την Κατερίνα, για το Ηράκλειο και για τον Άγιο Νικόλαο. Τεσάρι. Τεσάρι σήμερα. Έχουμε αυξημένη είναι η θερμοκρασία. Το βλέπουμε, το αντιλαμβανόμεθα. Ίσως βέβαια στην Ανατολική Κρήτη υπάρχει και το αεράκι που μπορεί να είναι επικίνδυνο. Οπότε ας έχουν το νου.
0: Θα στείλουμε τους Ζωνιανούς να επιληφθούν το θέμα τους. Να μην τολμήσει κανείς να κουνήσει στις περιοχές αυτές να ανάψει φωτιά. Λοιπόν, κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Χαμός γίνεται.
1: Ναι, ναι, τα πράγματα δεν πάνε.
0: Και χθες το απόγευμα ήμασταν σε μια συνάντηση με τη Μαρίνα. Κουβεντιάζαμε αυτά τα θέματα. Δεν πάνε καλά τα θέματα.
1: Ναι, δεν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Βομβαρδισμοί σε πόρες και λιμάνια του Ιράν. Κλειστά τα στενά του Ορμούς επί της ουσίας. Κλιμακώνονται οι πολεμικές επιθέσεις ένθεν κακήθεν και στο άλλο μέτωπο Ρωσία-Ουκρανία. Και βεβαίως στην καθημερινότητα της ελληνικής πραγματικότητας η ακρίβεια παραμένει πρώτο θέμα στις σκέψεις και στις τσέπες των πολιτών.
1: Και πώς να μην παραμένει όταν ο μήνας πάει προς τα μέσα, βλέπε τώρα Ιούλη, με τα έξοδα που έχει, ο μισθός κάνει φτερά, Κατερίνα μου, από τις τσέπες.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι και επειδή μας αρέσει να βγάζουμε έξω από το κάδρο της επικαιρότητας στις κοινοτυπίες που ακούμε όλη μέρα στις τηλεοράσεις, ίδιες ερωτήσεις, ίδιες απαντήσεις, ίδιοι καυγάδες μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, θα καλωσορίσουμε έναν άνθρωπο πολύ έμπειρο να δούμε το πολυπαραγωγικό θέμα των νέων συγκρούσεων, των νέων γεωπολιτικών συγκρούσεων που έχουν βεβαίως άμεσα και έμεσα αντίκτυπο και στη χώρα μας.

0: Και εμείς μπορεί να νομίζουμε ότι η καθημερινότητα της ακρίβειας και όλα τα γραφικά που συμβαίνουν, όπως αυτά που περιγράψαμε στην αρχή της εκπομπής, είναι η πραγματικότητά μας, η διεθνής πραγματικότητα, όπως αναδιαμορφώνεται και φέρνει πολύ μεγάλες τάσεις συγκρουσιακές, όπως είναι αναμενόμενο, έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, διότι οι κραδασμοί και τα απόνερα αγκαλιάζουν όλη την ανθρωπότητα. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αναπληρωτή καθηγητή στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον Γιώργο Τσαλάκη. Γεια σας, κύριε Τσαλάκη, ευχαριστούμε. Λοιπόν, διάβαζα το άρθρο στη liberal.gr. Το επόμενο στενό του Ορμούζ είναι η Ταϊβάν και είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που εσείς επισύεται τον κόδωνα του κινδύνου. Έχουμε το κομμάτι των στενών του Ορμούζ μου, ότι αυτό συνεπάγεται και τώρα είναι πιο επίκαιρο ποτέ, οπότε ξεκινάμε και με ένα σχόλιο γι' αυτό. Και μετά να μιλήσουμε για τους ημιαγωγούς που αντικαθιστούν, όπως λέτε, το πετρέλαιο και χαρακτηρίζονται το σημαντικότερο στρατηγικό αγαθό του 21ου αιώνα.
1: Ναι, δυστυχώς έτσι ακριβώς είναι. Διότι μπορεί όταν σταματάει το πετρέλαιο να σταματάνε οι μηχανές, αλλά αν σταματήσουν οι μικροεπεξεργαστές, τα chips, η μυαγωγή όπως το είπατε, θα σταματήσουν να σκέφτονται πλέον οι μηχανές.
0: Και άμα σταματήσουν να σκέφτονται οι μηχανές,
1: εμείς δεν σκεφτόμαστε σωστά και κινδυνεύουμε. Κατά μία έννοια. Λοιπόν, πράγματι δυστυχώς έχουμε τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπίσουμε μία σειρά χωρών οι οποίες έχουν αναπτύξει μία διαφορετική λογική για το πώς θα πορευτούν στο μέλλον και πώς θα ευημερήσουν οι λαοί τους. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν αποφασίσει ότι θα εισβάλλουν σε άλλες χώρες, θα πάρουν την πλούτα τους, όπως γινόταν και παλιά στην περίοδο των αυτοκρατοριών. Δεν θέλουν την συνεργασία και την, μέσα από τη διπλωματία, από τις ελεύθερες θάλασσες, το θαλάσσιο εμπόριο. Ξέρουμε όλοι ότι μέσα από το εμπόριο δημιουργείται ευημερία όταν γίνεται φυσικά με δίκαιο τρόπο. Και έτσι βλέπουμε το Ιράν, την Τουρκία, τη Ρωσία και εισβάλλουν. Όλα τα τελευταία χρόνια δημιούργησαν μια ισχυρή στρατιωτική μηχανή, στερώντας πλούτα το λαό τους και κάνοντας τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, και τώρα εκβιάζουν την παγκόσμια κοινότητα. Βλέπουμε ένα μεγάλο μέρος του πληθωρισμού και έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της αύξησης της τιμής του πετρελαίου από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, και πολύ εύκολα μπορούμε να δούμε μια παρόμοια και χειρότερη κατάσταση αν σταματήσει η ροή των μικροεπεξεργαστών που βρίσκονται πλέον από τα κινητά μέχρι τα ραντάρ, τα F-35, στις τηλεοράσεις και σχεδόν σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή, ακόμα και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και στα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς κτλ. Άρα υπάρχουν πλέον πολλές αλυσίδες εφοδιασμού διαφόρων προϊόντων που κάποια χώρα μπορεί να ασκήσει εκβιασμό. Και αν δούμε από αυτή τη γωνία τα γεγονότα, βλέπουμε ότι και η Τουρκία ετοιμάζεται να κάνει κάτι παρόμοιο, θέλει να ξαναναστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και εμείς το αισθανόμαστε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και θα δούμε στο μέλλον τέτοιους εκβιασμούς και θα πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να αντιληφθεί αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται. Ουσιαστικά είναι μια σύγκριση ουσιαστικά διαφορετικών πολιτισμών, διαφορετικών λογικών ανάπτυξης και ευημερίας των λαών, και αυτό θα πρέπει να σας απασχολήσει πολύ σοβαρά πριν γίνει ακόμα πιο επικίνδυνο. Διότι πραγματικά οι μικροεπεξεργαστές, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την τεχνητή νοημοσύνη, θα δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι έχει δημιουργήσει η μείωση της προσφοράς του πετρελαίου.
0: Λέτε λοιπόν ότι το μεγάλο παιχνίδι θα παιχτεί εκεί,

0: Διάβαζα στο άρθρο σας ότι στο επίκεντρο του νέου οικονομικού συστήματος είναι η εταιρεία Taiwan Semiconductor Manufacturing Company και λέτε χαρακτηριστικά ότι αν η Apple, η Nvidia, η AMD και άλλες εταιρείες σχεδιάζουν το μέλλον της ψηφιακής τεχνολογίας, η συγκεκριμένη εταιρεία είναι εκείνη που το κατασκευάζει, παράγει δηλαδή τη συντριπτική πλειονότητα των πιο προηγμένων μικροτσίπ του κόσμου και τα παρέχει. Είναι ένας γίγαντας και δεν μπορεί να μεταφερθεί ή να κατασκευαστεί και κάπου αλλού, έτσι.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Για να δημιουργηθούν αλλού εργοστάσια χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, πολύ ειδικευμένο προσωπικό και πολλά μηχανήματα. Για να παραχθεί ένα τσίμπο ίσως να χρειαστεί να περάσει και από 200 διαφορετικά μηχανήματα μέχρι να γίνει αυτή η παραγωγή και είναι και υψηλής τεχνολογίας τα οποία να κατασκευάζουν, τα μηχανήματα κατασκευάζουν μόνο οι Ολλανδοί. Οπότε δεν είναι εύκολο να κάνεις αυτή την Taiwan Semiconductor ένα copy-paste σε μια άλλη χώρα πιο ασφαλή. Ήδη η εταιρεία αυτή κάνει ένα εργοστάσιο μέσα στην Αμερική, αλλά μέχρι να μπορέσει να αντικαταστήσει την πιθανόν παραγωγή της Ταϊβάν θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια.
0: Η Ταϊβάν σαν χώρα είναι εγκλωβισμένη μεταξύ δύο μεγάλων δυνάμεων. Δηλαδή τη διεκδικεί η Κίνα. Η Ταϊβάν θέλει την διεκδικεί από την πλευρά της την αυτονομία της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επίσης τη διεκδικούν. Η Ταϊβάν και προς τη μια και προς την άλλη κατεύθυνση δεν θέλει να γίνει ένα αστέρι στην αμερικανική σημαία ή μια επέκταση της κινέζικης πραγματικότητας, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πολλά περιθώρια, δηλαδή έχετε πάρα πολλές πιέσεις και εκεί βλέπουμε και τις συγκρούσεις Κίνας Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής.
1: Ακριβώς, η Ταϊβάν είναι ένα πολύ λαμπρό παράδειγμα.
0: Γιατί αναρωτιέται κανείς γιατί αυτή η σύγκρουση και η κάψα του Τραμπ για την Ταϊβάν.
1: Διότι αν πέσει στα χέρια της Κίνας θα γίνει αυτός ο κυβερνός που μόλις είπαμε. Και η Ταϊβάν έχει τριπλάσιο κατακεφαλήν καθάριμα στην εισόδημα από την υπόλοιπη Κίνα και δεν είναι ένα καλό παράδειγμα για τους Κινέζους. Απλά θα μπορούσαμε να το δούμε ως προβολή στο μέλλον πώς θα μπορούσε να γίνει η Κίνα εάν είχε ένα παρόμοιο σύστημα διοίκησης. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή στην περιοχή για την Ταϊβάν, διότι η ίδια η Ταϊβάν θέλει να μείνει ανεξάρτητη όπως είναι. Δεν θέλει φυσικά να πάει με την Αμερική, αλλά δεν θέλει να πάει και με την Κίνα. Πράγμα δύσκολο όταν έχει θέσει.
0: Θέλει την αυτονομία της και να διεκδικήσει και τον ισχυρό της ρόλο. Προφανώς.
1: Ναι. Όταν έχει όμως ένα τόσο σημαντικό πόρο.
0: Δεν δικαιούσε να ήταν έρμεο... αυτονομία.
1: Να γίνεσαι έρμεο των μεγάλων δυνάμεων και όσο μπορέσει να κρατήσει αυτή την ουδέτερη θέση θα είναι καλό, αλλιώς θα μπορεί να δημιουργηθεί μια πολύ σημαντική σύγκρουση. Βέβαια θα χάσει και η Αμερική και η Κίνα και οπότε ίσως να μην δούμε κάποια τέτοια σύγκρουση, αλλά συνήθως αυτά τα καθεστώτα όταν βρεθούν σε δύσκολη θέση κάνουν τέτοιου είδους απενενοημένες κινήσεις και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, διότι έρχεται κάποια στιγμή που θα παίζουν όλα για όλα. Όλοι οι εκρατικοί ηγέτες όταν στριμώχνονται παίρνουν μαζί τους πολλούς όταν πέφτουν και δημιουργούν σημαντική καταστροφή στις χώρες τους. Ελπίζω να αποφευχθεί όλο αυτό, αλλά το σημαντικό είναι ότι οι κοινωνίες αρχίζουν πλέον και κατανοούν ότι υπάρχει μια τέτοιου είδους διαμάχη, ένα τέτοιου είδους ανταγωνισμό μεταξύ χωρών που έχουν στρατιωτική λογική για να αναπτυχθούν και των χωρών που έχουν τη λογική που ξέραμε μέχρι σήμερα μέσα από το εμπόριο, μέσα από τη διπλωματία και από τη συνεννόηση.
0: Υπάρχει όμως και η κατάργηση της λογικής σε τακτικές και πρακτικές και το ζούμε και στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και το ζούμε και με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν. Διότι ο παραλογισμός των άκρων οδηγεί σε επικίνδυνες ανισορροπίες. Αυτή τη στιγμή τα βαριά πλήγματα της Ουκρανίας στη Ρωσία, βεβαίως με την πλήρη υποστήριξη της Ευρώπης, είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν μια ισχυρή ρωσική αντίδραση με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Αντιστοίχως με τα στενά του Ορμούς. Πώς βρισκόμαστε λοιπόν οι Ευρωπαίοι σε αυτές τις δύο πραγματικότητες εγκλωβισμένοι και τι συνέπειες οικονομικές θα έχει στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων αυτό το συγκρουσιακό δίπολο?
1: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε σημαντικές συνέπειες, οι οποίες όμως μπορούσαν να γίνουν ακόμα πολύ μεγαλύτερες και ισχυρότερες και μονιμότερες, εάν δεν αντιληφθούν οι ηγεσίες ευρωπαϊκές ότι αν δεν σταματήσουν αυτές τις χώρες που σκέφτονται να αναβιώσουν τις αυτοκρατορίες τους τώρα, αργότερα δεν θα μπορούν να τις σταματήσουν και θα μας οδηγήσουν σε πιθανόν και ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο κάποια στιγμή. Διότι θα αναγκάσουν όλες τις χώρες να συμπορευτούν πίσω από κάποιες από τις δύο τάσεις που αναπτύσσονται. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή κάνει ορθά και βοηθάει μέχρι ένα σημείο την Ουκρανία για να κατανοήσει και η Ρωσία ότι δεν είναι η Ρωσία που νόμιζε παλιά και μπορεί να καταρκεί τα εδάφη των άλλων χωρών. Εδώ κοντεύει να κρατήσει πόλεμος περισσότερο από δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Έχουμε 4 χρόνια πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Ναι. Άρα πρέπει να πάρει και η Τουρκία το ίδιο μήνυμα, ότι να ξεχάσει τις επεκτάσεις και τις εισβολές που θα κάνει. Και φυσικά και το Ιράκ να ξέρει ότι θα ζήσει εκεί δημιουργικά και δεν πρόκειται να επιβληθεί των γειτόνων και την ελέγξη μέσα να τονεί τα σύστημα των Βρόξη και των που είχε πτήσει εδώ και 40 χρόνια. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία.
0: Καλά, και η ευαισθησία της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, για να λέμε την αλήθεια, εντελώς μεροληπτική, διότι για την εισβολή στην Κύπρο και την κατοχή στην Κύπρο και τον επικισμό της Κύπρου δεν μιλάει καμία διεθνής δύναμη, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε συζητώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε το μοντέλο της Τουρκίας καταδικάζεται. Θέλω να πω λοιπόν ότι έτσι δημιουργούνται και νέοι κύκλοι επιθετικότητας.
1: Ακριβώς, διότι όταν δεν υπάρχει η τιμωρησία ή ένα τείχος να τους ανακόψει, προετοιμάζουν για την επόμενη κίνηση. Αυτό έκανε και η Ρωσία, ξεκινώντας με την Γεωργία, την Κριμαία, και τώρα πήγαν κατακτήσει όλη την Ουκρανία. Το ίδιο κάνει και η Τουρκία με την Κύπρο. Έχει πάρει από παλαιότερα μέρη της Συρίας, πήρε και τώρα πάλι τη Συρία. Και δεν ξέρουμε και πού θα σταματήσουν, μια και λένε ότι έχουν και το μεγαλύτερο στρατό και νομίζουν ότι είναι πολύ δυνατή, ενώ οι πόλεμοι δεν διεξάγονται με τους στρατούς. Πλέον διεξάγονται με άλλα τεχνολογικά μέσα και με ισχυρές συμμαχίες. Αλλά όλα αυτά πρέπει να μας ξυπνήσουν λίγο, διότι για 70 χρόνια περνούσαμε σχετικά καλά, χωρίς μεγάλες εντάσεις. Και το πιο άσχημο απ' όλα είναι ότι αυτές οι χώρες συνεργάζονται μεταξύ τους και ενεργούν τώρα περίπου ως συνεργαζόμενοι με την Κίνα σε όλα αυτά τα θέματα, καθώς βλέπω ότι τους εξοπλίζει και η Κίνα πλέον. Οπότε θα πρέπει να μας ανησυχήσουν όλα αυτά. Και γι' αυτό τέλος αυτών των εκπαιδευσεών στο Ιράν βλέπουμε ότι δεν έφτασε, παρόλο την συμφωνία και το μνημόνιο που κάθε άλλο από μνημόνιο ειρήνευσης ήταν.
0: Καλά, εντάξει, έχει καταστεί πλέον σαφές ότι καμία δήλωση που γίνεται κάθε μισή ώρα από τον κύριο Τραμπ περίπου και τα λοιπά, δεν μπορεί να συνιστά μια ασφαλή οριστική απάντηση στον πόλεμο, γιατί ο ίδιος αλλάζει τα δεδομένα, οι Ιρανοί αλλάζουν τα δεδομένα, το Ισραήλ αλλάζει τα δεδομένα, πάντως τα δεδομένα αλλάζουν άρτην από ώρα σε ώρα.
1: Ναι, το μόνο σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν είναι σταθερό. ακριβώς όπως το λένε, και αλλάζει με απίστευτη ταχύτητα και σε κατεύθυνση που είναι δύσκολο να την προβλέψει κάποιος, και πολύ δυσκολότερο είναι να εκτιμήσει τις οικονομικές συνέπειες και τις συνέπειες που θα έχουν για τους λαούς. Και αυτό μας ανησυχεί, διότι όταν δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τις συνέπειες, δεν καταλαβαίνουμε και τη βαρύτητα των γεγονότων και τα αφήνουμε και περνάνε αδιάφορα ή με έναν τρόπο που είναι μακριά και δεν μας αφορούν. Είναι άλλο μεγάλο λάθος. Όλα τα οποία γίνονται μας αφορούν, γιατί πλέον ο κόσμος είναι συνδεδεμένος και σε περίπου 3-4 χρόνια τα πάντα θα είναι online. Όλες οι συσκευές, οι άνθρωποι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους συνεχώς. Σε online επίπεδο.
0: Είναι λίγο τρομακτικό, έτσι.
1: Είναι λίγο τρομακτικό, αλλά κοιτάξτε, είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι, δεν πάει να είναι τρομακτική πραγματικότητα. Δηλαδή είναι βέβαιο ότι θα επιχειρηθεί η χειραγώγηση,
1: οι γονεπιθέσεις, ναι, το fake news,
0: είναι,
1: όλα αυτά.
0: Ναι, τα fake news δώσει άλλως είναι μια πραγματικότητα αντίρρητη και με τα συμβατά μέσα. Πολλό μάλλον δε αν έχουν και την ηλεκτρονική ευχέρεια, την ψηφιακή ευχέρεια. Αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Τώρα πάμε λίγο, πριν σας αποδεσμεύσουμε, γιατί έχει και ταξίδι, το ξέρω, στο κομμάτι της ακρίβειας. Γιατί στην Ελλάδα η ζωή γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη. Και στην Ευρώπη, αλλά ας σταθούμε στη χώρα μας, κυρία Τσαλάκη. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εξανεμίζει το μισθό στο εισόδημα μιας κανονικής οικογένειας με δύο εργαζόμενους γονείς σε χρόνο ρεκόρ και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν σε βασικά έξοδα.
1: Εγώ θα περίμενα να ακούσω από το πολιτικό σύστημα της χώρας να αυξήσει το αφορολόγητο στους φορολογουμένους. Διότι οι μικροεπιχειρήσεις δεν έχουν καθόλου αφορολόγητο και οι μισθωτοί έχουν πολύ ελάχιστο αφορολόγητο που το τρώει ο πληθωρισμός.
0: Και πολύ ψηλή, και πολύ ψηλή, αν μου επιτρέπετε, και πολύ ψηλή έμεση φορολογία.
1: Πάρα πολύ ψηλή φορολογία. Φανταστείτε ότι ένας εργοδότης μια μικρής επιχείρησης, αν θέλει να δώσει 100 ευρώ αύξηση σε ένα καλό υπάλληλο που έχει, θα πρέπει να δώσει και σχεδόν 65 ευρώ στο κράτος. Και θα στοιχίσει 165 ευρώ τουλάχιστον. Και αυτό είναι βέβαια και αντικίνητρο και για τον υπάλληλο να μπορέσει να παράγει κάτι παραπάνω και για τις μικροεπιχειρήσεις, διότι εμείς δεν έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις όπως έχουν άλλες χώρες. Το 90% των επιχειρήσεων περίπου κάτω από 10 εργαζόμενους και με τα δύο πληρώνονται οι μισθοδοσίες. Και το μεγαλύτερο μέρος της μισθωτικής μισθοδοσίας πηγαίνει στο κράτος και όχι στον εργαζόμενο.
0: Αναμένεται
1: που πρέπει να το εξετάσουμε κάποια στιγμή.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε σε Ρωσία και Μέση Ανατολή, αναμένεται να είναι δύσκολος ο χειμώνας που έρχεται.
1: Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σε καύσιμα αεροπλάνων, τα οποία αναπληρώνονται όμως από υπερπλεονάσματα που φτιάχνουν στην Αμερική και σε πολλές ασιατικές χώρες. Απλά αυτά αγοράζονται ακριβότερα. Πάντα όταν αλλάζει το μισθό, αγοράζει ακριβότερα.
0: Υπάρχουν όμως και πιο ευάλωτες χώρες στην Ευρώπη, η Γαλλία, η Γερμανία κλπ., που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα και έχουν και ένα βαρύ αεροπορικό φορτίο. Δηλαδή είναι χώρες που κινούνται πολύ αεροπορικά.
1: Ναι, σωστό αυτό, και αυτές θα έχουν μεγαλύτερες συνέπειες. Μετά θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο η ζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι ποσότητες που υπολείπονται από την αγορά αυτή τη στιγμή δεν είναι μεγάλες, επειδή πολλές χώρες έχουν αυξήσει την παραγωγή, επιπλέον η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν κάνει παρακαμπτήριες οδούς για τα στενά του ορμούς. Δεν πάει όμως να μην είναι ομαλός εφοδιασμός των αγορών και να καταπιέται η τιμή του πετρελαίου πολύ υψηλά.
0: Εντάξει, υπήρξε ούτως ή άλλως, υπήρξαν μέτρα από τις αεροπορικές εταιρείες, καταργήθηκαν εσωτερικές πτήσεις, δηλαδή προετοιμάζονται οι αεροπορικές εταιρείες να προσπαθούν, επιχειρούν να εξοικονομήσουν σε καύσιμα και πόρους, γιατί βλέπουν ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος να βρεθούν προδυσάρεστων των εκπλήξεων.
1: Γενικά υπάρχει μια αλλαγή στρατηγική σε όλο τον κόσμο, σε συγκεκριμένες αποφάσεις που πλέον δεν αφορούν την αποδοτικότητα των επενδύσεων, δηλαδή να κάνουμε επενδύσεις εκεί που είναι πιο φθηνά, να κάνουμε επενδύσεις εκεί που είναι πιο ασφαλές. Και αυτό το πιο ασφαλές σίγουρα κοστίζει ακριβότερα. Και αυτό θα επηρεάσει τις τιμές σε όλο τον κόσμο σχεδόν, αλλά και πολύ περισσότερο εμάς στην Ευρώπη, οι οποίοι εξαρτώμαστε ενεργειακά τόσα χρόνια από τη Ρωσία, τώρα θα εξαρτηθούμε από την Αμερική και τίποτα δεν εξαρτώμαστε πάρα πολύ από την εισαγωγή.
0: Κύριε Τσαλάκη, καλοτάξιδος να είστε. Ξέρω ότι σε λίγη ώρα έχετε πτήσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, νομίζω ότι μετά από 10 μέρες θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα να δώσουμε στη δημοσιότητα και να σταθούμε λίγο κάποια μέρα και σε αυτό το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, που για μένα παραμένει τρομακτικό.
1: Δηλαδή... Βεβαίως, είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε πάρα πολύ, διότι είμαι σύμβουλος στην Επιτροπή για την Καινοτομία της Περιφέρειας και κάνουμε σημαντικές συζητήσεις και σχεδιασμούς πάνω σε αυτά τα θέματα για το πώς θα εξελιχθεί η τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα, και θα πρέπει να το συζητήσουμε πραγματικά.
0: Καλή σας ημέρα, καλό ταξίδι. Γεια σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Τα πάνε η Κατερίνα με το Βάιο, τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε.
1: Φήμες, φήμες κυρίες και κύριοι, φήμες. Λοιπόν, για φαντάσου όμως, ε.
0: Τι από όλα?
1: Ότι οι μηχανές καθορίζουν τα πάντα.
0: Αυτό που είπες είναι αλήθεια. Είναι τρομακτικό αυτό που έρχεται.
1: Είναι τρομακτικό και νομίζω ότι θα πρέπει να οργανωθούμε οι πολίτες ανά τον κόσμο. Είναι ωραία η διευκόλυνση που μας παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη. Αρκεί να μην σταματήσουμε να ασκούμε τις δικές μας ικανότητες, να γράφουμε, να σκεφτόμαστε, να οδηγούμε, να χειριζόμαστε μόνοι μας πράγματα, να επισκευάζουμε μόνοι μας πράγματα. Γιατί εάν παραδοθούμε στα αγαθά της τεχνητής νοημοσύνης, θα είμαστε οι απόλυτες μαριονέτες ενός συστήματος, ανίκανοι για να παράξουμε μόνοι μας κάτι, άρα απολύτως υποταγμένοι σε ένα σύστημα, όποιο και είναι αυτό. Από όποιον προέρχεται, πάμε να πούμε, επειδή είμαι λίγο πεσημίστρια.
0: Όχι, δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά ο αγώνας είναι άνισος.
1: Ωραία, εγώ θα συνεχίσω να οδηγώ αμάξι κανονικά, να μην μου λέει το, να μην οδηγεί το αμάξι για μένα. Αλλά εγώ είμαι μειοψηφία.
0: Γεια σας.
1: Bye.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η τρίτη συλληφθής, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς εντάλματος από τις ελληνικές αρχές. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροι τους. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται, με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγω για ανώνυμο email από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα, η κυρία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν αποτέλεσε το καθοριστικό στοιχείο. Για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων της Θεσσαλονίκης, είπε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και μέσω των ψηφιακών πιστηρίων που εξετάζονται μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον και η επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων που στήχησε τη ζωή σε ένα ναυτικό, σβήνουν σιγά σιγά κάθε ελπίδα εκεχηρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μίλησαν για θρασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλιων. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα 85 δολάρια το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη Σύνοδο του Παρισιού επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας, σε μια εκδήλωση όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση 2 μαχητικών ραφάλ. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι και χθες, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία, διότι είναι σε πολύ βαριά κλινική κατάσταση. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωράριου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως σε Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κήπο θέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
8: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
8: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, Τρίτη είναι σήμερα, ο μήνας έχει 14, είχα στο μυαλό μου 17, θα σας πω γιατί. Γιατί σκεφτόμουν την εορτή της Αγίας Μαρίνας, γι' αυτό. Οπότε έχει εξηγήσει το 17. 14 έχει ο μήνας σήμερα, 9 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα και είμαστε εδώ με την εκπομπή Δεκατιανό Ενημέρωσης από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου, 97,5 στα βόρεια, 105,6 στα νότια της Κρήτης, στο Λασίθι από τους 102,4. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Τα παιδιά μας εδώ έχουν διαλέξει και τα τραγούδια. Τα παιδιά μας, τα φιλαράκια, οι συνάδελφοι, όλα μαζί. Λοιπόν, και έλεγα για τη μεγάλη, είναι η εορτή της Αγίας Μαρίνας, είναι από τις μεγάλες γιορτές του καλοκαιριού και έβλεπα τι γίνεται στη Βόνη, όπου κάθε βράδυ, κάθε μέρα είναι πάρα πολύ οι προσκυνητές οι οποίοι μεταβαίνουν στο μοναστήρι εκεί. Πολλοί έχουν κάνει και τάμα και το τιμούν κάθε χρόνο. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που αποφασίζουν να διασχίσουν πεζή την απόσταση ακόμα και από το Ηράκλειο προκειμένου να πάνε στην Αγία Μαρίνα στη Βόνη και είναι χιλιάδες αυτοί οι οποίοι θα περάσουν από την περιοχή, θα μεταβούν στη Βόνη, θα προσκυνήσουν στο μοναστήρι μέχρι και τις 17 του μήνα, μέχρι και την Παρασκευή, αλλά και μετά, που θα έχουμε βέβαια, όπως σας είπα, την Παρασκευή, τη μεγάλη γιορτή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου και Καστελίου και Βιάνου, στο πρόγραμμα το οποίο έχει ανακοινώσει, από τις 10 του μήνα έχει ξεκινήσει μέχρι και τις 19, το μοναστήρι είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο για όποιον θέλει να πάει να προσκυνήσει. Βέβαιως θα είναι και στις επόμενες μέρες μετά ανοιχτό, απλώς θα είναι για μέχρι τα μεσάνυχτα. Δεν θα είναι δηλαδή 24ωρη η δυνατότητα που έχετε όποια ώρα της ημέρας ή της νύχτας επιθυμείτε να πάτε και να προσκυνήσετε. Οπότε μέχρι και την Κυριακή 19 μπορείτε να πάτε ό,τι ώρα θέλετε, από τη Δευτέρα 20 μέχρι και την Πέμπτη 30 Ιουλίου θα είναι ανοιχτά, θα μπορείτε να επισκεφτείτε την Αγία Μαρίνα στη Βόνη από τις 7 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα και βεβαίως έχει καταρτιστεί και ένα πρόγραμμα καθημερινών ιερεών ακολουθιών και νυχτερινών θείων λειτουργιών και βεβαίως έχουμε και κάποιες ημέρες της και αυτής της εβδομάδας αλλά και της επόμενης με όρθρο και θεία λειτουργία οι οποίες θα πραγματοποιούνται νωρίς το πρωί εκεί γύρω στις 7.30. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε 27 βαθμούς στο Ηράκλειο. Θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα εκεί στα βόρεια, εκεί γύρω στους 30, λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά το χαρακτηριστικό σήμερα της ημέρας για μας εδώ στα ανατολικά είναι η θυελώδης άνεμη. Εμείς και ένα κομμάτι των Κυκλάδων αλλά και των Δωδεκανήσων είναι που θα έχουμε ισχυρότατους ανέμους σήμερα, γι' αυτό και ο βαθμός επικινδυνότητας σήμερα για την εκδήλωση πυρκαγιάς είναι στο 4, πορτοκαλί συναντήσεις. Αγερμός. Αντιλαμβάνεστε τώρα για τι συνθήκες μιλάμε και για τι ετοιμότητα έχουμε από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και τις άλλες υπηρεσίες που εάν και εφόσον συμβεί κάτι θα πρέπει να τρέξουν. Είναι σε απόλυτη ετοιμότητα σήμερα. Έχουμε 4, όπως σας είπα, στην Ανατολική Κρήτη και έχουμε 3 στη Δυτική Κρήτη. Και αυτό, υψηλή δηλαδή, ο υψηλός βαθμός επικινδυνότητας είναι στο κίτρινο. Πορτοκαλί η Ανατολική Κρήτη,
κίτρινο η Δυτική Κρήτη. Και βεβαίως χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όπου και αν βρεθείτε σήμερα. Δηλαδή, αν πάτε στη θάλασσα, καλό θα είναι να προσέξετε πάρα πολύ. Θα έχει έντονο κυματισμό και βεβαίως και τα ρέματα επίσης, τα ρεύματα εκεί της, αναλόγως το που θα πάτε να κάνετε τον μπάνιο σας, θα πρέπει να το προσέξετε. Και βεβαίως δεν το συζητάμε ότι δεν επιχειρούμε να κάνουμε εργασία σήμερα στην Ήπεθρο. Αυτό είναι το αυτονόητο. Πολλά και διάφορα αυτά που μας απασχολούν και σήμερα. Είχαμε την κινητοποίηση χθες στο ύψος των αποθηκών, των πρώην αποθηκών Σκουλούδη, εκεί στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μηρών χθες το απόγευμα. Μία ακόμα κινητοποίηση, μάλλον επέστρεψαν στις κινητοποίησεις, δεδομένου ότι είχαμε τις δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του κ. Πλεύρη. Μας τα έλεγε χθες και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Αθανάτων, που αυτό που είπε είναι ότι παρά τα θέματα τα οποία έχουν προκύψει μετά και την αυτοψία της πολυοδομίας, αυτό καταλαβαίνουμε ότι η απόφαση έχει ληφθεί και ότι αυτός ο χώρος θα φιλοξενήσει την προσωρινή δομή φιλοξενίας. Αυτό λοιπόν ήταν αρκετό για να βγουν και πάλι κάτοικοι στους δρόμους. Δεν έκλεισαν τον δρόμο αυτή τη φορά. Συγκεντρώθηκαν εκεί σε ένα σημείο του δρόμου, δεν τον έκλεισαν όμως. Ενημερώθηκαν από την Επιτροπή Αγώνα για τις κινήσεις που έχουν γίνει, για την νέα επιστολή που εστάλει στον κύριο Πλεύρη, για τις νομικές ενέργειες που ετοιμάζουν και θα επιδιώξουν με αυτόν τον τρόπο να μπλοκάρουν τη δημιουργία της δομής, και βεβαίως για τις επαφές. Σήμερα θα έχουν συναντήσεις μέλη της Επιτροπής Αγώνα και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και με τον Περιφερειάρχη. Και έπεται συνέχεια, γιατί έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους. Τώρα ελπίζουμε να μην προκύψουν και θέματα. Βέβαια δεν θέλουν τον κόσμο απέναντί τους. Το λέω αυτό γιατί έχουμε αυξημένη κίνηση και στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μηρών. Πάρα πολλοί κόσμος και ντόπιοι και επιχειρηματίες, αλλά και πολλοί τουρίστες. Και καταλαβαίνετε τώρα και λίγο να κλείσει ο δρόμος. Το είδαμε και τον προηγούμενο μήνα που δεν είχαμε τόση κίνηση. Καταλαβαίνετε τώρα αν κλείσει τώρα ο δρόμος τι πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, έχουν ενδιαφέρον και τα δικαστικά, ενώ το δικαστικό ρεπορτάζ. Πήγε χθες την ανακρίτρια αυτή η Ρουμάνα, η οποία πρωταγωνίστησε στα βίντεο τα οποία τράβηξε η ίδια. Τα θυμάστε, τα είδαμε, όλοι τα είδαμε την περασμένη εβδομάδα, σοκαριστικό, με την Ρουμάνα να κουρεύει με ένα μπαλτά μια γυναίκα από την Ουκρανία, την οποία φιλοξενούσε μαζί με τον σύντροφό της. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι συνελήφθη τελικά. Και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα, προφανώς έχει θέματα, επειδή ήταν η συμπεριφορά της, η στάση της στα κρατητήρια ήταν εκτός ελέγχου, είχε οδηγηθεί στην ψυχιατρική κλινική του Ρεθύμνου. Εκεί προφανώς υπήρχε η δυνατότητα να νοσηλευτεί και έμεινε για κάποιες ημέρες. Τώρα χθες πήγε στην ανακρίτρια για να απολογηθεί. Και δεν κράτησε και πάρα πολύ ώρα για να σας πούμε κιόλας η απολογία της στην ανακρίτρια. Δεν ξέρω, μάλλον δεν είχε και πάρα πολλά να πει. Το θέμα είναι, ή δεν ήταν σε θέση, σας λέω. Χρειάστηκε να πάει και στην ψυχιατρική του Ρεθύμνου. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι προφυλακίστηκε για την πράξη αυτή και περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πώς θα ολοκληρωθεί η ανάκριση. Επίσης, χθες πήγε στον εισαγγελέα. Ο Γάλλος, ο υπτάμενος Γάλλος, αυτός ο Γάλλος ο οποίος τοξεύτηκε, έγινε πύραυλος με το αυτοκίνητό του εκεί στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου και πήρα μπάριζα αυτοκίνητα, δέντρα, σταμάτησε σε μία μάντρα, ένα περιστατικό το οποίο έγινε στην περιοχή της, μάλλον την Κυριακή το πρωί, γύρω στις 7.30. Πήγε στον εισαγγελέα, του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος. Οδηγήθηκε ενώπιον του αυτόφορου μονομελούς πλημελιωδικού Ηρακλείου και πήρε προθεσμία για τις 20 Ιουλίου. Ο ίδιος, σύμφωνα και με τα όσα δήλωσε ο συνήγορός του, ο κύριος Γιάννης Κωνσταντουδάκης, είναι σοκαρισμένος δηλαδή και ο ίδιος ήταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ, έτσι να το πούμε και αυτό.
δεν κατάλαβε, δεν είχε συνειδητοποιήσει το μέγεθος της καταστροφής και τον τρόπο με τον οποίο προκλήθηκε, προκάλεσε αυτό το τροχαίο. Είπε ότι του φύγε στη στροφή το αυτοκίνητο, βέβαια έτρεχε και έτρεχε και πολύ, έχει καταγραφεί και στα βίντεο. Και να θυμίσουμε ότι ήταν μια κοπέλα μαζί του, ο σύντροφός του μέσα στο αυτοκίνητο, η οποία ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά. Και ήταν επίσης σε ένα από τα αυτοκίνητα τα οποία ήταν σταθμευμένα εκεί στον παράδρομο του κεντρικού δρόμου, ήταν ένας επιχειρηματίας εκεί της περιοχής που και αυτός ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά και μάλιστα του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Ο ίδιος εμφανίστηκε, σύμφωνα από σας είπαμε, τον συνήγορο του, σοκαρισμένος από αυτό το οποίο συνέβη. Πρόθεσή του είναι να αποζημιώσει, έχει δώσει δηλαδή ήδη την εντολή, να το πούμε έτσι, προκειμένου να αποζημιωθούν όσοι έχουν υποστεί ζημιά από το τροχαίο αυτό. Και βεβαίως κάνει και αυτό στο σταυρό του, που δεν είχαμε κάτι πολύ πολύ πιο σοβαρό για να συζητάμε σήμερα.

Και έπεται συνέχεια σήμερα, γιατί στον ανακριτή θα πάει ο Γερμανός, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι τραυμάτισε σοβαρά κάτω στο δρόμο της Μεσαράς, στο ύψος των Καπαριανών, ένα 27χρονο δικυκλιστή, επιχείρησε να στρίψει αριστερά, χωρίς να ενημερώσει, χωρίς να βάλει φλάς, με αποτέλεσμα η μοτοσικλέτα που ακολουθούσε να συγκρουστεί με το αυτοκίνητο και μάλιστα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά 27χρονος οδηγός της μηχανής, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και να τραυματιστεί επίσης ελαφρά και ένα ανήλικο παιδί, το οποίο ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή. Λοιπόν, το έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και σήμερα πρόκειται να απολογηθεί στην ανακρίτρια. Στην ανακρίτρια όμως πάει σήμερα και ένας άλλος Γερμανός, δεν ξέρω αν το ακούσατε το περιστατικό, αυτός ο οποίος ταξίδεψε από τη Γερμανία στην Ελλάδα, στο Ηράκλειο, στην Αμπίγια, στην Αμμουδάρα, όπου διέμενε η πρώην σύντροφός της, έκανε διακοπές με τον νέο σύντροφό της, έναν 19χρονο, και τους οποίους χτύπησε και τους δύο και στη συνέχεια, και μάλιστα η κοπέλα μεταφέρθηκε και στο νοσοκομείο, είναι γνώστης πολεμικών τεχνών και καταλαβαίνετε τώρα και το μένος που είχε. Και γιατί την έστειλε την κοπέλα, όπως σας είπα, στο νοσοκομείο. Ήταν βαριά τα τραύματά της. Και μάλιστα προσπάθησε στη συνέχεια να ταξιδέψει, να φύγει δηλαδή από την Κρήτη και την Ελλάδα, αλλά τον πρόλαβαν οι αστυνομικές αρχές. Λοιπόν, και του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το περιστατικό αυτό, για τις επικίνδυνες σωματικές βλάβες που έχει προκαλέσει. Είναι και αυτό σήμερα να πάει στην ανακρίτρια.

Πολλά τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και δεν αφορά μόνο εμάς εδώ, θέλω να πω, δηλαδή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Λοιπόν, υπάρχει και μία είδηση της τελευταίας στιγμής με ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με έναν άνδρα ηλικίας 61 ετών, ο οποίος, αυτό είναι η πράξη αυτή καθεαυτή, βεβαίως ναι, είναι σοκαριστική, αλλά ότι γινόταν και απευθείας μετάδοση μέσω του TikTok, τι να σας πω τώρα, μας ξεπερνάει αυτό. Είδαν λοιπόν, γιατί γινόταν απευθείας μετάδοση, είδαν τον 61χρονο να χτυπάει την πρώην σύντροφό του, ηλικίας 28 ετών, και μάλιστα λέει δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη αυτό, έχουν γίνει και άλλα περιστατικά μεταξύ τους και έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αστυνομικές αρχές για τα ενδοοικογενειακά επεισόδια, αυτόφορες συλλήψεις που έχουν συμβεί. Και όχι μόνο απέναντι στην πρώην σύντροφό του. Λοιπόν, αυτό το σκηνικό το είδαν πάρα πολλοί χρήστες του TikTok, επικοινώνησαν με τις αρχές αναφέροντας ότι η νεαρή κοπέλα είναι σε κίνδυνο και υπήρξε άμεση κινητοποίηση, γιατί έγινε στην περιοχή του Μαλεβιζίου αυτό το περιστατικό. Κινητοποιήθηκε λοιπόν, κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του τμήματος Μαλεβιζίου και εντόπισαν τον δράστη και τον συνέλαβαν. Θα πάει άλλη μια φορά που στα δικαστήρια και στον εισαγγελέα. Λοιπόν, τι θα δούμε στην εκπομπή μας σήμερα? Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με το κτηματολόγιο, γιατί στις 27 του Ιούλη λήγει η περίοδος που έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στο υπόλοιπο του Ηρακλείου, στο Μαλεβίζι και στη Χερσόνησο, προκειμένου να δουν αν έχουν όλα, αν είναι όλα καλά καμωμένα και δεν έχουν θέματα με τις εγγραφές που έχουν κάνει στο κτηματολόγιο. Και όσοι δεν το έχετε κάνει θα πρέπει να σπεύσετε, γιατί λίγη στις 27 του μήνα, όπως σας είπα, η προθεσμία. Δεν ξέρουμε αν θα δοθεί η παράταση. Υπάρχουν πολλά τέτοια αιτήματα. Προσπαθούν να συρρυκνώσουν το χρόνο, γιατί υπήρξε πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε ό,τι έχει να κάνει με την διαδικασία της κατάθεσης της ολοκλήρωσης των εγγραφών στο κτηματολόγιο. Θυμάστε μια διαδικασία που πήγαινε από παράταση σε παράταση. Πιέζει λοιπόν ο χρόνος και είπαν τώρα να συντομεύσουν αυτό. Τώρα βέβαια υπάρχει ένα θέμα, γιατί έχουμε πάρα πολλά λάθη. Υπάρχει βέβαια και το θέμα με τα ακίνητα, με τους ιδιοκτήτες στην Αλικαρνάσο που έχουν εκεί θέμα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Υπάρχουν πολλά ζητήματα και είναι ένα θέμα το οποίο το δούμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων, τον κύριο Αράπογλου. Θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο για αυτό, αλλά θα δούμε τι γίνεται στην πόλη του Ηρακλείου και δει στο κέντρο, και όχι μόνο στο κέντρο, αλλά επειδή το κέντρο θα λέγαμε ότι είναι ο μαγνήτης όλων των προβλημάτων και εκεί αναδεικνύονται τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι υπάρχει ζήτημα με τις μυρωδιές στα φρεάτια. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί επιχειρηματίες κρύβουν τα φρεάτια με κούτες για να μην αναδύεται αυτή η πολύ όμορφη μυρωδιά, η οποία δυστυχώς μας λένε πολλοί κάτοικοι του κέντρου ότι αντιμετωπίζουν καθημερινά. Και βεβαίως το ζήτημα με τις κατσαρίδες. Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο που βλέπουμε στο Facebook και είναι και πολύ πρόσφατα, δηλαδή των τελευταίων ημερών, με τις κατσαρίδες να κάνουν πάρτι εκεί στην Κρίνη Μοροζίνη. Δηλαδή είναι απίστευτος και ο αριθμός των κατσαριδών που βλέπουμε να σουλατσάρουν στο μνημείο, αλλά και όλη αυτή η κατάσταση η οποία αντιμετωπίζουμε όλοι. Και κυρίως βεβαίως οι κάτοικοι εκεί του κέντρου, οι επιχειρηματίες και οι τουρίστες που το βλέπουν αυτό. Λοιπόν, θα το δούμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΕ, τον Γιώργο το Βουρεξάκη και αυτό, αλλά έχει πάει 9:30 η ώρα. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, σας έλεγα και νωρίτερα ότι είναι πολλά τα αιτήματα τα οποία έχουν εκφράσει οι φορείς του Ηρακλείου προκειμένου να δοθεί παράταση στην προθεσμία που υπάρχει μέχρι τις 27 του μήνα για την κατάθεση ενστάσεων σε ό,τι αφορά το κτηματολόγιο στο υπόλοιπο της πόλης του Ηρακλείου, στο Μαλεβίζι και στη Χερσόνησο. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι στο φως, στην άκρη του τούνελ, εάν δηλαδή θα δοθεί παράταση. Είναι πολύ ασφιχτικό το χρονικό πλαίσιο που έχει οριστεί και είναι πολλά τα προβλήματα. Και πάμε να βρούμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νόμου Ηρακλείου, τον κύριο Αράπογλου, τον Κώστα τον Αράπογλου, να δούμε τι πληροφορίες έχει και εκείνος, αν θα δοθεί παράταση και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Ναι, καλημέρα σας. Το αν θα δοθεί παράταση που λέτε, και αν δοθεί, σύμφωνα με το προηγούμενο που υπάρχει στη δημοσιογράφηση του Ηρακλείου, η παράταση που δόθηκε εκεί ήταν μία εβδομάδα. Άρα λοιπόν.
0: Άρα τι προλαβαίνεις να κάνεις σε μία εβδομάδα, έτσι. Άρα.
1: Δεν είναι και σίγουρο ότι θα δοθεί και μία εβδομάδα, έτσι. Αλλά λέμε, αν δοθεί μία εβδομάδα, σίγουρα δεν προλαβαίνεις και σε μία εβδομάδα και μέχρι τις 27 Ιουλίου που λύγει η προθεσμία, η κανονική προθεσμία. Ναι.
0: Γιατί είναι τόσο ασφιχτικό, όπως έλεγα και πριν, το χρονικό πλαίσιο, το όριο που έχει μπει. Δηλαδή, έχει να κάνει με το γεγονός ότι τράβηξε πολύ η διαδικασία της κατάθεσης.
1: Έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά, δηλαδή κτηματογράφηση, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η επεξεργασία των δηλώσεων μέχρι των ενστάσεων, μάλλον μέχρι το τέλος του χρόνου, και να έχει παραδοθεί το έργο του εργολάβου, που το έργο της ανάδοχης εταιρείας του εργολάβου, δηλαδή, γιατί αυτή εδώ η κτηματογράφηση γίνεται από μια ανάδοχο εταιρεία. Δεν γίνεται από το κτηματολόγιο, από την κτηματολόγιο ΑΕ.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να παραδοθεί όλο αυτό το έργο, η συλλογή των στοιχείων, οι δηλώσεις που έχουν επεξεργαστεί, οι ενστάσεις,
0: όλη η διαδικασία, δηλαδή.
1: Γραφεί, ναι. Όλη η διαδικασία θα πρέπει να παραδοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι για να γίνει και η επεξεργασία πόσων ενστάσεων έχουν υποβληθεί, ο χρόνος δεν επαρκεί. Για να είναι λοιπόν εμπρόθεσμοι και να μην χαθούν κονδύλια του ΕΣΠΑ, πρέπει
0: μάλιστα
1: να.
0: Είναι η εικόνα που έχετε εσείς, κύριε Αράπογλου, είναι ότι είναι πάρα πολλά τα λάθη τα οποία έχουν γίνει. Και με ποιο ευθύνεται, δηλαδή ευθύνονται οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες, ευθύνονται οι μηχανικοί τους, δεν έκαναν σωστά τις δηλώσεις, ευθύνονται αυτοί οι οποίοι στην ανάδοχο εταιρεία. Τι γίνεται, γιατί λένε όλοι ότι υπάρχουν πάρα πολλά λάθη.
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν λάθη, υπάρχει μερίδιο ευθύνης και για τους ιδιώτες, οι οποίοι δεν έκαναν σωστά τις δηλώσεις τους. Εμείς, σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων, τονίζαμε στους ιδιοκτήτες στο στάδιο της υποβολής των δηλώσεων ότι πρέπει να έχουν συντεταγμένες, που να έχουν ληφθεί από μηχανικούς, είτε από τοπογράφους είτε από πολιτικούς μηχανικούς, που είναι οι αρμόδιοι για τη λήψη των συντεταγμένων. Τα περισσότερα λάθη αφορούν και στην απεικόνιση των στοιχείων. Ενώ οι περισσότεροι πήραν, για να αποφύγουν το κόστος του μηχανικού, πήραν συντεταγμένες από

0: από κινητά τηλέφωνα, από GPS χεριού ή από αεροφωτογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, που η αεροφωτογραφία, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να απεικονίσει ακριβώς ένα ακίνητο. Επίσης, σημαντικό είναι ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες, δηλαδή το 50%, δεν πήγε καν να δηλώσει στην κτηματογράφηση τα ακίνητα, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι είναι άγνωστο ιδιοκτήτη. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό, σε συνδυασμό με το ότι έχουν γίνει και λάθη από την ανάδοχο εταιρεία, δημιουργεί αυτό τον όγκο λαθών, ας πούμε, που δεν προλαβαίνουν ούτε οι ιδιοκτήτες μέσα στην προθεσμία που υπάρχει να τα δηλώσουν, αλλά ούτε και η ανάδοχος εταιρεία να επεξεργαστεί τις ενστάσεις που θα γίνουν.
1: Για εκείνους οι οποίοι δεν επέλεξαν αυτόν τον δρόμο, δηλαδή προσπάθησαν μόνοι τους να κάνουν τις, να καταθέσουν τις αιτήσεις, τις δηλώσεις τους. Τώρα είναι μονόδρομος να πάνε σε μηχανικό για να γίνει σωστά η δουλειά και για να μην έχουν θέματα στο μέλλον?
0: Ναι, για να μην έχουν θέματα στο μέλλον, ο έλεγχος πρέπει να γίνει. Να γίνει έλεγχος εάν είναι σωστά, αν σωστά απεικονίζεται το ακίνητο, και πρέπει να γίνει από μηχανικό οπωσδήποτε. Αυτό είναι το σημαντικό. Επίσης, θα πρέπει να προσέχουν όσοι έχουν με άγνωστο ιδιοκτήτη ακίνητα, δηλαδή είναι αδήλωτο το ακίνητο, έτσι, ή το δήλωσαν και δεν εμφανίζεται
1: στο
0: κτηματολόγιο, στην κτηματογράφηση, έτσι. Θα πρέπει την ένσταση που θα κάνουν, εάν έχουν το ακίνητο μέχρι συκτησία, δηλαδή με το λόγο τιμής χωρίς συμβόλαια, τότε σε αυτή την περίπτωση την ένσταση αυτή πρέπει να την επιδώσουν οπωσδήποτε και στο ελληνικό δημόσιο, με δικαστικό επιμελητή. Διαφορετικά είναι απαράδεκτη η ένσταση. Και επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, από την προηγούμενη Παρασκευή δόθηκε η δυνατότητα σε όσα είναι άγνωστο ιδιοκτήτη και οι ιδιοκτήτες τους έχουν τίτλο πριν το 21, έχουν συμβόλαιο δηλαδή στα χέρια τους πριν το 21, να μπορούν να κάνουν, να το δηλώσουν δηλαδή χωρίς...
1: ακόμα και τώρα λέτε δηλαδή, έτσι.
0: Ακόμα
1: και αν δεν κάνανε την πρώτη φάση της υποβολής, μπορούν να το κάνουν τώρα. Αυτό μας λέτε.
0: Ναι, αρκεί να έχουν συμβόλαιο στα χέρια τους.
1: Και γιατί πριν το 21?
0: Γιατί τότε άρχισε η διαδικασία της κτηματογράφησης.
1: Μάλιστα. Πολλά τα θέματα, έτσι, και υπάρχει και το κομμάτι αυτό της Αλικαρνασσού με τις ιδιοκτησίες εκεί πέρα που είναι και αρκετές και έχουν θέμα με το καθεστώς εκεί που έχουν χρόνια τώρα χτίσει και δεν έχουν συμβόλαια, φέρονται ότι είναι μέσα σε δημόσια έκταση, και εκεί υπάρχει ένα θέμα και δεν ξέρω αυτό προλαβαίνουν μέχρι τις 27 να το αντιμετωπίσουν αυτό, κύριε Αράπογλου? Περιμέναμε κάτι να γίνει.
0: Έπρεπε να τα είχαν δηλώσει και να μην περιμένουν το να έρθει μια λύση σε κεντρικό επίπεδο, γιατί είναι πολύ περίπλοκα τα θέματα και δυστυχώς όλοι περιμένουν το τελευταία στιγμή, το πότε θα εκπνεύσει η προθεσμία, το πότε θα δοθεί παράταση, αν θα δοθεί παράταση, και δεν φροντίζουν έγκαιρα να κάνουν σωστά τη δήλωση. Και είναι ένα θέμα που το αντιμετωπίζω και σαν δικηγόρος, ας πούμε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις κτηματολογίου που έχουν αδιαφορήσει οι ιδιοκτήτες.
1: Και τώρα πρέπει να πάνε στα δικαστήρια για να...
0: Περιμένουν τον απομηχανής Θεό. Και σε αυτή την περίπτωση τώρα, όταν κλειδώσει το κτηματολόγιο και δεν κάνουν τις ενστάσεις που πρέπει να κάνουν μέχρι τις 27 του μήνα, ή αν θα δοθεί μια παράταση, ας πούμε, μιας εβδομάδας, δεν ξέρω πόση παράταση θα δοθεί και αν θα δοθεί, όπως είπαμε, θα πρέπει μετά να εμπλακούν σε δικαστικούς αγώνες, σε δικαστήρια, για να κάνουν τη διορθώση. Ιδίως όταν υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις με γειτονικά ακίνητα.
1: Και αντί να πληρώσουν τα 5 ευρώ της ένστασης που είναι για κάθε θέμα το οποίο προκύπτει, έτσι, θα χρειαστεί μερικές εκατοντάδες έως και χιλιάδες ευρώ. Αυτό καταλαβαίνουμε, έτσι.
0: Ακριβώς, γιατί θα πρέπει να κάνουν και κοινοποιήσεις πέρα από το δικαστικό κόστος. Θα πρέπει να κάνουν και κοινοποιήσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους με 1,000 προβλήματα.
1: Είναι πολλά τα θέματα πάντως, και το θέμα είναι ότι δεν ξέρω ποιοι θα προλάβουν. Αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί έχουμε δει και από το ΤΕΤΑΚ και από το Δικηγορικό Σύλλογο έτσι παρεμβάσεις που
0: και
1: ζητούν.
0: Εμείς έχουμε ζητήσει προθεσμία. Το θέμα είναι οι ιδιοκτήτες έστω την τελευταία στιγμή να θα απευθυνθούν σε ένα μηχανικό να κάνουν ένα έλεγχο και να κάνουν οπωσδήποτε ένσταση ή να κάνουν ένσταση ή να δηλώσουν το ακίνητο τους αν έχουν τίτλο και είναι άγνωστο ιδιοκτήτη.
1: Και καταλαβαίνουμε και η πίεση που υπάρχει για τους μηχανικούς και πάλι και για εσάς, τους δικηγόρους, γιατί...
0: Για τους μηχανικούς είναι η πίεση, γιατί εκεί είναι ο σωστός εντοπισμός, είναι το α και το ω. Και φυσικά στους δικηγόρους που ασχολούνται με τα θέματα υπάρχει πίεση. Γενικά πρέπει να είναι κάτι που πρέπει να φτιαχτεί, ας πούμε, για να μην το βρουν μπροστά τους. Αυτό που έχει διδάξει η εμπειρία από το κτηματολόγιο των Δήμων της Ενδοχώρας που πλέον έχει λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο, έχει παραδοθεί δηλαδή το έργο.
1: Που προηγήθηκε έτσι της...
0: Ακριβώς. Που προηγήθηκε, που για να κάνει κάποιος ένα διάγραμμα, μόνο να κάνει το διάγραμμα χωρίς να πάει στο δικαστήριο γεωμετρικής μεταβολής, το κόστος είναι μεγαλύτερο από την αξία του χωραφιού, ας πούμε.
1: Έτσι, για να καταλάβουμε πόσα είναι τα προβλήματα που προκύπτουν, έτσι, και τα ζητήματα. Για ότι πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο η δήλωση και να μην έχουμε θέματα στην πορεία.
0: Με σωστό τρόπο να γίνει, ακριβώς, να γίνει με σωστό τρόπο, να ελεγχθεί από μηχανικό, να γίνει τώρα που το κόστος, ας πούμε, του κτηματολογίου είναι 5 ευρώ, γιατί μετά θα είναι πολλαπλάσιο, ας πούμε, και ίσως να συμφορούν.
1: Σωστά, και πολλοί ίσως να μην μπορούν κιόλας να την κάνουν τη διαδικασία, άρα θα είναι σε μια ομοιρία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Ράπογλου, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Πάντως καταλαβαίνουμε, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι είναι τυχεροί αυτοί οι οποίοι δεν έχουν θέματα, έτσι. Περισσότεροι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουν θέματα, μικρά ή μεγάλα, σε σχέση με τις δηλώσεις που έχουν γίνει.
0: Αυτοί που έκαναν σωστά τη διαδικασία από την αρχή δεν έχουν θέματα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και τώρα θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, τον κύριο Γιώργο Βουρεξάκη, και θα μεταφέρουμε την ενόχληση, δεν την πω γκρίνια, γιατί δεν είναι γκρίνια, την ενόχληση, τον προβληματισμό, την ανησυχία των επιχειρηματιών, των κατοίκων του κέντρου. Γιατί δεν είναι μόνο οι κατσαρίδες που δυστυχώς, δεν ξέρω, δεν φαίνεται να έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, αλλά είναι και η έντονη δυσοσμία που υπάρχει πλέον που υπάρχει στα φρεάτια. Και είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες, αποτυπώνονται μάλιστα και στο ρεπορτάζ συναδέλφων, με τους επιχειρηματίες και τους κατοίκους να καλύπτουν τα φρεάτια με κούτες για να μην περνάει η μυρωδιά. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Βουρεξάκη, λοιπόν, εδώ μαζί μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Να δούμε αν έχουν φτάσει και στο δικό του το γραφείο αυτά τα παράπονα, οι διαμαρτυρίες. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα. Κάθε χρόνο το έχουμε, αυτή την εποχή δημιουργείται αυτό το πρόβλημα.
0: Ξέρω, έχω την εντύπωση ότι είναι πιο έντονο φέτος. Με τις κατσαρίδες σίγουρα
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν έχουμε εμείς ιδιαίτερες ενοχλήσεις για τις οδμές την 25 Αυγούστου.
0: Ναι, που, εκεί μας είπαν ότι είναι πιο έντονο. Τι γίνεται.
1: Να σας πω τι γίνεται. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η αποχέτευση στην περιοχή της 25 Αυγούστου 18 Άγκλων, όλο αυτό το κομμάτι, είναι προβληματικό κομμάτι. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Και είναι
1: πλέον
0: προβληματικό γιατί, λόγω των επιχειρήσεων εκεί και του τι πάει στα φρέα.
1: Θα σας πω για δύο λόγους. Αφενός, το δίκτυο που είχε κατασκευαστεί παλιά δεν είναι, έχει κάποια προβλήματα. Και δεύτερον, εκεί πέρα ως γνωστόν έχουμε πάρα πολλά μαγαζιά εστίασης, τα οποία αυτά τα μαγαζιά, ξέρετε, υπάρχουν και οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί όπως παντού. Δείχνουν τα λάδια μέσα, τα λύπη. Έχουμε συνεχή πραξίματα. Μην ξεχνάμε 18 να έχουμε σοβαρά προβλήματα. Συνέχεια, εμείς έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες, καθαρίζουμε, έχουμε βάλει ένα ειδικό σύστημα το οποίο είναι με μύκητες, το οποίο τρώει τα λύπη, είναι από πέστη, δοκιμάζουμε, για να μην έχουμε φραξίματα. Τα φραξίματα δημιουργούν τις οσμές, διότι τα φρεάτια αποχέτευσης, μάλλον οι αποχέτευσεις με τα φρεάτια συγκοινωνούν για λόγους ασφαλείας. Όταν έχουμε μια μεγάλη ζημιά, ένα φράξιμο, να μην γυρίσουν τα λύματα στα σπίτια μέσα, πάνε στα φρεάτια και πρέπει για τη θάλασσα. Αυτό είναι γενικώς μια τεχνική που γίνεται σε όλο τον κόσμο, δεν γίνεται μόνο στη ΔΕΙΑΗ. Το πιθανότερο είναι ότι τέτοια εποχή, επειδή λειτουργούν πολλοί, έχουν κάποια ψιλοφραξίματα, οπότε βγαίνουν οι οσμές πίσω, καταλάβατε τι γίνεται. Έχουμε βάλει εμείς κάποια δοκιμαστικά, κάποια πρωτοπόρα συστήματα κάνουμε ουσιαστικά. Είναι κάτι μύκη οι οποίε τρώνε τα λύπη και έτσι δεν αφήνουν να δημιουργηθούν σε μεγάλο βαθμό.
0: Προφανώς όμως, μάλλον δεν έχει αποτέλεσμα εκεί στην 25 Αυγούστου, γιατί σας λέω μαζί.
1: Είναι τεράστιο φορτίο. Είναι πιλωτικό το πρόγραμμα, το ξεκινήσαμε πέρυσι. Έχει βοηθήσει. Θέλει και άλλη προσπάθεια. Γιατί δεν βάλαμε σε 2-3 σημεία, πιθανόν να θέλει και σε άλλα. Δεν γεμίσαμε παντού και δεν ξέραμε και το αποτέλεσμα. Τώρα που βλέπουμε ότι έχει αποτέλεσμα, ήδη βάζουμε. Αλλά θα κάνουμε και μια-δυο προληπτικούς καθαρισμούς 25 Αυγούστου 18 Άγκλων, αυτό το κομμάτι, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, να μην έχουμε φράξιμο και δημιουργούν αυτά.
0: Ναι, γιατί είναι τώρα ό,τι χειρότερο, έτσι, αυτές οι μυρωδιές και για τον κόσμο που κυκλοφορεί και η εικόνα μιας πόλης, είναι το πιο επισκέψιμο σημείο, 25 Αυγούστου, εκεί στο κέντρο, είναι από τα πιο επισκέψιμα, έχει χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά. Και είναι, νομίζω, ότι χειρότερο, έτσι.
1: Δεν είχα μια φορά. Εμείς, εγώ το έμαθα από εσάς. Εγώ αυτό που ήξερα ήταν τις καθαρίδες. Τις καθαρίδες είναι ένα πρόβλημα το οποίο πάντα κάθε καλοκαίρι έχουμε. Εμείς εκάζουμε, έχουμε ειδική σύμβαση με μια εταιρεία. Ήδη έχουμε ψεκάσει από τις. Πάω τώρα στο άλλο θέμα που πάμε στις 27 του μήνα.
0: Και αυτό στο κέντρο είναι.
1: Το κέντρο είναι πάντα δύσκολο, είναι, καταλάβατε.
0: Ναι, αλλά τι γίνεται, κάνουν πάρτι πάντως.
1: Έχει μεγάλο φορτίο, έχει. Από λύματα, από λύπη, από διάφορα. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αλλά φαίνεται φέτος να είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Έβλεπα τα τελευταία βίδεο. Εγώ έβλεπα τελευταία βίντεο στο Facebook, ξέρετε, που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλέπεις τα πάντα. Και έβλεπα τις κατσαρίδες.
1: Πέρυσι είχαν αρκετές κατσαρίδες. Είναι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε.
0: Αυτές είναι γιγάντιες και είναι τεράστιες και πετάνε κιόλας.
1: Εμείς ψεκάσαμε 27 του Ιούνιου, θα ψεκάσουμε νομίζω σήμερα ή αύριο, και θα κάνουμε επαναλαμβώντας κάθε εβδομάδα στην περιοχή του κέντρου, εκεί λιοντάρια, σταυρό και όλα αυτά, για λόγους πραγματικά να μπορούσαμε να το περιορίσουμε στο βαθμό
0: ναι,
1: που
0: τώρα,
1: μπορεί να περιοριστεί.
0: Το να βλέπεις τώρα τις κατσαρίδες να πηγαίνουν πέρα δόθε στην Κρίνη, δηλαδή είναι μεγάλο το σοκ. Τις έχουμε δει να κυκλοφορούν σε κεντρικούς δρόμους, αλλά και στην Κρίνη είναι ακόμα πιο σοκαριστικό το θέαμα.
1: Και πέρυσι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ήταν ένα δύσκολο κομμάτι. Μην ξεχνάμε ότι το Ηράκλειο έχει πάνω από 600 χιλιόμετρα δίκτυο αποχέτευσης.
0: Mm.
1: Περισσότερο από 600 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνω ότι είναι αυτά όλα δύσκολα να τα εξαλείψεις, αποκλείεται.
0: Και ανεβαίνει.
1: Αυτό που μπορεί να κάνεις μόνο είναι να μπορείς να τα περιορίσεις. Έτσι, να μην λέμε τώρα, να είμαστε ρεαλιστές.
0: Υπήρξε καθυστέρηση στην έναρξη των ψεκασμών, κύριε Βορεξάκη.
1: Εμείς, να σας πω κάτι, δεν μπορώ να σας πω στο 100% αν είναι κάποιες μέρες καθυστέρηση, αλλά κάθε χρόνο συγκεκριμένα κάνουμε την. Κάνουμε δηλαδή συμβάσεις και τις εκτελούμε. Τώρα να καθυστερήσαν τώρα 15 μέρες πάνω κάτω, να σας πω δεν το ξέρω. Έχουμε κάνει όμως. Όχι, είχαμε ψεκάσει ήδη εμείς από το κέντρο όμως.
0: Πάντως δηλαδή, φαίνεται ότι θέλει χρόνο για να αποδώσει, έτσι, γιατί δυστυχώς συνεχίζουν να κάνουμε.
1: Ίσως να θέλει και πιο γρήγορα να το κάνει. Δηλαδή στην περίπτωση που είναι να το κάνει, ας πούμε, να μην το κάνει, ξέρω εγώ, από Ιούνιο, να το κάνει, ξέρω εγώ, από Μάη, ξέρω πολιτικά. Δεν ξέρω, αυτό ειλικρινά δεν το ξέρω να πω. Δεν έχω γνώση αυτό
0: ίσως
1: το θέμα.
0: Θα έπρεπε να το δούμε όμως στις υπηρεσίες σας, για να μην έχουμε αυτές τις εικόνες κάθε χρόνο.
1: Εμείς θα ρωτήσουμε τους ειδικούς τι ξέρουν από αυτά. Εμείς δεν ξέρουμε. Δηλαδή, αυτοί που ασχολούνται με αυτά να μας κάνουν, να μας πούνε ότι ξέρεις, αντί να ξεκινάσουμε 1η Ιούνιου ή 15 Ιούνιου, που τότε δεν έχει καθαρίσει, θα αρχίσει Ιούνιου δεν έχει, να το κάνει πιο μπροστά για να καταστρέψει τα αυγά, ίσω θέλει και κάτι ξέρετε.
0: Είναι να μην εμφανιστούν, ναι, δυστυχώς.
1: Να αποκλειστεί, αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι όλες τις καθαρίδες θα τις διαλύσουν.
0: Εντάξει, απλώς να μην γίνεται αυτός ο χαμός. Έτσι.
1: Αλλά να μην γίνεται, ναι, σαφέστατα. Και γι' αυτό σας λέω, θα πάνε και σήμερα, θα πάνε και θα το κάνουμε τώρα κάθε εβδομάδα μέχρι και τον Αύγουστο, για να μπορέσουμε να τις περιορίσουμε στο βαθμό που μπορούν να περιοριστούν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Να τα ξαναπούμε, κύριε Βορεξάκη. Περιμένουμε. Περιμένουμε να ψεκάσετε κι άλλο και να δείτε τι γίνεται και στην 25 Αυγούστου. Αν μπορείτε να βάλετε, να κάνετε και άλλες παρεμβάσεις, όπως μας τις περιγράψατε.
1: Πας ναι, και έχουμε βάλει και 3-4 σημεία στις 18.
0: Ναι, αλλά είπατε ότι χρειάζονται κι άλλα.
1: Ναι, τώρα μου είπαν ότι θα τοποθετήσουμε και στις 25 Αυγούστου κοντά. Τι είναι, αυτό ξέρετε λίγο. Θέλει και μια ιδιαιτερότητα, γιατί θέλει και ρεύμα, θέλει, οπότε πραγματικά κάποιοι επαγγελματίες περίπου μας βοηθάνε, δηλαδή το βάλουμε, γιατί θέλουμε και μια μικρή ελαφριά τάση, θέλει λίγο ρεύμα, θέλει, για να λειτουργήσει, αλλά οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι και μας βοηθάνε, αυτό είναι αλήθεια. Αυτά όμως είναι πιλωτικά προγράμματα, αλλά δεν είναι, έδειξε ότι κάτι γίνεται, αλλά θα το δούμε συνολικά άμα. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο. Δύσκολο το Ηράκλειο, ξέρετε.
0: Δύσκολο και έρχονται και πιο υψηλές θερμοκρασίες. Είδατε από την Κυριακή, ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία.
1: Ναι, ανεβαίνει, λέει, πολύ θερμοκρασία.
0: 35 και τη Δευτέρα επίσης θα είναι υψηλές και καταλαβαίνετε ότι είναι ότι χειρότερο.
1: Μια φορά, η Κρήτη δεν έχει λιτώσει τα
0: τελευταία.
1: Όλη η Ευρώπη καεί
0: και η χώρα. Και η χώρα.
1: Και εμείς, ναι, και εμείς το πέρα ευτυχώς.
0: Φαντάζομαι ότι έχετε την αγωνία σας όμως και σε σχέση με το αυτό, δηλαδή και σε σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επηρεάζουν και αυτά που περιγράψαμε και τα φρεάτια και τις μυρωδιές και τις κατσαρίδες.
1: Όχι, επηρεάζουν, αυτό δεν καταναλώσουν
0: νερού. Αυτό θα έλεγα, πρόβλημα, ότι είναι και απλό. Οι καταναλώσεις, θα αυξηθούν οι καταναλώσεις.
1: Ναι, όλα είναι καλά πάνω στις καταναλώσεις, κάτι με τον προβλήματα έχουμε πιο πολύ περιφερειακά στο Ηράκλειο παρά, δηλαδή από τις βασίλες έχουν κάποια ψηλό.
0: Τα γνωστά προβλήματα.
1: Είναι υπερκαταναλώσεις, πρέπει να εκεί χρειάζεται μια γεώτηση παραπάνω, να δούμε πώς θα την κάνουμε.
0: Ναι.
1: Εκεί κάποια περιοχές έχουμε προβλήματα. Χτύπα ξύλο στο κέντρο δεν έχουμε.
0: Υπερκαταναλώσεις έχει να κάνει με το αστικό κομμάτι, κάποιοι ποτίζουν κιόλας και έχετε.
1: Όχι, αυτό είναι, γιατί άμα εντός της πόλης δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν έχουμε. Περιστασιακά κάποιο τεχνικό πρόβλημα, αλλά εκτός πόλεως Μαραθίτης ή Βασιλιές σε αυτές τις περιοχές Ξύλοφού πολύ εκεί πέρα προφανώς για να μην φτάνει το νερό που φτάνει όλο το χειμώνα σημαίνει ότι έχουμε πολύ παραπάνω.
0: Δεν το χρησιμοποιούν μόνο για το σπίτι, το χρησιμοποιούν
1: και
0: για άλλες χρήσεις.
1: Λόγω του κλεισίματος αλλά και για άλλα πράγματα.
0: Και αυτό βεβαίως δεν επιτρέπεται. Νομίζω ότι υπάρχει θέμα, έτσι, δεν επιτρέπεται.
1: Αφέστατα δεν επιτρέπεται το νερό. Είναι νερό ίδρυμα και τώρα δεν γίνεται. Δηλαδή αυτό πρέπει να ξεχάσουμε. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι στη συνήθεια του καθενός τώρα δεν γίνεται να πάει στο Αμποστάνια και το Ιστό. Όπου έχουν άδρευση, το βάζουν άνθρωποι. Προφανώς και να βάζουν, να κάνουν και το χόμπι τους και να πνάει η ώρα τους. Αλλά εκεί που είναι οι περιοχές προβληματικές, δεν γίνεται να έχουμε νερό ίδρυυση για να ποτίζουμε να τρώμε μια ντοματούλα ή ένα αγκουράκι από εμάς.
0: Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κλείνοντας την εκπομπή, να σας πούμε και για μια ξεχωριστή εκδήλωση που θα έχουμε απόψε. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις όλη την Κρήτη, αλλά αυτή η οποία θα έχουμε σήμερα στα Νόγια και έχει να κάνει με την μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, που είδαμε και στο Ηράκλειο, σε δύο παραστάσεις οι οποίες ήταν με πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, απόψε αυτή η ιδιαίτερη παράσταση με τον ιδιαίτερο συμβολισμό για τα Νόγια θα παρουσιαστεί στο θέατρο Νίκος Ξυλούρης στις 9 το βράδυ. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση των κατοίκων των Ανογίων σε σχέση με αυτή την παράσταση και για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά άφησε το στίγμα του μόνο για τα Νόγια, για όλη τη χώρα. Και πόσο τον αγαπούν, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και σίγουρα θα έχει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας αποχαιρετούμε. Αύριο το πρωί εδώ θα είμαστε και πάλι. Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς εντάλματος από τις ελληνικές αρχές. Οι ΣΧΝΑΚ χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροί τους. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανώνυμο email από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα, η κυρία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ωστόσο δεν αποτέλεσε το καθοριστικό στοιχείο. Στην ανακρίτη αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σβήνει σιγά σιγά κάθε ελπίδα και χειρία στη Μέση Ανατολή μετά τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού και την επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων, τα οποία μίλησαν για θριασύτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Ταχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά δύο δεξαμενόπλιων. Το βράδυ εξάλλου θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδιαίτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Με ελληνική συμμετοχή σήμερα στο Παρίσι, μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, την οποία θα παρακολουθήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην παρέλαση ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα θα δώσουν δύο ελληνικά μαχητικά ραφάλ, τα οποία θα πετάξουν πάνω από τα ηλίσια πεδία συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κύριος Σαμυράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Γίνεται αγώνας δρόμου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμυράς. Οι πολίτες, πρόσθεσε, έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα και σε αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα καθώς μπαίνουμε στην τελική φάση. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ αντιδρώντας στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. 17 άτομα παρέμειναν για νοσηλεία και αναμένεται να πάρουν εξιτήριο σήμερα ή αύριο. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοουλιάς, είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκαν 5 σημεία εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα και ελέγχθηκαν όλοι οι υπάλληλοι.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ασθενείς τοπικές βροχές, υμπόρες, κυρίως σε Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7, Μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Όλα καλά λοιπόν, σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου. Όχι, δεν θα το ξαναπώ, το έχω πει πολλές φορές, πώς ήρθε, πώς πώς πέρασε κτλ. Το είπαμε πολλές φορές, περνάει ο καιρός. Γρήγορα το θέμα είναι να κάνουμε και ωραία πράγματα, εκτός από αυτά που πρέπει να κάνουμε και μας τρώει η καθημερινότητα, για να περνάει όμορφα, ευχάριστα και με ενδιαφέρον και με ενέργεια πολύ. Εδώ είμαστε, ΕΡΤ Χανίων, ΕΡΤ Ηρακλείου, ΕΡΤ News, ΕΡΤ Echo και 1512. Και μεσαία λοιπόν, έτσι με πολύ χαρά και την καλημέρα μας την μεγάλη, και γι' αυτό ξεκινήσαμε και με νησιώτικα. Στέλνουμε την καλημέρα μας σε όλους και ειδικά στη Σαντορίνη και στον καλό μας φίλο τον Αντώνη, ο οποίος μας ακούει και αγαπάει τα μεσαία και μας έστειλε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Μας ακούνε λοιπόν και εκεί, και με μία έτσι παρέμβαση μικρή τεχνική που θα κάνουμε, θα μας ακούτε ακόμα καλύτερα και στη Σαντορίνη λοιπόν, γιατί τα μεσαία επέστρεψαν, η κεραία μας επέστρεψε, όχι η μεγάλη ακόμα, αλλά επέστρεψε. Και μας ακούτε ξανά λοιπόν και από τα μεσαία. Κάποιοι δεν ήθελαν να μας ακούτε, αλλά όπως βλέπετε τελικά αυτό δεν κράτησε πολύ. Μετά τη δολιοφθορά που έγινε στην κεραία της ΕΡΤ τον περασμένο Ιανουάριο, μέχρι το τέλος του χρόνου να σας ενημερώσω, για αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρεστε και για αυτούς που δεν ενδιαφέρεστε, μάλλον δεν θέλετε να μπει, ότι μέχρι το τέλος του χρόνου και η μεγάλη κεραία θα είναι στη θέση της. Έτσι. Για να βάλουμε και τα πράγματα στη θέση τους. Λοιπόν, εδώ, Γιώργος Βλαζάκης, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Γιώργος Βλαζάκης. Ναι, Γιώργο μας, ναι. Εδώ, στον ήχο, στη ρυθμίση του ήχου, η Γλυκερία Γρηγορίου από τα Χανιά, στη γραμματιακή υποστήριξη, και όχι μόνο, και ξέρω τι λέω, πάει να κάνει μια δική της δουλειά και σε με μωρέ Γλυκερία, ναι, και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, είναι για τα πάντα όλα το κορίτσι μας εδώ. Ηράκλειο, Παράσχος Χαραλαμπάκης, Δημήτρης Στατήγης στη ρύθμιση των ήχων και μαζί και κατά μόνας. Εκεί το βαρύ πυροβολικό, η Ελένη Ξυλούρη επίσης στα πάντα όλα για ό,τι θέλουμε και εμείς. Θα πάμε και στο Ηράκλειο φυσικά, δεν μπορούμε να πάμε, βρούμε τον Γιώργο μας εκεί να μας πει τα νέα, να μας πει τι γίνεται και στα ξένας χώρας της οποίας επισκέφθηκε. Ωραία σήμερα η μέρα, δεν μπορείτε να πείτε. Με μια δροσούλα την έχει, ένα ωραίο ελαφρύ βοριαδάκι τόσο όσο. Υψηλές θερμοκρασίες μας δίνει τις επόμενες ημέρες. Εντάξει, πώς έλεγε και η Μαρία εδώ η δικιά μας πριν από λίγο, άμα δεν κάνει τώρα πότε θα κάνει. Ωραία μας πήγε ο Ιούνιος, ωραία να μας πάει και ο Αύγουστος. Θα κάνει και καμιά ζεστούλα, εντάξει. Εμείς τι θέλουμε, τη δροσούλα, δεν τη θέλουμε τη τσεστούλα, αλλά τέλος πάντων ότι έρχεται καλοδεχούμενο είναι σήμερα λοιπόν, με αυτό το βοριαδάκι που σε εμάς είναι έτσι ψιλοελαφρύ και ευχάριστο. Στους άλλους δύο νομούς, στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, έχει κίνδυνο, είναι ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, επιφυλακή φυσικά είναι όλοι. Και πάνω απ' όλα οι πυροσβεστικοί και οι τοπικές αρχές, οι δήμοι, οι περιφέρειες, για να χειριστούν σε περίπτωση που έχουμε κάποιο συμβάν. Ευχόμαστε όχι. Στο πορτοκαλί λοιπόν είναι οι δύο νομοί της Κρήτης. Είπαμε που μας ακούτε βέβαια σε όλη την Κρήτη μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων και της ΕΡΤ Ηρακλείου. Από το ΕΡΤ Echo μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε διαδικτυακά. Από τα μεσαία μας ακούτε σε πάρα πολλά σημεία. Από το ΕΡΤ News μας βλέπετε, ertnews.gr, και από το ertnews.gr μας διαβάζετε. Δεν θα πω κάτι άλλο τώρα. Είναι μια ιστορία που μας προβληματίζει κάποιες φορές, γιατί δεν μας διαβάζει, δεν τα διαβάζετε όλα πάντα. Είμαι καθυστέρηση λίγη που δεν ευθυνόμαστε εμείς, πρέπει να πούμε, τέλος πάντων. Εμείς εδώ είμαστε για να σας ενημερώσουμε για ό,τι γίνεται.
αυτό θα κρατήσετε εσείς. Τώρα αν κάτι που εμείς ενημερώνουμε αργεί να μεταφραστεί και να εμφανιστεί, δεν σημαίνει κάτι άλλο. Είμαστε πάντα εδώ με όποιο τρόπο μπορούμε και έχουμε στη διάθεσή μας να σας ενημερώνουμε, και αυτό κάνουμε πάντα και προσπαθούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, πολλά είπα, πολλά. Ρε πενταράκι, λες και τίποτα δεν λες. Τι μας λες τόση ώρα? Πάμε ξανά με ένα ωραίο τραγουδάκι. Πάλι έχω αυτή την νησιώτικη διάθεση, το βλέπεις, τα αγαπώ τα νησιώτικα τόσο πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Και ήρθαμε με παρέα, γιατί τώρα, συγγνώμη, αλλά ακόμα και οι μη ποδοσφαιρόφιλοι δεν μπορούν να μείνουν ασυγκίνητοι μπροστά σε αυτό που έρχεται τις επόμενες ημέρες. Και πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε το δικό μας τον Βασίλη το Φουντουλάκη. Πού θα ήθελες να είσαι, Βασίλη, τώρα, για πες μου, τις επόμενες ημέρες?
1: Τώρα, τις
0: καλημέρα, επόμενες μέρες, Βασίλη, μας.
1: Καλημέρα, καταρχάς, να πούμε. Και στους ακροατές σας και εμάς.
0: Ναι.
1: Και μας ακούνε και στα μεσαία, νομίζω, τώρα πλέον, στους 1512, μεγάλη κύκλου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και συγγνώμη, αλλά τώρα που μιλάμε, ναι, σου έχω και ένα ωραίο αποκλειστικό, κατευθείαν, ναι, μόλις μου ήρθε και μόλις το στέλνω, γιατί εσύ το έβγαλες το αποκλειστικό. Mm. Πάρε τώρα, λοιπόν, και κοίτα τώρα πώς μιλάμε.
1: Ναι.
0: Δες στο messenger σου τι σου έστειλα για να κάνεις και τη συνέχεια, λοιπόν.
1: Εν το άμα και το θάμα που λένε.
0: Φίλε, τώρα ή κάνουμε ή δεν κάνουμε. Για δες.
1: Κάτσε να δούμε, θα δούμε.
0: Όχι,
1: θα
0: δες,
1: δούμε.
0: Γιατί θα σ' αρέσει πολύ και θα σου φέρω και πληροφορίες περισσότερες. Έχει και αίμα επάνω.
1: Α, μάλιστα. Είναι αυτό το θέμα, ναι, για τα παιδιά, θες.
0: Ναι, κοίτα, το αίμα, βλέπεις, ναι, τι κάνανε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: μόλις
0: θα αρχίσει να γράψει εσύ και εγώ θα στα φέρω όλα.
1: Πάντα
0: τα...
1: εκτιμώ την.
0: Φίλε, αφού είμαστε πάντα παντού, αυτό έλεγα πριν. Και μάλιστα κόμπιασα όταν είπα για το ίντερνετ, να ξέρεις. Και είπα, να ξέρετε στους ακροατές μας ότι εμείς τις ειδήσεις τις έχουμε πάντα πολύ γρήγορα, πολλές φορές και πρώτοι από όλους. Αν τώρα στη μετάφραση κάπου χανόμαστε, δεν ευθυνόμεθα εμείς. Το είπα, να ξέρεις.
1: Ισχύει.
0: Ναι, αλλά επειδή επί του πιεστηρίου είναι αυτό τώρα, όση ώρα σου μιλάω γράφω, γιατί θα έχουμε περισσότερα σε λίγο. Για πες λοιπόν τώρα, πού θα ήθελες να είσαι?
1: Εγώ θα ήθελα να είμαι τώρα, να σου πω την αλήθεια,
0: μια παραλία,
1: σε ένα πολύ μακρινό νησί. σε ένα πολύ μακρινό νησί με λίγους ανθρώπους και με θάλασσες και με beach bar και τέτοια, αλλά σε ήπια πράγματα, σε ήπιους τόνους. Και απλά μέσω κάποιου τηλεοπτικού δέκτη να δω τους δύο ημιτελικούς του Μουντιάλ που είναι σήμερα και αύριο, δηλαδή, και οι οποίοι παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.
0: Στο τελικό, δηλαδή, δεν θα ήθελες να είσαι στο γήπεδο?
1: Όχι, να σου πω.
0: Αλήθεια?
1: Δεν θα ήθελα, όχι.
0: Έλα.
1: Ναι, δεν μου προκύπτει. Δηλαδή, αν μου έλεγες να επιλέξω στην ξεκούραση ενός νησιού και στο γήπεδο, θα επέλεγα την ξεκούραση ενός νησιού.
0: Μπράβο, ρε, εσύ. Ως ο νουπο,
1: όντως ισχύει αυτό. Σε ό,τι αφορά το σημερινό, έχουμε ευρωπαϊκό ημιτελικό ευτυχία. Γαλλία-Ισπανία.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ.
0: Με ποιον στηρίζεις?
1: Κανέναν. Εγώ γενικά θα το παρακολουθήσω με πάρα πολύ έτσι ουδέτερο μάτι, γιατί θεωρώ ότι παρόλο που η Γαλλία είναι το φαβορί, η Ισπανία είναι μια πάρα πολύ σκληρή ομάδα και πολύ δυσκολοκατάβλητη, και θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική απέναντι στην Γαλλία. Είναι φαβορί, ξαναλέω, η Γαλλία, αλλά πρέπει να το αποδείξει και στο γήπεδο. Αν μια ομάδα είναι ικανή να αποκλείσει την Γαλλία αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η Ισπανία, διότι διαθέτει μια πάρα πολύ ισχυρή αμυντική γραμμή.
0: Σωστά.
1: Έχει παίκτες στην επίθεση που επίσης είναι πάρα πολύ ποιοτικοί και μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στις αντεπιθέσεις, το επιθετικό transition, όπως λέμε εμείς τα τελευταία χρόνια. Και ουσιαστικά είναι μια ομάδα που είναι η πιο επικίνδυνη που μπορεί να βρει αυτή τη στιγμή μπροστά της η Γαλλία. Θεωρώ ότι αν η Γαλλία περάσει στην Ισπανία, θα βρεθεί πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση του Μουντιάλ μετά από 8 χρόνια, γιατί το έχει πάρει πάλι το 2018. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένας πάρα πολύ αμφίροπος ημιτελικός. Δεν αποκλεί κανείς την παράταση, δεν αποκλεί κανείς δηλαδή να λήξει σοπαλία και να έχουμε και ημίωρη παράταση από εκεί και πέρα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε ποιος θα προκριθεί,
0: και μετά,
1: ίσως και μέσω διαδικασίας των πέναλτι.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ άσχημο, βέβαια, αυτό που γίνεται, ευτυχία, όλο αυτό το διάστημα στο Μουντιάλ που σταματούν οι παίχτες, σταματάει το παιχνίδι στο 20 κάτι λεπτό του κάθε ημιχρόνου για να ενυδατωθούν.
0: Ναι.
1: Για να, ακόμα και σε παιχνίδι, δηλαδή, που, σε παιχνίδια που έχει βροχή, που η θερμοκρασία είναι καλή κτλ. Έχει γίνει πλέον μοτίβο, διότι όπως καταλαβαίνεις είναι και τα χορηγικά συμφέροντα. Σταματάει, λέει, το παιχνίδι.
0: Όλα για τα χρήματα, ρε.
1: Έτσι. Οι τηλεοράσεις πάνε σε διαφημίσεις και πάει λέγοντας. Δεν γινόταν ποτέ αυτό στο ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ για να υπάρχει φρένο.
0: Συμφωνούμε.
1: Στον αγώνα.
0: Για τον αυριανό, τι έχεις να πεις?
1: Ο αυριανός είναι, νομίζω, είναι ο πιο ενδιαφέρον.
0: Έτσι, έτσι.
1: Διότι παίζουν πάρα πολλά.
0: Συγγνώμη, θα δούμε Χαβιέ και Πενέλοπε σήμερα, θα δούμε.
1: Λογικά, ναι. Η Πενέλοπε ναι, και οι δύο είναι πάρα πολύ συνεπείς με την Ισπανία.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Μέχρι στιγμής έχουν φέρει και γούρι στην ομάδα.
0: Σωστό.
1: Για να δούμε αν θα
0: φέρουν. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, επειδή εγώ είμαι η γνωστή άσχετη, έβλεπα λοιπόν, βλέπουμε στο σπίτι, ξέρεις, δεν μπορεί να αποφύγει, μια τηλεόραση πάντα παίζει και κοιτάω και λέω, κοίτα ρε, εσύ αυτό που μοιάζει με τον Χαβιέ Μπαρδέ.
1: Και είναι, όντως, ε.
0: Και το λέω του Γιάννη και μου λέει, αυτός μου λέει, ένας ηθοποιός που πάει πάντα. Λέω, πες τα ρε Χριστιανέ μου, και λέω, κοίτα, κάποιος από τον πάγκο της ομάδας μοιάζει με τον Χαβιέ Μπαρδέ.
1: Απίστευτο.
0: Μόνο η Πενταράκη μπορεί να το κάνει αυτό. Τόσο και άλλοι μπορεί να είναι άσχετοι. Αλλά όσον αφορά στον κινηματογράφο δεν είμαστε, οπότε εντάξει, κάπου το έχουμε.
1: Και η Πενέλοπε Κρούς νομίζω τώρα δεν μπορεί να
0: δεν ήταν, όταν τώρα εγώ, όχι, άμα ήταν η Πενέλοπε θα το έχω καταλάβει μέσα, αλλά τον έδειχνε μόνο του με το καπέλο, ξέρεις, κειμένο.
1: Ήταν
0: δεν
1: το
0: ήταν
1: προηγούμενο
0: καθαρό ομάς, το πλάνο, ναι.
1: Που
0: δεν είχε πάει
1: που, όχι, ήρθε αργότερα η Πενέλοπε.
0: Α, μπράβο, γιατί τον είδα μόνο του.
1: Ναι, στην αρχή ήταν μόνο του και μετά κάπου στο ημίχρονο εμφανίστηκε. Μάλλον είχε κάποιο γύρισμα ή κόλλησε στην κίνηση, κάτι τέτοιο. Και εμφανίστηκε μετά
0: κίνηση,
1: η Πενέλοπε.
0: Κίνηση, να σας πω εγώ κίνηση εδώ. Τώρα παρένθεση μεγάλη, αλλά εχθές το απόγευμα η ουρά για να μπει κάποιος στον κόβο των Μουρνιών έφτανε στο Βαβακόπουλο. Πέρασε ο δικός μας ο Μανώλης και μου το έστειλε και μου λέει, κοίτα να δεις μία ουρά. Όλο ήταν μία ουρά. Έτσι,
1: δυστυχώς.
0: Πάμε πίσω για την κίνηση τώρα, γιατί μέσα στον Ιούλιο εμείς κλείσαμε τον ένα κόβο και ανοίξαμε τον άλλον.
1: Θα το υποστούμε γι' αυτό, δυστυχώς.
0: Και αυτό. Ας να ζήσουμε να δούμε το ΒΟΑΚ. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, θα το
1: μακάρι.
0: Πω και άλλη μία. Μακάρι να είμαστε καλά, να είμαστε
1: λογικά
0: γεροί.
1: Θα τον δούμε, θέλω να πιστεύω δηλαδή. Αν δεν πάει πάρα πολύ μακριά η βαλίτσα, θα τον δούμε τον ΒΟΑΚ.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή.
0: Ωραία. Τουλάχιστον τα παιδιά μας θα έχουν ένα σύγχρονο αυτοκινητό τρόπο να κινούνται. Αυτό.
1: Ναι.
0: Για πάμε λοιπόν τώρα και στον αυριανό.
1: Λοιπόν, έχουμε το Αγγλία-Αργεντινή, το οποίο έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Δηλαδή είναι ότι είχαμε τον πόλεμο των Φόκλαντ, δεκαετία του 80. Είχαμε τον πολλές παραμέτρους. Δηλαδή είναι ότι είχαμε τον πόλεμο των Φόκλαντ, δεκαετία του 80. Είχαμε το

0: κατάσταση.
1: Εγώ
0: και...
1: μαζί τη είμαι.
0: Ναι,
1: αλλά
0: δυστυχώς.
1: Αλλά είναι η μέρα.
0: Είναι
1: τώρα.
0: Δύο μέρες τώρα αυτές.
1: Εντάξει,
0: είναι δύσκολο.
1: Ναι, λίγο υπομονή, κορίτσια. Λίγο υπομονή.
0: Τελειώνει αυτό.
1: Θυμάμαι παλιά που είχε ένα άρθρο τότε επί Ρότσα, τώρα σου λέω εγώ, και Σαραβάκο ναι. κτλ. Που έλεγε οι χείρες του Σαββατοκύριακου. Στις εισαγωγικά οι χείρες.
0: Ναι.
1: οι ζωντοχείρες ήταν αυτές του Σαββατοκύριακου.
0: Ναι.
1: Και είχε, ξέρεις, κάτι κουκλάρες τώρα που πώς περνάνε, που λείπουν οι άντρες στους αγώνες και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Τότε, από τότε βέβαια είναι όλες κουκλάρες.
0: Σωστά.
1: Γιατί έχει τρέξει πάρα πολύ νερό στα βλάκια. Αλλά σου λέω τώρα η εποχή Ρότσα και Σαραβάκου.
0: Και πώς το λένε, οι γυναίκες πλέον ασχολούνται πολύ περισσότερο στα δικά μας χρόνια. Τώρα δηλαδή, αυτά τα χρόνια με το ποδόσφαιρο σε σχέση με παλαιότερα. Δηλαδή πολλές γυναίκες είναι αυτές που ασχολούνται πλέον πάρα πολύ.
1: Σωστό. Και παίζουν και ωραίο ποδόσφαιρο πια οι γυναίκες. Το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι.
0: Έχει ανέβει πάρα πολύ και στην Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Καλά, αρχή να σου πω ότι στη Γαλλία, ας πούμε, είναι η εθνική ομάδα της Γαλλίας, ας πούμε, η γυναικεία, είναι μια ομάδα η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να νικήσει πάρα πολλές ανδρικές εθνικές ομάδες αυτή τη στιγμή, με την ποιότητα που έχει, όπως και η αμερικανική εθνική ομάδα.
1: Σωστό.
0: Γυναικών. Είναι εξαιρετικές ομάδες δηλαδή. Σωστό. Πολύ ποιοτικές.
1: Σωστό. Οπότε αύριο δεν πας πουθενά, ξέχασε το, δεν πάτε πουθενά. Αύριο λίγο υπομονή, δύο μέρες είναι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Εμείς τι θα πούμε, να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Και
1: να
0: είναι...
1: κερδίσω καλύτερα.
0: Α, τις ώρες να πούμε ευτυχές.
1: Ναι,
0: σήμερα
1: βέβαια.
0: Στις 10 ΕΡΤ 2, αύριο στις 10 ΕΡΤ 2. Είναι και τα δύο παιχνίδια. Το Μουντιάλ είναι στην ΕΡΤ, ούτως ή άλλως έχει επιστρέψει μετά την μικρή διακοπή του 2022. Οπότε οι μεταδόσεις είναι μόνο στην ΕΡΤ. Και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές αυτό που βγαίνει και αυτό που ακούμε γύρω-γύρω είναι ότι πρόκειται για εξαιρετικές μεταδόσεις. Δηλαδή οι συνάδελφοι έχουν δώσει πάρα πολύ ωραίες μεταδόσεις μέχρι στιγμής. Γιατί είναι και εξαιρετικοί και έμπειροι περισσότεροι. Και νομίζω απλά το μόνο σου λέω που χάλασε τον κόσμο, αλλά δεν φταίει η ΕΡΤ σε αυτό φυσικά, είναι ότι η όραση ήταν σε ορισμένα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ κακή. Δηλαδή ξημερώματα, επειδή ακριβώς υπάρχει διαφορά ώρας με Αμερική, με Μεξικό και Καναδά.
1: Σωστά. Και ο τελικός ώρα το ίδιο, σωστά.
0: Τελικώς την Κυριακή 10 η ώρα το βράδυ.
1: Έτσι.
0: Οπότε επίσης μια σωστή ώρα.
1: Εκεί θα σε πάρω τηλέφωνο.
0: Θα με πάρεις. Θα είμαι σε ένα γάμο, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα το βλέπω τον γάμο.
1: Θα πας σε γάμο τη μέρα δυστυχώς, του τελικού.
0: Δυστυχώς δεν μπορώ να το αποφύγω.
1: Μα καλά, ποιος παντρεύεται ρε, εσύ τη μέρα του τελικού
0: είναι
1: του
0: πολύ
1: Μουντιάλ.
0: Κοντινό πρόσωπο, είναι πολύ κοντινό. Και δεν μπορώ να το αποφύγω πραγματικά.
1: Εγώ θέλω να δω. Ο γαμπρός είναι ποδοσφαιρόφιλος.
0: Πραγματικά θέλω να το ρωτήσω κι εγώ.
1: Φίλε, αυτό είναι είδηση. Άκου. Πρέπει να βγάλει. Μην δείξει τα πρόσωπα αν δεν θέλουν. Για να το κάνουμε ένα ωραίο θεματάκι στο ίντερνετ. Ότι παντρεύτηκε την ώρα του τελικού, αλλά ρώτα για να μάθει και το σκορ. Αν είναι ποδοσφαιρόφιλος.
0: Θα βγάλω υλικό και.
1: Σε παρακαλώ, είναι ωραίο θέμα.
0: Βλέπει...
1: Ναι, ρε φίλε, κάτω, είναι πολύ ωραίο θέμα.
0: Μουντιάλ, είτε με κινητά, είτε αν έχουν και τίποτα γιγαντοθόνε στο κέντρο, όπως λέμε.
1: Κάτσε γιατί μας παίρνουν από τον 102 και θα σας πάρω εγώ σε ένα λεπτό γιατί είμαστε στον αέρα. Ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν, ναι.
0: Ωραία, ναι, θα βγάλουμε ένα ρεπορτάζ.
1: Ναι, ρε φίλε, είναι πολύ ωραίο. Ναι.
0: Πραγματικά θέλω να ρωτήσω τον γαμπρό, διότι εγώ εντάξει, είμαι καλεσμένος από την κουμπάρα, ας πούμε έτσι.
1: Και τον κουμπάρο θα. Υπάρχει και κουμπάρος ή μόνο κουμπάρα.
0: Δεν ξέρω, θα το δω.
1: Δηλαδή, ποιος κουμπάρος, άντρας. Δεν είμαι ρατσίστρια, μην το πάρετε, παιδιά, με βαράτε. Αλλά τώρα οι άντρες κατά κανόνα είναι πιο ποδοσφαιρόφιλοι. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που εκμεταλλεύονται το ότι οι άλλοι βλέπουν ποδόσφαιρο και οι γυναίκες είναι μόνες τους έξω στα μπαρ και πάνε να τις βρουν.
0: Ναι, ισχύει.
1: Τέλος πάντων, ναι. Αλλά ποιο κουμπάρο θα αλλάζει, Στέφανα, μου πει ο γάμος θα είναι πιο νωρίς. Θα είναι η χωρή θα είναι στις 10, φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρω, ναι. Λογικά,
1: ο γάμος
0: ναι.
1: είναι πιο νωρίς, φαντάζομαι.
0: Ο γάμος είναι 7 η ώρα.
1: Ναι.
0: Οπότε 10 η ώρα θα είναι στο φόρτε.
1: Θέλω να δω, ναι, σε παρακαλώ, κάνε φωτορεπορτάζ και ρεπορτάζ και ρώτα και όλα εκεί του διπλανού σου. Να δω τα κινητά επάνω στα τραπέζια να παίζουν το Μουντιάλ. Και να δω και τι θα γίνει στην περίπτωση του γκολ, σε παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Όταν έμαθα ότι. Όταν συνδύασα την ημερομηνία του γάμου με τον τελικό, από τότε με έχει πιάσει μια.
1: Μια
0: κατάθλιψη.
1: Πονάω εγώ μαζί σου. Συμπάσχω, φίλε, συμπάσχω.
0: Άστο να πάει. Γιατί είναι κάθε 4 χρόνια εδώ, δεν είναι κάθε χρόνο να πει ότι.
1: Δηλαδή. Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Και να πούμε επίσης ευτυχία ότι ξημερώματα Κυριακής, δηλαδή Κυριακή βράδυ 10 η ώρα είναι ο τελικός, ξημερώματα Κυριακής 12 τα μεσάνυχτα, είναι ο μικρός τελικός.
1: Σωστό.
0: Οι δύο χαμένοι δηλαδή της υπόθεσης θα παίξουν σε έναν αγώνα ρουτίνας για πολλούς, αλλά για άλλους μπορεί να προσφέρει θέαμα.
1: Φυσικά. Αυτό εγώ θα πω και πάλι ότι να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο, να κερδίσει ο καλύτερος και σίγουρα έτσι, κρυφά, βαθιά,

0: πάρα πολλοί ποδοσφαιρόφιλοι θέλουν να δουν το Μέση ξανά. Δηλαδή, εντάξει, τώρα τεράστιος από όλες τις απόψεις.
1: Είναι μοναδικός.
0: Εντάξει, και αξίζει, δηλαδή, ρε παιδί μου, πόσο πιο δυνατά να φύγεις, να κλείσεις την καριέρα σου νωρίς ή αργά, τέλος πάντων, μετά από κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αν καταφέρει να πάρει Μουντιάλ και φέτος, δεύτερο συνεχόμενο στα 39, νομίζω καταρρύπτει μύθους επίπεδου Πελέ, Μαραντόνα κτλ. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μεγαθύρια του παρελθόντος.
0: Φυσικά. Ωραίος τύπος. Σε κάθε περίπτωση, ξέρεις τι, γιατί είναι πιο...
1: Είναι
0: πιο προσιτός, ρε παιδί
1: προσιτός,
0: μου.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι ούτε... Σε άλλο
1: δεν
0: επί,
1: είναι
0: ναι,
1: ο
0: ναι.
1: τύπος, ο απόμακρος, ο
0: η ντίβα, δεν είναι
1: αυτό, ντίβα,
0: έτσι. Γι' αυτό τον προσιτός. Αγαπάμε το Μέση, γι' αυτό τον αγαπάμε.
1: Και είναι και μια ωραία ποδοσφαιρική ιστορία γενικώς το πώς μεγάλωσε, που είχε πρόβλημα υγείας κτλ. Είχε πρόβλημα στην ανάπτυξή του, δηλαδή, στο πώς να ψηλώσει κτλ. Που το πήγε στην Ισπανία, στην Μπαρτσελόνα ο μπαμπάς του. Και εκεί βέβαια τον ανέλαβαν οι ειδικοί και τον έκαναν πολύ καλό παίχτη κτλ. Αλλά είναι μια πολύ ωραία ιστορία που θα μπορούσε να είναι ένα παίχτη δηλαδή, που θα μπορούσε να έχει εξαφανιστεί, να μην υπάρχει δηλαδή τώρα στο.
0: Και ξέρεις τι, είναι αυτό ότι η ζωή γράφει τα πιο ωραία σενάρια που ούτε κινηματογραφικά σενάρια δεν μπορούν να γραφτούν πολλές φορές όσα γράφει η ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά.
0: Να ζήσουν τα παιδιά.
1: Να ζήσουν. Απ' όλα. Απλά την επόμενη φορά, η επόμενη μάλλον, να ορίσουν τους γάμους στις άλλες ημερομηνίες. Όχι οι ίδιοι.
0: Όσοι σκοπεύετε να παντρευτείτε σε 4 χρόνια, να προσέξετε από τώρα τις ημερομηνίες, παρακαλώ.
1: Τους απειλούμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα. Πάμε.

0: Εδώ είμαστε με παρέα και να πάμε να μας πει ο καλός και ο αγαπητός μας Γιώργος αν βλέπει Μουντιάλ.
1: Έχω δει μερικούς αγώνες. Καλημέρα και χαίρετε.
0: Και χαίρετε και καλώς ήρθατε και καλώς σας
1: ευχαριστούμε.
0: Βρήκαμε.
1: Ήρθαμε, ξαναφύγουμε. Τι δουλειά κάνουμε. Έχουμε και άλλες άδειες.
0: Φίλε,
1: εσείς δεν έχετε.
0: Εμείς έχουμε, αλλά ο Θεός μαζί μας. Έχουμε, αλλά προς το παρόν δουλεύουμε.
1: Έχουτε.
0: Για πες, πώς είναι ο αέρας σου τώρα εκεί που ταξίδεψες και πήρες τον αέρα σου τον
1: καλά
0: ξενικό.
1: Καλά, θαυμάσια.
0: Τι λένε τα άλλα μέρη, είναι ωραία σαν τα δικά μας.
1: Καλά, δεν πήγα να είχε κανένα εξωτικό μέρος. Εδώ δίπλα, στην Ισπανία πήγα.
0: Εδώ δίπλα, σαν να λέει πήγα μέχρι το περίπτερο και γύρω. Ρε φίλε, εδώ δίπλα για σένα που είσαι κοσμογυρισμένος. Για κάποιον που δεν κάνει ταξίδια, δεν είναι και εδώ δίπλα.
1: Καλά, δεν το διαφέρει. Κάνει, πολλοί κόσμος κάνει ταξίδια, είπαμε τώρα.
0: Αλήθεια.
1: Μετακινηθεί ο τρόπος που εντός εισαγωγικών διασκεδάζει ο Έλληνας. Μπορεί να μαζεύει. Ο καθένας μπορεί να κάνει λίγο οικονομία για να πάει ένα ταξίδι στην Ευρώπη, ειδικά.
0: Σωστά.
1: Που σε χώρες όπως η Ισπανία είναι περίπου τα ίδια όσον αφορά το κόστος. Έτσι.
0: Ναι,
1: το κόστος ζωής. Δηλαδή, ναι, μεν για παράδειγμα τα καύσιμα τα είδα στο 1,60. Πολύ πιο χαμηλά από εμάς δηλαδή, αλλά το μπουκαλάκι το νερό στο σούπερ μάρκετ, πρόσεξε τι θα σου πω, κάνει 1 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Καταλαβες. Δηλαδή είναι περίπου μια άλλη το κόστος ζωής.
0: Έχει 30 λεπτά.
1: Ακριβώς, αυτό θέλω να σου πω. Ακριβώς, δηλαδή το πρώτο βλέπεις, 1,60 ρε παιδί μου, wow, γιατί δεν έχουν υψηλό φόρο κατανάλωση καύσιμων όπως έχουμε εδώ.
0: Εντάξει, πίνουν νερό και από τη Βρύση όμως, καύσιμο δεν βάζει.
1: Ναι, εννοείται. σε πάρα περισσότερες πόλεις, αλλά όχι σε όλες.
0: Ναι, φαγητό.
1: Όπως εδώ, όπως εδώ.
0: Ωραίο, νόστιμο ή...
1: Στις περισσότερες περιπτώσεις, ναι. Ό,τι συμβαίνει και εδώ, θέλω να πω ότι... Ο Ισπανικός Νότος ειδικά, δηλαδή Ανδαλουσία και λοιπά που πήγα, μοιάζει πάρα πολύ με την Ελλάδα.
0: Οι σπεσιαλιτέ τους αξίζουν.
1: Εντάξει, οι σπεσιαλιτέ τους είναι η παέλια και τα διάφορα χαμών.
0: Ωραία,
1: που
0: ωραία
1: έχουμε,
0: η παέλια.
1: Όταν είναι φτιαγμένη σωστά, είναι πολύ ωραίο φαγητό. Αν πας τώρα να τη φας σε τουριστικό εστιατόριο, δεν θα τη φας σωστά.
0: Εντάξει, ναι, και εδώ.
1: Πρέπει να πας σε καλό εστιατόριο.
0: Καλά, εδώ όχι, εδώ έχει ανέβει πάρα πολύ η ποιότητα του φαγητού.
1: Ναι, όχι, αυτό θέλω να πω. Ως κατακλείδα ότι οι παροχές που έχουμε στην Ελλάδα, είτε σε εστιατόρια είτε σε χώρους διαμονής, στα ξενοδοχεία μας δηλαδή, είναι εξαιρετικής ποιότητας.
0: Και συγγνώμη
1: είναι
0: τώρα
1: απολύτως,
0: που...
1: όχι απλώς συγκρίσιμα, είναι κατά τι παραπάνω από άλλες ευρωπαϊκές.
0: Εγώ όταν είπα εδώ δεν εννοούσα εδώ στην Κρήτη να ξέρεις.
1: Ναι,
0: εννοούσα
1: συνολικά.
0: Εδώ στα Χανιά που το φαγητό μας είναι στο ταβάνι σε σχέση με το Ηράκλειο που είσαστε καλή Χρυσή Άγια, αλλά δεν είναι και τόσο. Δυνατό,
1: πόσο
0: συγγνώμη.
1: Χρόνια έχεις να είσαι στο Ηράκλειο δηλαδή.
0: Δεν έχω πολύ.
1: Γιατί
0: πότε...
1: γαστρονομικός προορισμός πέρυσι βγήκε το Ηράκλειο, δεν βγήκαν τα Χανιά. Από αυτό το, πώς το λένε, το travel κάτι που βγάζει.
0: Ναι, το travel κάτι, ποιος ξέρει το... τώρα το travel κάτι.
1: Τώρα το ότι έχουμε καλό φαγητό
0: συγγνώμη.
1: Στην Κρήτη.
0: Ναι, έχουμε, αλλά συγγνώμη, εσύ τώρα αντικειμενικά, άστο, μην κοιτάς ότι είσαι Ηρακλειώτης. Επειδή έρχεσαι και στα Χανιά, δεν είναι πάρα πολύ ψηλά ο πύχης του φαγητού στα Χανιά?
1: Βεβαίως, αλλά και στο Ηράκλειο.
0: Είναι.
1: Βεβαίως. Και στο Λασίθι.
0: Δεν μιλάω.
1: Και
0: στο
1: δηλαδή, Ρέθυμνο.
0: Καλά, το Ρέθυμνο εννοείται και ξυπακούεται, φυσικά. Αλλά το Ηράκλειο είχα την αίσθηση ότι είναι λίγο πιο έτσι.
1: Μα εξαρτάται πάντα που θα πας να φας.
0: Εδώ, μα όπου και να πας να φας, αυτό γιατί... θέλω να πω. Ότι στα Χανιά, όπου και να πας να φας, τρως πάρα πολύ καλά εκεί. Τρως πολύ καλά στο Ηράκλειο, αλλά όχι παντού. Αυτό θέλω να σου πω ότι σε εμάς πια.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι εξαρτάται. Πάντα.
0: Δηλαδή, πρέπει να έρθω, πρέπει να με πας.
1: Τα Χανιά, να το πω. Παρότι εγώ τα αγαπώ τα Χανιά και μου αρέσει το φαγητό.
0: Το ξέρω.
1: Όντως, παντού δεν έχει. Αλλά μου έχει τύχει σε εστιατόριο στο λιμάνι να έχω παραγγείλει τόνο και να μου φέρουν γαλαίο.
0: Πρέπει να φωνάξει την αστυνομία των ψαριών.
1: Όχι, δεν φωνάξα την αστυνομία. Φώναξα τον άνθρωπο του λέω. Α πούμε, αυτό είναι πολύ ωραίο νοστιμότατο σκύλο ψαρά και έλα το πλήρω στην τομή του.
0: Εννοείται, μπράβο.
1: Του τόνου,
0: μπράβο.
1: Το δέχτηκε ο άνθρωπο και μου ζήτησε και συγγνώμη.
0: Που να
1: μπορούσα να το πει από την αρχή, ρε φίλε, δεν έχω τόνο. Που έχω ένα φρεσκότατο γαλαίο.
0: Ο άνθρωπο ότι σέρβιρε ψαρά.
1: Ψαρά τώρα, ναι.
0: Ψαρά, έπεσε σε ψαρά.
1: Αλλά θέλω να σου πω αυτό τώρα. Δεν είναι, μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Και δεν το λέω έτσι σκοπτικά για να κρίνω. Γιατί και στο λιμάνι των Χανίων, που είναι πολύ τουριστικό μέρος, στα περισσότερα, μη σου πω όλα, τρως άριστα.
0: Συγκλονιστικό φαγητό.
1: Τρως άριστα.
0: Ισχύει.
1: Δεν είναι δηλαδή, γιατί και εδώ στο Ηράκλειο, τώρα που το λες, υπάρχουν ταβέρνες οι οποίες τις ξεχωρίζουμε. Και ξέρεις τι, το ξέρουν και οι τουρίστες. Δηλαδή, πολλές φορές θα μας σταματήσουν στο δρόμο ζευγάρια ή και οικογένειες και με ρωτάνε, κύριε, σας παρακαλώ, μπορείτε να μας πείτε ένα εστιατόριο που δεν είναι τουριστικό?
0: Άντε ρε εσύ.
1: Βεβαίως. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές. Γιατί ξέρουν οι άνθρωποι ότι όπου είναι τουριστικ, θα στο σερβίρουν κάπως διαφορετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή θα είναι στο κατεψυγμένο κλπ. Είναι οι άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν και να φάνε καλά. Και βεβαίως τους στέλνεις.
0: Ωραία. Ξέρεις, πρέπει, που... ξέρεις τι, πρέπει να έρθω να με πας. Έχω νομίζω. Πρέπει να έρθω να με πας. Πρέπει να έρθω να με πας. Εγώ εκεί αυτό καταλαβαίνω. Α, την επόμενη αποστολή θα έρθω και εγώ με το λουπασάκι.
1: Βεβαίως. Εδώ σε περιμένουμε.
0: Και για πες τώρα, τι νέα έχετε εκεί στους τόπους σας και στα μέρη σας?
1: Κοίταξε, από ειδησιογραφία θα σου πω εδώ το... Αυτό που έγινε σήμερα το πρωί, συνελήφθη πάλι ένας 65χρονος, 61χρονος. Διαφέρουν τώρα οι πληροφορίες όσον αφορά την ηλικία, αλλά τι κάνει ο κύριος αυτός? Καθέξιν χτυπάει τις φίλες του. Και όχι μόνο τις χτυπάει, αλλά στην περίπτωση την προκείμενη που συνελήφθη για πολλωστή φορά, πρέπει να είναι η τρίτη ή η τέταρτη, χτύπησε την 28χρονη φίλη του και το ανέβασε στο TikTok.
0: Δεν είμαι ρατσίστρια, αλλά μεγάλη διαφορά ακούω,
1: Μεγάλη διαφορά, ναι. Εντάξει, όταν βλέπεις κάπου υπάρχει λάκκος, δηλαδή. Αλλά βλέπεις τώρα μια 28χρονη κοπέλα είναι με ένα 61χρονο. Εντάξει, δεν είναι ασύνηθες, αλλά είναι οκ.
0: Και το ανέβασε αυτός?
1: Ναι. Τραβούσε, της έριξε ένα χαστούκι, δεν τη βασάνισε, αλλά και μόνη η κίνηση, τι πάει να πει το χαστούκι τώρα, δεν ακουμπάμε καθόλου, έτσι. Και το κλου της υπόθεσης είναι ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που έχει συλληφθεί. Γιατί το έχει ξανακάνει.
0: Πω.
1: Τώρα νομίζω
0: να
1: δεν
0: τον
1: θα
0: έχεις μπροστά σου να τους κάσει ένα μπουκέτο.
1: Νομίζω
0: έτσι
1: είχε συλληφθεί και πέρυσι.
0: Όπου θα είχε καταδικαστεί με τον κόσμο στη βία, αλλά δεν συνέλεος.
1: Είναι ο ίδιος, ναι. Ή πέρυσι ή πριν δύο χρόνια ο ίδιος. Έτσι. Για παρόμοιο περιστατικό με την ίδια κοπέλα. Το θέμα είναι ότι η κοπέλα τώρα.
0: Τώρα η κοπέλα ρε,
1: παραμένει μαζί του.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: αυτό τώρα. Τώρα συγγνώμη. Φύγερε κορίτσι.
1: Αλλά δεν θα το κρίνουμε εμείς.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Δεν είναι δυνατόν να χτυπάς το σύντροφό σου και επιπλέον να δείχνεις και την πράξη σου στο TikTok. Δηλαδή αυτό είναι ένας εκφυλισμός.
0: Αυτό είναι τώρα αρρώστια, ρε παιδί.
1: Όχι, είναι εκφυλισμός, κοινωνικός εκφυλισμός.
0: Και δεν το συνελήφθη αυτός.
1: Είναι ατριλίκη, είναι ας πούμε και μόνο το ότι τη χτυπάς.
0: Τσάμπα μάγκες τώρα, τσάμπα μάγκες. Οι άντρες οι πραγματικοί δεν σηκώνουν χέρι ούτε σε γυναίκες, ούτε σε παιδιά, ούτε σε ηλικιωμένους.
1: Μαζικής ενημέρωσης για να δείξει τι. Ότι σε άντρα κλάδι.
0: Εντάξει, τώρα εκεί κάτι σου φταίει, έτσι. Κάτσε. Τώρα κάτι
1: εντάξει, είναι, εγώ νομίζω ότι εδώ μιλούμε για ψυχοπαθολογική περίπτωση.
0: Εντάξει, να πάει στο
1: αλλά
0: γιατρό.
1: Καλό είναι να ληφθούν μέτρα
0: να πάει
1: πριν
0: στο γιατρό
1: πιο...
0: τώρα, άντε με τον καφέ.
1: Να τον στείλουν στο γιατρό, αφού δεν πάει μόνο.
0: Ναι. Να σου
1: εκεί
0: πω.
1: Τον
0: συλλάβανε.
1: Βεβαίως, είναι
0: λίγο. Εύχομαι αυτή τη φορά να είναι.
1: Και για να μην νομίζουμε ότι είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο. Έτσι, δεν ξέρω αν συζητήσατε χθες με τη Φανή και την περίπτωση του Γερμανού που πήρε το αεροπλάνο από την πατρίδα του για να έρθει να δει την πρώην του.
0: Ναι, το λέει άλλο πάλι κι αυτό.
1: Ναι, όχι, για να μην νομίζουμε ότι είναι μόνο οι Έλληνες.
0: Όχι, δεν, ναι,
1: που
0: δεν
1: τα
0: είναι.
1: Κάνουν. Αυτά
0: λέει,
1: είναι
0: όχι
1: το φαινόμενο και δυστυχώς που αυτά συμβαίνουν πού, σε χώρες του δυτικού κόσμου, οι οποίες έχουν και ένα επίπεδο. Δηλαδή οι άνθρωποι πηγαίνουν σε σχολείο. Δεν είναι σε καμιά χώρα του τρίτου κόσμου που δεν ξέρουν γράμματα οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, σωστό.
1: Σε κοινωνίες οι οποίες θεωρητικά είναι προστατευμένες και από νόμους και από το κομμάτι του.
0: Κοίτα, υπάρχει. Ναι. Αυτά τα παθολογικά και τα θέματα είναι παντού. Από ό,τι τελικά προκύπτει, είναι παντού. Αλλά από τη μία δεν πρέπει να μένουμε με ανθρώπους προβληματικούς. Πρέπει να φεύγουν οι άνθρωποι όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα και θέματα. Γιατί από τη στιγμή...
1: Εδώ λοιπόν έχουμε ένα Γερμανό kickboxer, ο οποίος τον χώρισε η κοπέλα του με mail.
0: Ναι.
1: Δεν μας απασχολεί το πώς τον χώρισε.
0: Ναι,
1: τα έφτιαξε με έναν μικρότερό της. Ήρθαν εδώ στην Αμουδάρα, περνούσαν ζάχαρη τα παιδιά. Έτσι. Ο άλλος βρήκε που είναι, πήρε το αεροπλάνο από τη Γερμανία, πήγε, τους έδιρε και τους δύο, γιατί kickboxer, έτσι. Και στη συνέχεια επιχείρησε να επιστρέψει στη Γερμανία.
0: Αλλά δεν τον, τον προλάβανε. Και καλά του κάνανε. Θέλω να πω σε αυτό που έλεγες πριν, ότι είναι έτσι ψηλοάγραφος νόμος αυτός, ότι αν κάποιος σηκώσει χέρι μια φορά επάνω στο σύντροφο ή σύντροφο, θα το ξανακάνει.
1: Ναι.
0: Οπότε,
1: ναι.
0: αν κάποιος σηκώσει χέρι επάνω σας, κλείστε του την πόρτα στα μούτρα και φύγετε.
1: Ακριβώς.
0: Φύγετε. Και φροντίστε και να μην έχει πρόσβαση στο περιβάλλον σας. Γιατί υπάρχουν πολύ άρρωστοι εκεί έξω άνθρωποι. Ναι, πάρα ναι. πολύ.
1: Κοιτάξτε, αυτό που φοβούνται πάντα οι ψυχολόγοι και ισχύει είναι το λεγόμενο σύνδρομο της Στοκχόλμης. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το θύμα που, το οποίο δένεται με το θήτη.
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει,
1: και
0: τώρα...
1: μέσω της ναι. βίας. Αλλά εδώ τώρα ακριβώς είναι ζήτημα κοινωνικών λειτουργών κλπ. Είναι δύσκολες περιπτώσεις, δεν είναι εύκολες. Δεν είναι εύκολες. Δηλαδή νομίζω ότι όλες οι γυναίκες πέφτουν θύματα βίας, βρίσκουν το κουράγιο να
0: ναι,
1: φύγουν.
0: Έχεις δίκιο, αλλά είναι εντάξει αυτό και ξέρεις τι, δεν είναι μόνο, είναι ότι κάποια στιγμή έχουμε δει και τις γυναικοκτονίες που καταλήγουν σε γυναικοκτονίες
1: αυτό,
0: να έχει προηγηθεί ξυλοδαρμός,
1: βία,
0: κακοποίηση,
1: σαφώς.
0: Ψυχολογική, λεκτική, σαφώς. Σωματική ναι, ναι, ναι. και φτάνουμε εκεί, δηλαδή... Προσοχή μεγάλη με ποιους είστε και με ποιες είστε, γιατί υπάρχει και αντίστοιχη βία, έτσι. Όχι τόσο συχνά, αλλά υπάρχει. Το πρώτο panic button σε άντρα δόθηκε στην Κρήτη. Να το λεπούμε και αυτό.
1: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Σπανιότερα, αλλά υπάρχουν και
0: ναι, φυσικά. Φυσικά. Όλα υπάρχουν. Ζουν ανάμεσά μας, Γιώργο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Έχετε και ένα πορτοκαλί σήμερα, είσαστε σε λίγο επιφυλακή.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, έχουμε και ένα πορτοκαλί.
0: Εύχομαι να μείνει μόνο στο χρώμα και στις συζητήσεις μας. Έτσι, έτσι πρέπει. Μάλιστα, με αυτά και με εκείνα πέρασε και η ώρα Γιώργο και Γιώργο, γιατί έχω και Γιώργο Βλαζάκη σήμερα εδώ μαζί.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Τα χαιρετίσματά μου.
0: Ναι, Γιώργο, μας την καλημέρα μας και εμάς στο Ηράκλειο. Αύριο με καλό.
1: Καλημέρα.
0: Εύχομαι να κυλήσει ήσυχα η υπόλοιπη μέρα.
1: Αμήν, αμήν.
0: Γεια σας. Λοιπόν, κάπως έτσι, την καλημέρα μας Γιώργο και κάπως έτσι Γιώργο Βλαζάκη. Μουσικά θα χαιρετήσουμε τους ακροατές μας. Βάλε τραγουδάκι μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και στο Βασίλη Φουντουλάκη. Στο Βασίλη Φουντουλάκη να πάμε. Λοιπόν, γεια σας και από εμάς. Και αύριο πάλι με καλό. Έρχεται ο Βασίλης Φουντουλάκης με τον καθρέφτη της ενημέρωσης και όλα τα νέα. Και σε λίγο θα έρθουμε και με ένα έτσι αποκλειστικό που έχουμε εδώ από το Earth News. Γεια σας και χαρά σας.

Αυτό είναι το Body Flows από του Snoobian Twist. Αυτό είναι πολύ ωραίο, έτσι λίγο αφροτζά σχήμα από την Αγγλία, μαζί με την Ενιόλα στη φωνή. Από το album αξίζει να το ακούσετε ολόκληρο. Chasing Shadows, έτσι λέγεται. Κυνηγώντας σκιά.

0: Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane.

0: Σαρσακή. Collier, please call train. More.com.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μην περιμένετε να ακούσετε αυτό το τραγούδι, αλλά αυτή τη φωνή, τη φωνή της Florence Wells, Florence and the Machine. Σήμερα το βράδυ λοιπόν θα κλείσει την πρώτη μέρα του Eject. Νομίζω εμφανίζεται στις 9:30, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά έχει και νωρίτερα του σου. Έχει και άλλα πράγματα να δείτε. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λοιπόν, σήμερα η πρώτη από τις δύο ημέρες του Eject Festival με headliner τη Florence και τους Florence and the Machine, αύριο τους Cure, νωρίτερα ο Matt Berninger, δύο ημέρες, 14 και 15 Ιουλίου λοιπόν, δύο ημέρες Eject Festival στο Ολυμπιακό Στάδιο. Καλημέρα, εάν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας, ακούτε φυσικά Κόσμος στους 93,6, σόλο στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 12, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος με την Παναγιώτα Γρονοπούλου να φροντίζει τον ήχο. Αυτός ο ήλιος δεν ξέρω, δεν τον έχω νιώσει στο δέρμα μου πάντως. Αν τον έχετε, πείτε μας αν έχει διαφορά. Texas Sun από τους Hurlingham με τη φωνή του Leon Bridges.

Τον Δεστάς, Γιόλαντα Πινκ Μαρτίνι. Ξαναγυρνάμε στη Γαλλία. Αμπούτζιμπαρ. Από το τρίο των Γιάβα. Μαζί με τον Τζαμαϊκάνο τον Winston McCanuff. Ένα συγκλάκι που αγαπήσαμε σχάτως.

0: I'm sorry mama, I'm cleaning out my closet. Από τα πολύ ωραία έτσι, και αρκετά συναισθηματικά τραγούδια του Eminem από το Eminem Show του 2002.
1: Can we get some more subs so he can feel it?
2: Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy. I never beg for no money, fun fun funny, you run from no
0: eye. Και αυτήν εδώ ετοιμαζόμαστε να την δούμε από κοντά για πρώτη φορά ζωντανά στην Τεχνόπολη την επόμενη Τρίτη. 21 Ιουλίου. Όσοι είστε εδώ, να είστε εκεί. Noga Erez. Αυτό εδώ είναι από το Kids, το άλμπουμ που έβγαλε πριν από 5 χρόνια, το 2021. End of the road. Η Ισραηλινή Noga Erez λοιπόν έρχεται στην Αθήνα και νομίζω ότι κάπως το νήμα από τον Eminem έως την Noga Erez μπορείτε να το πιάσετε, να το ψηλαφίσετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσή της η 46χρονη. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί λόγω λαθών, είπε στο Sky για την υπόθεση Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, είπε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός για την παρέλαση της ημέρας της Βαστήλης. Ελληνικά ραφάλ στο γαλλικό ουρανό, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούς και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Γενικά έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. Κόσμος.

Summer Classic με έτσι τον ήχο από το αναψυκτικό να πέφτει στο ποτήρι. Για 25 λεπτά ακόμα εδώ στην παρέα σας, στον κόσμο στους 93,6. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, σόλο στο μικροφόνο και τις μουσικές. Μην την πάνε και το Χρονοπούλου να φροντίζει τον ήχο. Γιάννης Δημητριάδης μαζί σας από την Πέμπτη και μετά. Έτσι λίγο τα κάνουμε αλλαγή βάρδιας, θα μπορούσε να το πει κανείς. Μην ξεχνάτε, υπάρχει αυτήν την εβδομάδα μέχρι Παρασκευή ο διαγωνισμός για προσκλήσεις για το live του James Arthur. Του James Arthur, ο οποίος εμφανίζεται όμως στη Χαλκιδική, στο Sunny Festival. James Arthur στις 18 Ιουλίου, μια συναυλία έτσι, ένα συνδυασμός λίγο έτσι με την δυναμική σκηνική του παρουσία, αλλά και τις μπαλάντες που τον έκαναν γνωστό ευρέως. Στο Instagram του Κόσμος μπαίνετε, αφήνετε το σχόλιο, το όνομά σας κάτω από την σχετική ανάρτηση και ελπίζετε να είστε εσείς οι τυχεροί που θα ταξιδέψουν στην Σάνη της Χαλκιδικής για τον James Arthur. We've

Να λοιπόν ένα κόσμος κλάσικ, αυτό το Inca από τον Ranil y su conjunto tropical, ένας ήχος παλιός βέβαια, τα ακούτε και άλλωστε από την ηχογράφηση, ένας ήχος λίγο κούμπια, λίγο σερφ, ανάμεσα Περού, Κολομβίας, ένας πρόδρομος ήχος της Τσίτσα, αλλά και ένας ήχος που καταλαβαίνει κανείς πόσο επηρέασε και το σήμερα πολλών συγκροτημάτων, από τους Χρουάνγκμπινγκ μέχρι τους Ερμάνος Γκουτιέρες. Είναι αναβιώνει με πολλούς τρόπους αυτός εδώ ο παλιός ήχος του Ranil aquí, από τον Αμαζόνιο, από το Ικίτος.

Ένα πολύ, πολύ ωραίο, έτσι τρυφερό μελωδικό τραγούδι που το γνωρίσαμε λίγο ανάποδα. Πρώτα από την συνεργασία της Σεζάρια Έβορα με τον Πέτρο Γκέρα, νομίζω ήταν ο τραγουδιστής. Όμως αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση του Tiempo y Silencio με τον Luis Pastor, αυτόν τον Ισπανό. Παραμένουμε πίσω στο χρόνο, μάλλον ακόμα πιο πίσω. Από τις μεγάλες, και δεν είναι βέβαια λίγες, επιτυχίες του Gilberto Gil στο τέλος της δεκαετίας του 1979, αυτό εδώ το Maracatu Ατόμικο.

Άρακα του Ατόμικο, από τα τραγούδια του Gilberto Gil που εκτός από επιτυχίες ήταν και τραγούδια με βαθιές αναφορές στο παρελθόν της βραζιλιάνικης κουλτούρας, περισσότερο της ιστορίας της Βραζιλίας, της αφροβραζιλιάνικης έτσι προέλευσης. Λοιπόν, κάπου εδώ δίνω τη σκυτάλη, όπως θα έλεγε ο Γιάννης Δημητριάδης που μας λείπει σήμερα, στο Γιώργο Μιθαρίδη για τις επόμενες δύο ώρες. Για αυτές που προηγήθηκαν ήταν σόλο στο μικρόφωνο και τις μουσικές ο Λονίδας Αντωνόπουλος, και αύριο επίσης εδώ στις 10 το πρωί και πάλι σόλο. Αυτό είναι το ραντεβού μας. Σας αφήνω με αυτήν εδώ τη συνεργασία δύο σπουδαίων μουσικών, κιθάρα, φωνή, Ζορζ Μπένσον, Αλ Ζαρό, σε αυτό το breezing, το γνωστό και μη εξαιρεταίο του Ζορζ Μπένσον.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

να ανακαλύψει τέτοια αγνό αίσθημα, νομίζω πρέπει να πάει κανείς πίσω γύρω στο 1964, όταν και τα αδέλφια, τα δύο αδέλφια, ο Ατενόρ Λίμα και ο Νάτο Λίμα από την βόρειο-ανατολική Βραζιλία, είχαν ηχογραφήσει αυτό το τραγούδι Always in my heart. Το συγκρότημα λέγεται, το ντουέτο μάλλον λέγεται Los Indios Tabajaras, ή αλλιώς οι Ινδιάνοι της Ταμπαχάρα, και είχαν ηχογραφήσει μερικά υπέροχα ορχιστρικά κομμάτια, δύο αδέλφια που έκαναν τη διαφορά σαν ένα υπέροχο ντουέτο από την περιοχή εκείνη της Λατινικής Αμερικής. Αυτή είναι η καλημέρα μου λοιπόν, είναι 5 λεπτά μετά τις 12, είστε στον κόσμο 93,6, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα με την Παναγιώτα Χρονοπούλου. Πάμε μέχρι οι δείκτες του ορολογίου να δείξουν 2 στη φωτεινή πλευρά του δρόμου, ή αλλιώς the bright side of the road, όπως λέμε εδώ στον κόσμο, και τους 93,6.

Αυτή εδώ ήταν μια εκτέλεση από τον Χώσε Τζέιμς που τον είδαμε την περασμένη Δευτέρα. Μια από τις πολύ ωραίες εκτελέσεις και είναι και το κομμάτι από το soundtrack της ταινίας «Η 50 αποχρώσεις του Γκρι», που τον έκανε και ευρύτερα γνωστό μέσα από εκείνο και το soundtrack και αυτήν εδώ την επανεκτέλεση και την ερμηνεία, ενώ λίγο πριν ήταν μια δικιά της πολύ ωραία εκτέλεση με τα γαλλικά που είχε κάνει παλιότερα με διασκευές από την Ζαζ, Sous le ciel de Paris ή αλλιώς κάτω από τον Παριζιάνικο ουρανό, εκεί όπου γίνονται θαύματα όπως λένε τα τραγούδια και υπόσχονται τα τραγούδια. Κάποια περίοδο το υποσχέθηκε και η ζωή και το έκανε. Σήμερα μπορεί να πει κανείς ότι δεν συμβαίνουν τα ίδια θαύματα, αλλά δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Χρόνια πολλά στους φίλους μας τους Γάλλους που τους αγαπάμε πολύ. Χρόνια πολλά και στον Μιχάλη Δημητριάδη, στον Γιάννη Δημητριάδη που βρέθηκε εκεί αυτές τις μέρες για να γιορτάσει μαζί με τους φίλους του τους Γάλλους τη μεγάλη εθνική τους γιορτή. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε και επικοινωνείτε και μας ακούτε. Επίσης μας ακούτε μέσα από το AirTeco, αρκεί να έχετε κατεβάσει εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μας, και φυσικά τσατάρουμε μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα. Επιτέλους έφτασε η μέρα της Φλόρενς, μου λέτε. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομάδα, αυτή η παρέα θα βρεθεί το βράδυ εκεί, οπότε πάμε σιγά σιγά. Αυτή εδώ είναι η Thievery Corporation με ένα από τα πιο καλοκαιρινά τους. Η μοίρα μου, με ουντεστίνο.

0: to be like you, you know.
1: Νομίζω πως είναι ένα από τα πιο, από τα πιο ωραία κομμάτια που σου κάνουν τη διάθεση, σου ανεβάζουν τη διάθεση με τη μία Όλι Μουρς και φυσικά ο Ρόμπι Ουίλιαμς στο δεύτερο βινίλιο που είχε βγάλει με διασκευές swing. Εδώ πέρα φυσικά από το Jungle Book το περίφημο I Wanna Be Like You. Θες να χορεύεις από την ώρα που ξεκινάνε οι πρώτες νότες μέχρι το τελευταίο χαμόγελο και γέλιο, όπως κάνει οι δύο ερμηνευτές. Καλημέρα σε όλους, είναι 20 λεπτά μετά τις 12, είστε πάντα στον κόσμο 93,6. Μου θυμίζει ένας φίλος, μου λέει, σήμερα μην ξεχάσουμε να πάρουμε νερό, λέει. Εντάξει, θα πάρουμε νερό. Η αλήθεια είναι ότι κοιτώντας εχθές λίγο την πρόβλεψη του καιρού και κοιτώντας και τον καιρό τον απογευματινό, είχε βγάλει μια συννεφιά εχθές, η οποία πιθανότατα να ισχύει και σήμερα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα έχει γίνει λιοπύρη, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι λίγο καλύτερες οι συνθήκες όσον αφορά το live της Florence και την πρώτη μέρα του Eject. Ουσιαστικά σας θυμίζω έτσι λίγο το timetable, δηλαδή το ορολόγιο πρόγραμμα. 5:35 η Έλενα Λεόνι, η Ελληνίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. Η Holly Humberstone βγαίνει στις 6:25, είναι το όνομα που προτείνει μαζί της της περιοδίας η Florence, οπότε έχετε το υπόψη σας. 8 παρα 5 ανεβαίνουν στη σκηνή η Swed με ένα πολύ καλό άλμπουμ περσινό. Και φυσικά η Florence στις 9:35 για μια μισή ώρα, για 90 λεπτά ακριβώς, θα παίξει μέχρι τις 11:05.

Satisfied. Never let me go. Just try.

Ένα από τα πολύ μεγάλα τραγούδια της Florence, ένα από τα τραγούδια που λέει στην περιοδία αυτή, το Stand By Me δεν το λέει, για την ακρίβεια τις 7 φορές που την έχω δει, δεν το έχει πει ποτέ, δεν ξέρω τώρα αν στην 8η, που θα τη δω εγώ εν πάση περιπτώσει, θα το πει αυτό το τραγούδι. Με ρωτάνε πολλές φορές για ποιο λόγο μου αρέσει η Florence. Πραγματικά έχω πολλούς λόγους να πω. Η παρουσία της στη σκηνή, η ερμηνεία της, ο τρόπος που χορεύει, ο τρόπος που παθιάζεται με την ίδια της τη ζωή και με τον τρόπο που αφηγείται, ο τρόπος που εδώ αμφισβητεί ταυτόχρονα ένα, δύο και τρία στερεότυπα της εποχής, δηλαδή είτε της οικογένειας με τον τρόπο αυτό που ξέρουμε, είτε ακόμα και το I'm no mother, I'm no sister, I'm no bride, I am king. Παίρνει δηλαδή η ίδια το ρόλο, έναν ρόλο που είναι αντρικός, τον παίρνει η ίδια μέσα στο τραγούδι και δείχνει με τον τρόπο της το πώς αμφισβητεί τους παραδοσιακούς ρόλους. Έχει μιλήσει τόσο ειλικρινά και έχει φτιάξει μια κοινότητα δίπλα της, η οποία την αφήνει και της επιτρέπει να είναι τόσο μα τόσο ειλικρινής και εξομολογητική, και ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα και στο κοινό της ταυτόχρονα να νιώθει και αυτό ασφαλές μαζί της. Αυτό είναι μια από τις σπάνιες αρετές που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης, ιδιαίτερα από αυτούς που βρίσκονται στη σκηνή και επικοινωνούν μαζί σου. Γι' αυτό και όλο γίνεται μια αγκαλιά προς το τέλος κάθε συναυλίας, από την αρχή μάλλον μέχρι το τέλος. Υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι, αν τους εξηγήσω όλους νομίζω θα κουραστείτε. Ιδιαίτερα όσοι δεν είστε και φαν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε διαμέρισμα στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου, σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης. Πυρκαγιά στην περιοχή Λάτας του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια στάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 12 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην τρίτη τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές των δύο συλληφθέντων. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί λόγω λαθών, δήλωσε στον Sky για την υπόθεση Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, είπε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν από την 17η Νοέμβρη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν που απαντά με επιθέσεις κατάπλυων στο Ορμούς και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ για τη συνταγματική αναθεώρηση, σε εξέλιξη πορεία και συγκέντρωση προς τη Βουλή. Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό σε αυτοκίνητο στον Πειραιά. Αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
0: Κόσμος 93,6.

Τι να λέμε, εκτελεσάρες, αυτός εδώ είναι ο Ray Charles, ο θείος Ray λοιπόν, εδώ στον κόσμο και 93,6. Είναι λίγα λεπτά, 40 λεπτά μετά τις 12, είστε εδώ, η ημέρα είναι τρίτη, ο μήνας έχει 14. Έλεγα πριν για την Florence και είδα ότι πολύ συμφωνήσατε. Ο τρόπος με τον οποίο η ίδια μιλάει στα τραγούδια της για την προσωπική της εμπειρία και για τα βιώματα, όσο και οδυνηρά να είναι, λειτουργεί σαν μια αμφίδρα.

Δρόμη ψυχοθεραπεία, γίνεται το κοινό, γίνεται η αγκαλιά που, που έρχεται και αγκαλιάζει και προστατεύει τη Φλόρενς και με τη σειρά της ανταποδίδοντας αυτή στο δεκαπλάσιο, γίνεται μετά αυτή η μεγάλη αγκαλιά που επιτρέπει αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία και την αίσθηση ελευθερίας απέναντι στη διαφορετικότητα του καθενός. Δηλαδή καθένας μπορεί σε μια συναυλία της Φλόρενς, αυτό είναι ένα από τα μικρά πράγματα που δεν τα προσέχει κανείς εύκολα, μπορεί να είναι ο εαυτός του, να είναι αυτό που είναι και να νιώθει καλά και να γιορτάζει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Εδώ να πω και μια καλημέρα στη φίλη από τη Θεσσαλονίκη που μου λέει, όταν λες, μου λέει ότι θα μαζευτεί η ομάδα της εκπομπής, να διευκρινίζεις, είναι η αθηναϊκή ομάδα της εκπομπής. Μην κάνουμε γενικεύσεις, λέει, γιατί δεν θέλουμε να βγαίνουμε εκτός ομάδας όσοι ακούμε από άλλες πόλεις και δεν θα τα καταφέρουμε να είμαστε εκεί το βράδυ. Λοιπόν, Σωτήρης Παναγιώτου φροντίζει τον ήχο, Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Είμαστε πάντα εδώ, στον κόσμο και τις 93,6 καθημερινά, Δευτέρα έως και Παρασκευή, 12 με 2. Οι παλιόγριες, πώς έλειωσες να τους πεις πραγματικά, αλλά τους χαίρεσαι, τους χαίρεσαι, τους χαίρεσαι όσο δεν μπορείς και όσο δεν είχες φανταστεί.

άκουγα λίγο πριν, όχι το τραγούδι των Rolling Stones, το έχουμε ακούσει και μία και δύο και τρεις φορές και το άλμπουμ έχουμε ακούσει. Προσωπικά, μουσικά, να πω ότι προτιμώ το άλμπουμ του McCartney, αλλά μουσικά η ενέργεια, η διάθεση και η αίσθηση που βγάζουν οι Stones είναι μοναδική, οπότε εκεί είναι που κερδίζουν στα σημεία. Έλεγα πριν λοιπόν για, για τους διαγωνισμούς, το ακούσατε και λίγο πριν στο τρέιλεράκι, σας θυμίζω ότι για 25 χρόνια του σταθμού σας κάνουμε δώρο 25 τίτλους βιβλίων από τα πολύ ωραία της φετινής σεζόν, μέχρι τώρα δηλαδή. Μπορείτε να μπείτε πολύ απλά στο Instagram, να κάνετε like, να ακολουθήσετε τις οδηγίες και να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό. Αυτή την εβδομάδα δίνουμε ή τέλος πάντων διεκδικείτε τη σάρκα του David Salai, το σαλάι του από τις εκδόσεις Ψυχογιός, την επερχόμενη καταιγίδα του Odd Arne Westad από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, το μαγικό φωτογραφείο του κυρίου Χιρασάκα από τις εκδόσεις Ίκαρος, τη μέθοδο Αφήστε Τους της Mel Robbins από τις εκδόσεις Διόπτρα, το Sonny Boy του Al Pacino, την επίσημη αυτοβιογραφία, τις αναχωρήσεις του Julian Barnes και το από τις εκδόσεις Μετέχμιο, το πριν ήταν από τους Key Books, και το «Πριν πες το σκοτάδι», εκδόσεις Παπαδόπουλος, Εύα Μπιόρκ, Aggie's Daughter, είναι τα βιβλία που μπορείτε να διεκδικήσετε αυτή την εβδομάδα. Πολύ απλά, μέσα από το Instagram του σταθμού, μπαίνετε, ακολουθείτε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

ποτέ.

ένα από τα πιο φαν συγκροτήματα. Ξεκινήσαμε και στο πρώτο κομμάτι αυτού του ημιώρου, Κιάρα Τσιβέλο, και διασκευάζοντας με πολύ ωραίο τρόπο το Io che non vivo, Σολοατέ, μαζί με τον Ζιλμπέρτο Ζιλ, που τον ακούσατε και λίγο πριν στους Κοσμοπολίτες, εδώ στον κόσμο και τους 93,6, οπότε είχαμε Βραζιλία επί δύο. Είμαστε λίγο πριν από τη μία, πάντα εδώ στον κόσμο και τους 93,6, μου γράφει μια φίλη. Εμείς αγαπάμε Φλόρενς και για έναν ακόμα λόγο, το 2023, όταν υπογράψαμε σύμφωνο συμβίωσης, κάναμε το γλέντι του γάμου μας στη συναυλία της στο Eject, εκεί που έγινε η τελευταία το 2023. Οπότε σκεφτόμαστε, λέει, σήμερα ότι είναι και κατά κάποιο τρόπο.

ραδιόφωνο μουσικό. Έχετε και την πολιτική σας αναλυσούλα το πρωί, οπότε

0: storyteller μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Magna Grecia. Στη Μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιέται.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Ταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Καταδικάστηκαν δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιάννητσα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της ανέγερσης του νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο. Εγκαινιάστηκαν οι εγκαταστάσεις, τις οποίες στεγάζεται η 21η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων στην Καβάλα. Κονδύλια ύψους 25 εκατομμυρίων ενέκρινε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας για τους νόμους Ηλίας Αχαΐας και Τόλο Ακαρνανίας που επλήγησαν από θεομηνίες. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Ενώπιον των ανακριτικών αρχών σήμερα, τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών και μία γυναίκα ηλικίας 26 ετών. Να πάμε στα δικαστήρια και τη Δέσποινα Κρητικού. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλό σας μεσημέρι. Οι δύο απολογήθηκαν με υπόμνημα. Ο τρίτος μένει να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες. Αυτή τη στιγμή οι δύο έδωσαν υπόμνημα στην ανακρίτρια και οδηγούνται στο γραφείο της εισαγγελέως για τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή τους ή όχι, με τα βαριά κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού, της παράβασης του νόμου περιόπλων που περιλαμβάνεται η κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι κατηγορίες αυτές φαίνεται ότι αύριο θα διαχωριστούν, ήταν in rem οι διώξεις όπως απαγγέλθηκαν το Σάββατο, σε σχέση με τον 24χρονο μένει να το δούμε και αν όντως συμφωνήσει η ανακρίτρια στην απολογία λίγων ωρών που ζητούν οι δικηγόροι του. Ο 29χρονος και 26χρονοι δεν συνεργάστηκαν ούτε με τις αρχές, με την αστυνομία δηλαδή, ούτε με τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πριν από δύο λεπτά που βγήκαν από το γραφείο της ανακρίτριας, δεν φαίνεται να έδωσαν, να απάντησαν σε κάποια από τα ερωτήματά της πέρα των λίγων γραμμών που περιλάμβανε το υπόμνημα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ποινική τους μεταχείριση τις επόμενες ώρες.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Στο μεταξύ απολογούνται σήμερα και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Εναντίον τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροήν, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει άλλοι δύο άνδρες που φέρονται να είχαν ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό. Εν τω μεταξύ, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται επίσης για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε ότι οι συλλήψεις έγιναν μετά από 16 χρόνια γιατί τώρα αξιοποιήθηκε από έμπειρους αξιωματικούς της Ελλάς το υλικό, το οποίο υπήρχε ήδη στην αντιτρομοκρατική, όπως ανέφερε, τώρα μπόρεσε η αστυνομία, υπεύθυνοι ερευνητές, οι αξιωματικοί και οι απλοί αστυνομικοί να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν και να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη του συγκροτούν μία κατηγορία. Δεν είχε αξιολογηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν λόγω λαθών, είπε, το υλικό που υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς. Και τώρα όσον αφορά το email, είπε ότι δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις εξελίξεις. Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Δεν μπορεί ένα email που θα λέει ότι δύο άνθρωποι έκαναν ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρό αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά και είπε ότι για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια. Και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο. Αυτά αξιολογεί ο ανακριτής σήμερα που απολογούνται οι κατηγορούμενοι, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σοκοίδης. Καταδικάστηκαν δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιαννιτσά. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων τους καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή στον καθένα για τρεις περιπτώσεις απόπειρας απάτης. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Καλό μεσημέρι, Παύλη.
2: Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό του εφετείου της Θεσσαλονίκης τους απλή συνεργή σε απόπειρα απάτης αφορούσε τις περιπτώσεις αγροτών του το 2019 και το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μεθοδολογία βασιζόταν στην προσωρινή καταχώρηση ορφανών ακροτεμαχίων στο Ε9 ανυποψίαστων προσώπων. Ζωντανό ως ιδιοκτήτες τους, προκειμένου στη συνέχεια οι εκτάσεις να δηλώνονται ως μισθωμένες από αγρότες που αιτούνταν αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται τώρα για έναν 39χρονο που φέρεται ως αρχηγός της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης και έναν 55χρονο λογιστή, οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι. Την ίδια ώρα, με την ίδια ποινή, το δικαστήριο καταδίκασε έναν αγρότη για δύο απόπειρες απάτης και μία περίπτωση πλασμογραφίας και ένα ακόμη πρόσωπο για ψευδή βεβαίωση. Σε κανέναν από τους τέσσερις καταδικαστές δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλη Σαρόγλου. Να πάμε τώρα στη Λαμία, όπου εκεί οι αρχές φέρονται να εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων που προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας. Ο Χρυσόστομος Τρίμης βρίσκεται στην περιοχή. Καλό μεσημέρι, Χρυσόστομε. Δεν μας ακούει ο Χρυσόστομος Τρίμης. Δεν ξέρω αν... Όχι. Όχι, έχουμε κάποιο θέμα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να φύγουμε από τη Λαμία και να πάμε στα Δωδεκάνησα, όπου εκεί σήμερα οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί ολόκληρη περιοχή είναι στην κατηγορία 4 του χάρτη επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
3: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Ολόκληρα τα Δωδεκάνησα είναι σήμερα στην κατηγορία 4 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, δηλαδή είμαστε στον πολύ ψηλό κίνδυνο και γι' αυτό το λόγο όλες οι δυνάμεις, είτε αυτό αφορά την πυροσβεστική είτε την πολιτική προστασία και τις εθελοντικές ομάδες, είναι σε κατάσταση συναγερμού ουσιαστικά για οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να προκύψει. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε αρκετό αέρα εδώ στη Ρόδο σήμερα και προφανώς αυτό ισχύει και για τα υπόλοιπα νησιά. Μάλιστα το πρωί μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ο αρμόδιος για την πολιτική προστασία στα Δωδεκάνησα, ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, απίφθινε έκκληση σε όλους τους πολίτες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά σε οποιοδήποτε νησί της Δωδεκανήσου. Να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά βγήκε ο χάρτης και για την αυριανή ημέρα. Για την αυριανή ημέρα λοιπόν στην κατηγορία 4 του πολύ ψηλού κινδύνου είναι οι περιφερειακές ενότητες ΚΟ και Καλύμνου, όπου ισχύουν όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Επιπλέον υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας για συγκεκριμένες ώρες σε περιοχές που είναι ιδιαίτερης σημασίας, όπως είναι κάποιες περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Αυτό μιλάμε για αύριο. Και βέβαια με την ελπίδα Αγγέλη να μην υπάρξει οποιοδήποτε απρόοπτο και οποιοδήποτε πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο μεταξύ, πριν από λίγο εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά, στη Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό πριν από λίγη ώρα και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές και επίγειες και εναέριες δυνάμεις. 18 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά επιχειρούν, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Υδροφόρος του Δήμου Θέρμης συνδράμουν και αυτές στο έργο της κατάσβεσης, ενώ να πούμε ότι κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Τα κινητά των κατοίκων της περιοχής ήχησε το 112, το οποίο τους καλούσε να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Να πούμε ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3 δηλαδή, όπως και η Χαλκιδική και το Κιλκής. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της ανέγερσης του νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο, ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας που λιμνάζει στη Μαγνησία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ανέλαβε επίσημα τη δέσμευση να υλοποιήσει το έργο, ωστόσο βουλευτές περιφέρεια και δήμος ερίζουν για το ποιος τελικά έχει την ευθύνη για την καθυστέρηση. Ελένη Ραυτοπούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως σωστά είπες, είναι χρόνια αυτό το ζήτημα που αποσχολεί την τοπική κοινωνία και είναι πραγματικά μεγάλη ανάγκη να δημιουργηθεί ένας νέος χώρος που να στεγάζει τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Βόλου. Εδώ και πολλά χρόνια από το Δήμο Βόλου έχει παραχωρηθεί ένα οικόπεδο για να πω εν συντομία την ιστορία. Εδώ και λίγα χρόνια υπήρξε δέσμευση από την περιφέρεια Θεσσαλίας να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του έργου αυτού, της ανέγερσης δηλαδή νέου πυροσβεστικού μεγάρου, καθώς αυτός είναι ο πιο σύντομος τρόπος για να κατασκευαστεί αυτό το έργο. Ωστόσο, πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό, ανακοινώθηκε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας τελικά δεν χρηματοδοτεί την ανέγερση του μεγάρου της πυροσβεστικής και από το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιπαράθεση, στην οποία εμπλέκονται οι βουλευτές Μαγνησίας, η κυρία Ζέτα Μακρύ, ο συνάδελφός της, ο κύριος Τριαντόπουλος επίσης. Η κυρία Μακρύ μάλιστα θεώρησε ότι έπρεπε να δώσει μια συνέντευξη τύπου χθες για να πει τι ακριβώς έχει γίνει αυτό το διάστημα. Απέδωσε τις καθυστερήσεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας, υποστήριξε ότι ο Βόλος αδικήθηκε καθώς η περιφέρεια έστρεψε αλλού την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και σύμφωνα με την κυρία Μακρύ, μετά την αδυναμία πλέον της περιφέρειας να χρηματοδοτήσει το έργο, η μόνη λύση είναι να υλοποιηθεί μέσω από το Υπουργείο και μέσω ΣΔΙΤ, με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ. Αυτός είναι μονόδρομος, όπως χαρακτηριστικά είπε. Λοιπόν, το Γάντι σήκωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας αργά χθες το βράδυ, γύρω στα μεσάνυχτα, ο οποίος με ανάρτησή του δίνει απάντηση στα όσα είπε η κυρία Μακρύ, ουσιαστικά επιρρύπτοντας την ευθύνη για το γεγονός ότι ματαιώθηκε η χρηματοδότηση του έργου από την περιφέρεια στην πυροσβεστική. Εγώ προσωπικά, είπε ο κύριος Κουρέτας, είχα μιλήσει με το αρχηγείο και αποφασίσαμε να ανοίξει πρόσκληση αρχές του Γενάρη του 25 και να κλείσει τέλη του Απρίλη. Σε αυτούς τους μήνες, τονίζει ο κύριος Κουρέτας, είχε συμφωνηθεί να κατατεθεί η μελέτη από το δικαιούχο που ήταν η πυροσβεστική. Μελέτη δεν κατατέθηκε και η πρόσκληση έληξε, έτσι τα χρήματα πήγαν αλλού. Δεν είναι δικά μου, εγώ αυτό που είχα υποσχεθεί το έκανα, είπε, και μάλιστα έδωσε και μια περισσότερη μια πληροφορία επιπλέον, ότι τα χρήματα αυτά που επρόκειτο να κατευθυνθούν για την ανέγερση πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο δόθηκαν για να γίνει ένα αστυνομικό μέγαρο στα Τρίκαλα και ένα στην Ελασσόνα. Αυτό είναι το ζήτημα έτσι όπως έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη πλέον του ζητήματος αυτού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου και την Καβάλα να δούμε το θέμα της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων της 21ης ΕΜΟΔΕ, οι εγκαταστάσεις της οποίας εγκαινιάστηκαν στην περιοχή Κοκκινόχωμα και με τη λειτουργία της ενισχύεται πλέον στην ευρύτερη περιοχή πρόληψη για την, και η καταπολέμηση για τις δασικές πυρκαγιές. Ρένα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. 21η ΕΜΟΔΕ, ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, είναι η πιο πρόσφατη που συγκροτήθηκε στη χώρα και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2025. Πλέον λειτουργεί σαν κατάλληλο και εξοπλισμένο για τις ανάγκες της χώρας. Το κτίριο παραχωρήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας για τη στέγαση της μονάδας, ενώ η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συνέβαλε και στον εξοπλισμό της, προκειμένου να διασφαλιστούν ανθρώπινες και λειτουργικές συνθήκες για το προσωπικό, προμήθευσε τις εγκαταστάσεις και με βασικό πάγιο εξοπλισμό. Η λειτουργία της πρώτης ΕΜΟΔΕ στην περιοχή ενισχύει ουσιαστικά το μηχανισμό πολιτικής προστασίας, προσφέροντας ταχύτερη κινητοποίηση και δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών. Αποστολή της είναι η πρόληψη της δάσο προστασία, η καταστολή των δασικών πυρκαγιών με πεζοπόρα και αερομεταφερόμενα τμήματα, επεμβάσεις σε περιστατικά φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, αλλά και αν χρειαστεί σε αστικά συμβάντα. Αποτελεί σημαντική βοήθεια στον τομέα της πολιτικής προστασίας στην περιοχή, καθώς διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευτικά κατεβαίνω προσωπικό γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ράινα Πανταζόγλου. Σε πρότυπο εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης οικολογικής αποκατάστασης και επιστημονικής παρακολούθησης μετατρέπεται ο Εύρος 3 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Να πάμε στην Ορεστιάδα και τη Μαρία Μανάκα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
6: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Αυτό ήταν το συμπέρασμα που βγήκε από την πρόσφατη επίσκεψη επιχειρησιακού κλιμακίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος με επικεφαλή στον Γενικό Διευθυντή Δασών τον κύριο Κουντούφα στον Εύρο και την Σαμοθράκη. Έγινε αυτοψία για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στον νομό μας μετά την μεγάλη πυρκαγιά του 2023. Τώρα, σύμφωνα με αυτά τα συμπεράσματα, η εικόνα που παρουσιάζει ο νομός σήμερα είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων. Συνολικού προϋπολογισμού 86 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 25 εκατομμύρια από αυτά αφορούν νέα έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περίπου τα 61 έργα αποκατάστασης. Έγινε ακόμα αξιολόγηση και στα έργα αποκατάστασης που υλοποιούνται μετά την πυρκαγιά, τα αντιδιαβρωτικά έργα δηλαδή, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ολοκληρώθηκαν αμέσως μετά την καταστροφή, τελειώρησαν τη διάβρωση των καμένων εδαφών, συγκρατώντας πολύτιμο γόνιμο έδαφος, τα αντιπλημμυρικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 48,7 εκατομμύρια ευρώ που βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο υλοποίησής τους και αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής. Αλλά έμφαση δόθηκε και στην παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης των δασικών οικοσυστημάτων που είχαν πληγεί. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με την WWF Ελλάς και με την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, έχουν ήδη υλοποιηθεί στοχευμένες αναδασωτικές δράσεις σε επιλεγμένες περιοχές του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, με τη φύτεψη περίπου 95.000 περίπου δασικών φυταρίων σε έκταση 1.150 περίπου στρεμάτων. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί το νέο παρατηρητήριο αρπακτικών πτηνών στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να παρατηρούν με ασφάλεια και χωρίς όπληση τα εμβληματικά αυτά αρπακτικά πτηνά. Ενώ στη διάρκεια των αυτοψιών επιθεωρήθηκε και η πρόοδος των έργων πρόληψης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας δασών αντί νέρο, τα οποία περιλαμβάνουν καθαρισμούς δασικής βλάστησης, δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, αλλά και συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Με 15 μόνιμους πυροσβέστες ενισχύεται από τον Οκτώβριο η πυροσβεστική υπηρεσία Λασιθίου. Η σχετική προκήρυξη αφορά όλη τη χώρα και προβλέπει συνολικά την πρόσληψη 600 πυροσβεστών. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Στο πλαίσιο λοιπόν της νέας προκήρυξης, η Κρήτη θα ενισχυθεί ουσιαστικά με 55 νέες θέσεις, 15 εκ των οποίων θα έρθουν στο νομό Λασιθίου. Βέβαια, οι διαδικασίες των προκηρύξεων αντιλαμβάνεστε ότι είναι αργές, δηλαδή αναμένεται από τον Οκτώβριο και μετά. Τώρα, θα ενισχύσουν, θα είναι προσδέσεις γενικών καθηκόντων, θα ενισχύσουν τις ανάγκες, τις πολλές ανάγκες που έχουμε εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα το πιο ξηροθερμικό τόπο στην Ελλάδα, με πάρα πολύ αέρα, με εναπομείνοντες δασικές εκτάσεις σε ξηροθερμική κατάσταση, και τον άγλυφο βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ στην περιοχή. Είναι αναγκαίοι αυτοί οι μόνιμοι πυροσβέστες να έρθουν στο νομό Λασιθίου. Τώρα το ζήτημα είναι να ενισχυθεί και τώρα βέβαια με έκτακτους, διότι είδατε, ξεκίνησε όχι τόσο καλά με μια πυρκαγιά στην Ιεράπετρα, κατάφερε πυροσβεστική υπηρεσία πριν από 2 εβδομάδες εκεί να τη θέσει σε έλεγχο πολύ γρήγορα. Ωστόσο, ξέρετε ότι περάσαμε πέρυσι, φοβόμαστε πάρα πολύ και φέτος, γιατί έχει περισσότερη καύσιμη ύλη, γιατί είχαμε βροχές στο τέλος του χειμώνα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό το ότι ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία, ειδικά σε μια δύσκολη περιοχή, και ορθά το Υπουργείο αποφάσισε να κατανείμει τους 15 από τους 55 εδώ στο νομό Λασιθίου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό σοβαρά τραυματισμένου 21χρονου πεζοπόρου από απόκριμνο σημείο στο Φαράγγι Μιλιοπού στην Ικαρία. Να πάμε στον Γιώργο Βιτσαρά. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Ευτυχώς, τουλάχιστον σύμφωνα με την επικοινωνία που έχουμε έτσι τελευταία ενημέρωση από το νοσοκομείο Ικαρίας, ο νεαρός βρίσκεται ακόμα εδώ. Περιμένουμε, επειδή οι γονείς του βρίσκονται στην Αγγλία και περιμένουν την ενημέρωση από αυτούς για το τι θα γίνει αν θα μεταφερθεί στην Αθήνα, γιατί χρειάζεται μια εγχείρηση που πρέπει να γίνει στην μέση του, και νομίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο. Ήταν δύο περιπατητές νεαροί, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας ύστερα από πτώση.
0: Είναι τουρίστες οι δύο νεαροί?
8: Ορίστε.
0: Είναι τουρίστες οι δύο νεαροί?
8: Επισκέπτες, ναι, επισκέπτες. Mm-hmm. Και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο μονοπατιών. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή βεβαίως. Γι' αυτό και το λέμε ξανά και ξανά, ότι χρειάζονται και οι οδηγοί βουνού, οι οποίοι υπάρχουν στην Ικαρία και μπορούν να βοηθήσουν για την ασφαλέστερη μετακίνηση ή χρήση αυτών των μονοπατιών. Από αν τυχόν θέλουν βεβαίως οι άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν και μόνοι τους, αλλά φαίνεται ότι ακόμα και τα νέα παιδιά, ας πούμε, χρειάζονται μια βοήθεια σε αυτή την ενημέρωση που πρέπει να έχουν. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλο τέτοιο ατύχημα. Υπήρξε άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, του ΕΚΑΒ, και θα πρέπει να το επισημάνω για άλλη μια φορά. Τα νησιά όπως είναι η Ικαρία έχουν ένα ιδιαίτερο γεωμορφολογικό μέρος. Υπάρχει μια επικινδυνότητα. Υπάρχει μια επικινδυνότητα στους δρόμους μας, έτσι, και υπάρχει και μια επικινδυνότητα και στη θάλασσα. Πολύ μεγάλη προσοχή για να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι όλοι μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε τώρα στη Λαμία και τον Χρυσόστομο Τρίμη, να δούμε την υπόθεση με τη σαλμονέλα, με τα κοτόπουλα που φέρονται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλα στην περιοχή. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Μέχρι το πρωί 17 ήταν τα άτομα τα οποία νοσηλευόντουσαν ως κρούσματα σαλμονέλας, τα οποία άρχισαν να κάνουν από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής την εμφάνισή τους στην πόλη, με την ένταση να αυξάνεται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Τουλάχιστον 30 άτομα βρέθηκαν στα ΤΕΠ ή στην παθολογική του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και οι 17 έφτασαν να είναι οι νοσηλευόμενοι, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του, που φαίνεται ότι είχαν καταναλώσει κρεατοσκευάσματα προερχόμενα από κοτόπουλο. Και κάπως έτσι φαίνεται τουλάχιστον η πρώτη εκτίμηση να έχει μεταδοθεί η σαλμονέλα στους ανθρώπους αυτούς. Έχουν γίνει έλεγχοι, όπως μας ανέφεραν οι τοπικές περιφερειακές αρχές, σε όλη την αλυσίδα από τα καταστήματα τα οποία προμήθευσαν το φαγητό στους καταναλωτές, φτάνοντας μέχρι και την παραγωγική μονάδα, το πτηνοτροφείο, που τελικά εντοπίστηκε να είναι αυτό το οποίο έχει προμηθεύσει τις ποσότητες κοτόπουλου σε διάφορα καταστήματα. Έχουν ληφθεί δείγματα από το ΟΜΟ Κοτόπουλο και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ έχουν σταλεί σε ειδικό εργαστήριο στη Χαλκίδα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί και από εκεί ότι πρόκειται για σαλμονέλα, γιατί υπάρχει μία πρώτη επιβεβαίωση από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Έχουν ληφθεί δείγματα από εργαζόμενους στα 6 τουλάχιστον καταστήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί να προμήθευσαν αυτά τα κρεατοσκευάσματα, προκειμένου να ξεκαθαρίσει αν νοσούσε ήδη κάποιος από αυτούς. Και από εκεί και πέρα, αυτό που αναφέρεται είναι ότι και οι έλεγχοι συνεχίζονται, αλλά και ότι δεν υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάσταση κάποιου εκ των νοσηλευόμενων. Σε μία με δύο μέρες οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα πάρουν εξιτήριο, όπως αναφέρεται από την πλευρά του νοσοκομείου. Ωστόσο, καταλάβαμε όλοι ότι αυτός ο αριθμός των ασθενών δεν είναι συνηθισμένος. Ήδη υπάρχει μια οδηγία από τον ΕΟΔΗ, έστω και άτυπη, να αποφεύγουν οι καταναλωτές στην Λαμία την κατανάλωση προϊόντων κοτόπουλου, προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα κρούσματα, ενός ιού που, όπως αναφέρουν, χρειάζεται ακόμη και 7 μέρες για την επόασή του στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι υγειονομικές και οι τοπικές αρχές είναι γενικότερα σε εγρήγορση και περιμένουν να δουν αν θα έχουν τις επόμενες ημέρες άλλα κρούσματα σαλμονέλας στην περιοχή της Λαμίας, ίσως και στην ευρύτερη, για να δουν τι θα χρειαστεί από εκεί και πέρα να κάνουν. Mm-hmm. Αυτά σε γενικές γραμμές, εδώ έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίρρηπανση στην Τάφρου της Λαψίστας εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία στους αγρότες του Λεκανοπαδιού. Το ΕΒ Κρύας Λαψίστας, μετά την χθεσινή έκτακτη σύσκεψη, προσέφυγε πλέον στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση για περιβαλλοντική ρήπανση, την ώρα που οι μετρήσεις δείχνουν εξαιρετικά υψηλό μικροβιακό φορτίο. Η Βάσο Γκόρου είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μετά την έκτακτη σύσκεψη, χθες οι αγρότες αποφάσισαν να υποβάλουν εκ νέου μήνυση κατά αγνώστων για την μόλυνση, για την ρήπανση που παρατηρείται στην Τάφρο της Λαψίστας. Είναι η δεύτερη, είχε υποβληθεί και πέρσι και ζητήθηκε πλέον να συσχετιστούν οι δύο υποθέσεις. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι την 1η Ιουλίου στην Τάφρο της Λαψίστας το νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση στις μετρήσεις της δειγματοληψίας που έγιναν παρουσίασε τιμές κολοβακτηρίδιων περισσότερο από 4.500 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο. Όπως έγινε γνωστό χθες κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι μετρήσεις αυτές με τιμές πάνω από τα όρια ήταν έτσι από το Φεβρουάριο, δηλαδή και το διάστημα της 3ης Ιουνίου που δόθηκε η άδεια χρήσης νερού, σε πολύ όμως χαμηλότερες τιμές. Τώρα, αφότου η Τάφρος της Λαψίστας έκλεισε για να διοχετευτεί το νερό στην άρδευση, φαίνεται ότι η στασιμότητα των νερών ανέπτυξε βοήθησε μάλλον στην ανάπτυξη των παθογόνων οργανισμών. Οι αγρότες τονίζουν ότι βεβαίως και θέλουν να ποτίσουν τα χωράφια τους και να μην καταστραφούν οικονομικά, από την άλλη μεριά όμως λένε ότι από αυτά τα χωράφια ζουν τόσο οι ίδιοι όσοι και οι οικογένειές τους και δεν θέλουν να δημιουργηθούν προβλήματα στην υγεία τη δικιά τους ή των ζώων, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό του κάμπου προορίζεται για τον καλλιεργιών του κάμπου προορίζεται για ζωοτροφές. Την ίδια στιγμή το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων, παραδέχτηκε ότι οι μετρήσεις είναι πραγματικές, είπε όμως ότι αυτές δεν μπορούν να συνδεθούν με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, καθώς γίνονται μετρήσεις στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού και τα νερά με συγχωρείτε πληρούν τα κριτήρια για τις προϋποθέσεις αφενός, αφετέρου το νερό χλωριώνεται. Έτσι, λέει, σε ένα ανοιχτό σύστημα θα πρέπει να ερευνηθεί ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι που μολύνουν την Τάφρο. Όπως καταλαβαίνετε, το ζήτημα θα έχει εξέλιξη. Υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανάκλησης πλέον της άδειας χρήσης του νερού για άρδευση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται οικονομικά για τους καλλιεργητές των 13.000 στρεμάτων του κάμπου της Λαψίστας.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Βασιλική Γκόρου. Να πάμε τώρα στη Ζάκυνθο και τον Ανδρέα Πάπα Δημητρίου. Η αποκομιδή απορριμμάτων στο νησί ανατέθηκε για 2 χρόνια σε ιδιώτη έναντι ποσού περίπου 9.643.000 ευρώ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
11: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Για τα επόμενα 2 χρόνια θα έχει την αποκομιδή των απορριμμάτων των σύμμυχτων, να πούμε έτσι, όχι και της ανακύκλωσης, μόνο των σύμμυκτων και των αστικών αποβλήτων ο ιδιώτης, ο οποίος υποχρεούται πέραν των άλλων και πέραν της αποκομιδής να έχει πλημμένους τους κάδους, πλημμένα τα σημεία όπου βρίσκονται οι κάδοι και να μαζεύει και τα ογκώδη οικιακά, όχι τα μπάζα. Επίσης τη μεταφορά τους στον Λίβα, στο χιτά του Λίβα και την έξοδό τους, ας το πούμε έτσι, εκτός Ζακίνθου, καθώς πηγαίνουν και στον χιτή του νομού Ηλίας. 2 χρόνια λοιπόν, κάτι παραπάνω από 9.600. Ο δήμαρχος και σε συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ Ζακίνθου είπε ότι την εποπτεία δεν πρόκειται για ιδιωτικοποίηση, υποστηρίζοντας ότι την εποπτεία την έχει ο Δήμος. Ο Δήμος είναι αυτός που έχει τις εντολές. Ο Δήμος πλέον απεγκλωβίζεται από την αποκομιδή, καθώς η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε μεγάλη ζήτηση και προσφορά κυρίως, όχι ζήτηση, στις συμβάσεις τις οποίες έβγαιναν έστω για 8 μήνα ή για διετίες προκειμένου να εργαστούν κάποιοι στην αποκομιδή, οπότε θα εστιάσει στην ανακύκλωση και σε άλλους τομείς όπως την πεζή καθαριότητα που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη το νησί.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Μετά την απελευθέρωση των όριμων τυριών από τα μεγάλα τυροκομεία της Λέσβου, δόθηκε το πράσινο φως για την απελευθέρωση όριμων τυριών και από τα μικρά ανοιχτού τύπου τυροκομεία. Να πάμε στη Λέσβο και τη Δήμητρα Λαχουρή. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η Γενική Διεύθυνση Χτινιατρικής έδωσε το πράσινο φως για την απελευθέρωση όριμων τυριών και από τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου. Τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, τα οποία αριθμούν σε 20, αντιμετώπισαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την αρχή της εμφάνισης της νόσου, από τις 16 Μαρτίου ως σήμερα, πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν είχαν την δυνατότητα να διαθέσουν προς πώληση τα τυροκομικά τους προϊόντα εκτός νησιού. Έτσι λοιπόν δίνεται αυτή η δυνατότητα και τα όριμα τυριά, κάτω από προϋποθέσεις οι οποίες θα εξειδικευτούν, θα μπορούν να απελευθερωθούν και να διατίθεται και στην αγορά της υπόλοιπης Ελλάδας. Τώρα, σε ό,τι αυτό αποφασίστηκε, γιατί τα κρούσματα του αυτόδους πυρετού δένουν μειούμενα. Χθες, για παράδειγμα, σε ελέγχους που πραγματοποίησαν τα συνεργεία της κτηνιατρικής, βρέθηκε μόνο μία εκτροφή θετική στον αυτόδη πυρετό στην περιοχή των Μυστεκνών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δήμητρα Λαχουρή. Κονδύλι ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης για τους τρεις νομούς Ηλίας Σαχαΐας και Τόλο Ακαρνανίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που επλήγησαν από τις θεομηνίες του χειμώνα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι τώρα μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για κρίσιμες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις αντιπλημμυρικές υποδομές της Ηλίας, ένας από τους νομούς που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των πρώτων μηνών του 2026. Σημαντική οικονομική ανάσα και θωράκιση για τις υποδομές της Ηλίας φέρνει αυτή η επίσημη έγκριση της χρηματοδότησης, καθώς μεγάλο μέρος του τεχνικού προγράμματος αφορά άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις σε ολόκληρο το νομό. Σύμφωνα τώρα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΠΕ, άλλο μέρος του τεχνικού προγράμματος αφορά άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις σε ολόκληρο το νομό.

0: δίκτυο και στις καταπτώσεις. Είχαμε, αν θυμάστε, καθυζήσεις του οδοστρώματος σε κομβικά σημεία, όπως για παράδειγμα mm-hmm. στην Εθνική Οδό Πύργου Ολυμπίας, καθώς και στην 111. Και τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις παραποτάμιες περιοχές, εκεί όπου έχουν πληγεί ιδιαίτερα οι αγρότες, και πρόκειται για χρηματοδότηση που αφορά την αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων στους ποταμούς Αλφιό και Νέδα, που είχαν επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου του 2020.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την έντονη διαμαρτυρία του εξέφρασε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Συντικής Γεώργιος Τάτσιος για τις ουρές των προμαχών. Όπως τόνισε, είναι η πιο πολυσύχναστη και επισκέψιμη χερσαία πύλη της χώρας, με 5 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ συνεχής είναι και η ταλαιπωρία των κατοίκων.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ταλαιπωρία των δημοτών μας, των κατοίκων, διότι ξέρετε, η ελεύθερη πρόσβαση στο σπίτι του καθενός είναι κυρίαρχο δικαίωμα του πολίτη. Και εδώ μιλάμε ότι τους στερείται η ελεύθερη πρόσβαση. Να πούμε όμως πώς έχουν τα πράγματα. Λίγο πριν τα σύνορα με τη Βουλγαρία υπάρχουν διόδια. Τα διόδια βρίσκονται 500 μέτρα μετά τον κόμβο που πηγαίνουν οι άνθρωποι στο Προμαχώνα και στο Άγκιστρο, ακόμη και οι επισκέπτες στο Άγκιστρο. Το αποτέλεσμα είναι, όταν θα έχουμε μεγαλύτερη ουρά των 500 μέτρων, που συμβαίνει καθημερινά λόγω της μεγάλης έλευσης επισκεπτών από Βουλγαρία προς Ελλάδα και επιστρέφουν προς τα πίσω, δημιουργούνται ουρές χιλιομέτρων, επειδή υπάρχουν τα διόδια, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορούν να πάνε στα σπίτια τους ελεύθερα. Πρέπει να καθυστερούν 2 και 3 ώρες για να κάνουν μια διαδρομή των 5 λεπτών. Βέβαια, αυτό έχει επιπτώσεις και στην εικόνα της χώρας μας, διότι έρχονται επισκέπτες από τα Βαλκάνια, από ψηλά, από άλλες χώρες, και καθυστερούν αρκετές ώρες μέσα στο καύσωνα για να περάσουν αυτά τα διόδια. Η πρότασή μας λοιπόν είναι και για να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στα σπίτια τους, αλλά και να βελτιωθεί η διεθνής εικόνα της χώρας, είναι όταν θα φτάνει η ουρά στα 500 μέτρα, δηλαδή στο κόμβο του Προμαχώνα, εκεί να υπάρξουν κάποιες θερμικές κάμερες ώσπου να σηκώνουν αυτομάτως τις μπάρες, αυτομάτως, για να μπορεί να λύνεται το πρόβλημα, χωρίς να χρειαστεί να επέμβει κάποιος υπάλληλος. Αυτή είναι η πρόταση που κάναμε, η ρεαλιστική πρόταση που κάνουμε στο Υπουργείο Μεταφορών και στη Νέα Εγνατία Οδό, έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο, ξαναλέω, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτές τις ημέρες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Στην απόκτηση 2 ακινήτων που βρίσκονται δίπλα στο Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης προχώρησε ο Δήμος. Η εξέλιξη, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, είναι ένα βήμα για τη δημιουργία του προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή. Αναστασία Παπαντώνη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
3: Καλό μεσημέρι, Κέλλη, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόκτησης από το Δήμο Κοζάνης των 2 οικοδομών στο οικοδομικό τετράγωνο 149 που συνορεύουν με το Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης. Πρόκειται για 2 οικοδομές στην οδό Παύλου Χαρίστη 4 και 8. Μετά την αγορά των ακινήτων, ο Δήμος θα προχωρήσει στην κατεδάφισή τους με στόχο τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου για την ανάδειξη του μουσείου σε εφαρμογή του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου στην Ε Πολυοδομική Ενότητα του Δήμου Κοζάνης. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Γιάννης Κοκαλιάρης ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή, με σχέδιο και πολλή δουλειά, τακτοποιεί χρονίζουσες εκκρεμότητες, οι οποίες, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφορούν την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου αλλά και την προβολή του τόπου. Στόχος είναι η αποτελεσματική ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, προκειμένου να παραδοθεί στους δημότες ένας κοινόχρηστος χώρος δίπλα από το Λαογραφικό Μουσείο, αντάξιος της ιστορίας του και της προσφοράς του. Να πούμε ότι η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Ιστορικού Κέντρου της Κοζάνης με τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, όπως προβλέπεται από το νέο ρημοτομικό. Κέλλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αναστασία Παπαντώνη. Και να πάμε τώρα στην Πάτρα, όπου εκεί είχαμε μια κινηματογραφική καταδίωξη και χειροπέδες μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών. Η Δήμητρα Αναργύρου θα μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
4: Καλή μεσημέρι από την Πάτρα, Αγγέλη. Και θα έλεγα ότι οι συγκεκριμένοι μάλλον παρακολουθούν πολλές κινηματογραφικές τέτοιες ταινίες δράσης. Mm.

0: κάπως έτσι εκτελήθηκαν και αυτές τις σκηνές χθες το απόγευμα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Να πω επίσης ότι η κινητοποίηση της Ελλάς είχε ξεκινήσει νωρίτερα, έπειτα από αλληπάλληλες καταγγελίες πολιτών για αυτή την ύποπτη δράση των συγκεκριμένων ατόμων στην περιοχή. Χρησιμοποιούσαν την προσφυλή μέθοδο της προσποίησης, στεινόμενοι στα θύματα τους ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, της ΔΕΗ, γνωστό το σενάριο, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να εισβάλλουν στα σπίτια τους. Μόλις λοιπόν οι ύποπτοι αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, ο οδηγός του οχήματος πάτησε γκάζι, αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα για να ξεφύγει. Ακολούθησε, όπως είπες και εσύ, μια άγρια καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές. Η προσπάθεια βέβαια διαφυγής τους με τα αυτοκίνητα δεν κράτησε πολύ, καθώς λίγη ώρα αργότερα εγκλωβίστηκαν, εγκατέλειψαν το όχημά τους και προσπάθησαν να χαθούν τρέχοντας στα γύρω στενά με τα πόδια. Η καταδίωξη έλαβε τέλος με έναν ιδιαίτερα συνήθιστο τρόπο. Οι αστυνομικοί, ενεργώντας με απόλυτη ψυχραιμία και επαγγελματισμό, χτένισαν την περιοχή, κατάφεραν να εντοπίσουν και να εγκλωβίσουν τρεις από τους τέσσερις από τη Σπύρα μέσα σε ένα νεκροταφείο, στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου στην Πάτρα. Εκεί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή τους. Ο τέταρτος συνεργός τους κατάφερε προσωρινά να ξεφύγει. Αναζητείται επισταμμένος από τις αρχές. Και σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε σε αυτούς, τους συλληφθέντες δηλαδή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μετρητά, καθώς και διάφορα κοσμήματα τα οποία τα είχαν κλέψει από τα γύρω σπίτια. Και εκτιμάται ότι αποτελούν προϊόν πλέον βέβαια το προϊόν της εγκληματικής τους δραστηριότητας και λύρα από τις πρόσφατες απάτες. Τώρα, η προανάκριση της ασφάλειας πατρών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το σύνολο των θυμάτων τους, γιατί έχουν γίνει πολλά τηλέφωνα από χθες το βράδυ στην αστυνομική διεύθυνση, από πολίτες, και να διαπιστωθεί επιτέλους το ακριβές εύρος της δράσης τους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δήμητρα Αναργύρου. Να πάμε τώρα στα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη, να δούμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες στα Ζωνιανά, όπου εκεί κάτοικοι έδιωξαν το συνεργείο του ΔΔΕ που πήγε στο χωριό για να κάνει κάποιες εργασίες αναβάθμισης μετρητών, έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου τους, τους πήραν το υπηρεσιακό λάπτοπ. Η Ένωση Τεχνικών Ρεθύμνου έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση και καταδικάζει με το πλέον κατηγορηματικό τρόπο το περιστατικό αυτό. Ευτυχία Πενταράκη, καλό μεσημέρι.
2: Από 7 έως 10 άτομα ήταν γκέλοι, περικύκλωσαν με τα αυτοκίνητά τους στο αμάξι των δύο τεχνικών, 25 έως 35 ετών, άρχισαν τους ζητάνε να φύγουν. Από αυτά που κατάλαβαν, γιατί μας μίλησε το ένα από τα δύο άτομα, τους είχαν ενοχλήσει οι διακοπές ρεύματος που γίνονται στην περιοχή από άλλα συνεργεία, καθώς είναι διάφορες εργασίες αναβάθμισης του δικτύου σε εξέλιξη στην περιοχή. Την πλήρωσαν, όπως φαίνεται, εκείνοι οι δύο. Δεν τους άφηναν να τους εξηγήσουν. Τους έδιωξαν. Όταν είδαν αυτή την κατάσταση, πήγαν στο αμάξι να φύγουν. Τότε με την κατσούνα που κρατούσαν, ο ένας άρχισε να σπάει τα τζάμια του αυτοκινήτου. Μάλιστα, στην προσπάθειά του έσπασε και το λάπτοπ και χτύπησε, όπως μας είπε ο τεχνικός, δεν είχε σκοπό μάλλον να τον χτυπήσει. Δεν ήθελε, από ό,τι κατάλαβα, να χτυπήσει τον συναδελφό του στο χέρι. Ο ίδιος ο άνθρωπος που κράταγε την κατσούνα έδωσε και μια μπουνιά στο αμάξι και έκοψε μόνος του το χέρι του και το αμάξι, το υπηρεσιακό του ΔΔΕ, του εργολάβου, είχε αίματα απ' έξω. Mm-hmm. Οι άνθρωποι φυσικά έφυγαν από την περιοχή αφού δεν μπορούσαν να τους εξηγήσουν, δεν καταλάβαιναν, δεν τους άκουγαν καθόλου, όπως μας είπε. Η Ένωση Τεχνικών Ρεθύμνου καταδικάζει λοιπόν τις απειλές και τον εκφοβισμό που δέχτηκαν οι συναδελφοί τους και προκλήθηκαν και φθορές στο όχημα. Όπως είπε, είναι απαράδεκτες τέτοιες ενέργειες και δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας, αναφέρει η ανακοίνωση στους συναδέλφους του εργολάβου του ΔΔΕ και σε όλους τους εργαζόμενους που καθημερινά επιτελούν το έργο τους με ευθύνη και επαγγελματισμό. Καλούμε τη διοίκηση του ΔΔΕ και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία όλων των εργαζομένων και την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών τους. Η προστασία της ζωής, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη, καταλήγει η ανακοίνωση γκέλη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Ευτυχία. Με έτοιμα τη μεταφορά από την κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΒΙΑΛ στοιχείο σε δομή των Αθηνών και την επανεξέταση του αιτήματος ασύλου, ομάδα προσφύγων και μεταναστών από τη Σενεγάλη πραγματοποίησαν πορεία και συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Βουνακίου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από την Κύο. Είχαμε λοιπόν χθες αυτή τη συγκέντρωση. Ξεκίνησαμε πορεία από την περιοχή της Βιάλ, κρατώντας πανό που έθεταν αυτά τα ζητήματα της επανεξέτασης του αιτήματος ασύλου και της ελευθερίας τους. Ήταν μια ομάδα συνολικά, αυτή που συμμετείχαν στη συγκέντρωση ήταν περίπου τα 20 άτομα. Έχουμε όμως περί τους 50 πρόσφυγες μετανάστες από τη Σενεγάλη, μεταξύ αυτών είναι 4 γυναίκες και ένα παιδί, οι οποίοι παραμένουν πάνω από 9 μήνες, ορισμένοι έχουν φτάσει και τους 11 στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Βιάλ, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. Παρά το ότι έχουν συζητήσει με τη διοίκηση του κέντρου ετούτης, μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί κάποια λύση σε αυτό το θέμα, όπως επίσης η ενημέρωση που έχουν σε επικοινωνία που έχουμε γνωστούς τους από τη γειτονική Σάμο, που και εκεί λειτουργεί και κλειστή ελεγχόμενη δομή, είναι ότι είναι πιο γρήγορη η διαδικασία και μπορούν να τα κινούνται σε κέντρα των Αθηνών. Πρέπει να πούμε ότι στα τέλη του Μαΐου είχαμε και άλλη μια κινητοποίηση πάλι από την ίδια εθνικότητα προσφύγων και μεταναστών, δηλαδή οι Σενεγαλέζοι ήταν και πάλι που είχαν προχωρήσει τότε και σε απεργία πείνας με αυτά τα αιτήματα, και είχαν μάλιστα μεταφερθεί και 6 εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Χίου. Είχαν σταματήσει αυτή την απεργία γιατί υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι τα αιτήματά τους θα μεταφερθούν τουλάχιστον στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι ίδιοι μιλούν για αυτή την καθυστέρηση που υπάρχει στο να μπορέσουν να εξεταστούν τα αιτήματά τους. Μέχρι τώρα βέβαια δεν έχουν ανακοινώσει κάτι άλλο, αν θα επαναλάβουν αυτή την, όπως είχαν πει το Μάιο, την απεργία πείνας. Σε έναν αριθμό, όπως είπαμε, φτάνουν τους 50 οι Σενεγαλέζοι πρόσφυγες μετανάστες που βρίσκονται στη Χίο. Ο πληθυσμός είναι πολύ περισσότερο στον κρατούνται στο κέντρο της Βιάλ, αλλά πάλι σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με αυτά που είχαμε γνωρίσει παλαιότερα. Πρέπει να είναι γύρω στα 600 με 700 άτομα αυτοί που κρατούνται στη Χίο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Ηράκλειο τώρα, οι κάτοικοι των Αθανάτων ξεκίνησαν νέο γύρο κινητοποιήσεων, καθώς επιμένουν στην αντίθεσή τους στη δημιουργία δομής υποδοχής μεταναστών στην περιοχή τους. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Γκέλη, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του κ. Πλεύρη, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου ο σχεδιασμός για την δημιουργία στο Ηράκλειο προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, χθες οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν ακόμη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο που βρίσκονται οι αποθήκες, στο 10ο χιλιόμετρο δηλαδή της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, κ. Σακούδης, στόχος είναι να προβληθούν οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι της περιοχής λένε και επιμένουν ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι κατάλληλο για την φιλοξενία της συγκεκριμένης δομής. Κάτι το οποίο, σύμφωνα με τον κύριο Σακούδη, έχει επιβεβαιώσει και η έκθεση της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου μετά την αυτοψία που έκαναν οι μηχανικοί της. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή Αγώνα των Κατοίκων της περιοχής Γκέλη απέστειλε νέα επιστολή στον κύριο Πλεύρη, με την οποία απαιτεί την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας για τη δημιουργία της δομής. Επίσης, ζητεί να ληφθούν υπόψη ακριβώς οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, καθώς και η έκθεση αυτοψίας της πολεοδομίας του Δήμου, η οποία διαπίστωσε, όπως είπαμε ήδη, μεταξύ άλλων αυθαίρετες κατασκευές στις αποθήκες, πρόβλημα στην κυκλοφοριακή σύνδεση με την Εθνική Οδό και ζητήματα ασφαλείας που σχετίζονται με την οριοθέτηση των ρεμάτων της περιοχής. Τώρα, σήμερα, τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, και με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Σταθούλη, και ζήτησαν συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με ανακούφιση, η αθλητική κοινότητα της Κέρκυρας δέχτηκε την ενέργεια του Δήμου να ανανεώσει για ακόμη 3 χρόνια την άδεια λειτουργίας του κλειστού προπονητηρίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου, που είναι το μεγαλύτερο αθλητικό συγκρότημα του νησιού. Ο Λυκούργιος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Η άδεια εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Η αθλητική εγκατάσταση κατατάσσεται στην κατηγορία Δέλτα, γεγονός που επιτρέπει την διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων παρουσίας και 1000 θεατών. Το κλειστό προπονητήριο είναι μία από τις λίγες ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις κλειστών αθλητικών δραστηριοτήτων και προπονήσεων στο νησί. η νέα άδεια λειτουργίας επιβεβαιώνει ότι η εγκατάσταση πληρεί τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ως προς την ασφάλεια και την λειτουργία της. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, εντάσσεται στο σύνολο των αδειών που διαθέτει πλέον το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της νόμιμης και ασφαλούς λειτουργίας των αθλητικών του υποδομών. Το αποτελεί το σημαντικότερο αθλητικό συγκρότημα του νησιού, εξυπηρετώντας καθημερινά τις ανάγκες αθλητικών συλλόγων, αθλητών και πολιτών.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την πυρκαγιά στα Βασιλικά. Είναι καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που είχαμε νωρίτερα το μεσημέρι. Μπέλα Θεργίου θα μας ενημερώσει. Μπέλα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βασιλικά του Δήμου Θέρμης, περίπου στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, σήμερα δηλαδή, είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο. Προκλήθηκε βέβαια ανησυχία στον κόσμο εκεί. Ήχησε το 112 στα κινητά όσων βρίσκονται κοντά στην περιοχή, με την πολιτική προστασία να καλεί τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό. Έγινε άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων, στην οποία συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχείρησαν 2 ελικόπτερα. Τώρα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση, σαφώς. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Πάμε και στον Βαγγέλη Μητρούσια για την πυρκαγιά που είχαμε στην Εύβοια. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Θα πρέπει να πούμε ότι είναι εξέλιξη αυτή η φωτιά. Είναι στο χωριό Λάτα, κοντά δηλαδή στο Αλιβέρι. Είναι σε δασική έκταση. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 12. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο σημείο της φωτιάς 16 οχήματα με 36 πυροσβέστες. Η αλήθεια είναι ότι ήχησε και το 112 στην περιοχή και ο λόγος έχει να κάνει ότι βρίσκονται στην περιοχή, υπάρχουν κατοικίες και αυτός είναι ο λόγος που έχει γίνει η σχετική ενημέρωση στους κατοίκους και γίνεται προσπάθεια τουλάχιστον να την περιορίσουν για να μην επεκταθεί και απειλήσει τα σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή. Μέχρι στιγμής θα έλεγα έτσι δυσκολεύουν λίγο και οι άνεμοι της περιοχής στην προσπάθεια των πυροσβεστών, αλλά ευελπιστούν τουλάχιστον να καταφέρουν και να την περιορίσουν και να μην επεκταθεί και απειλήσει, όπως είπαμε, και τα σπίτια της περιοχής. Για την ώρα είναι σε εξέλιξη και το μέτωπο θα έλεγα ότι είναι μεγάλο, αλλά γίνεται προσπάθεια έτσι για να το σβήσουν.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ομάδα έρευνας και δίωξης για την αντιμετώπιση περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα συγκροτείται από τη δασική υπηρεσία της Ξάνθης. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ.
8: Ξεκίνησε να συστήνεται η ομάδα έρευνας και δίωξης περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία Ξάνθης και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Η ομάδα αυτή θα ενημερώνει, θα βοηθά κατοίκους εκεί της περιοχής λόγω των άγριων ζώων, όπως άλογα, αλεπούδες και αρκούδες, υπόκεινται ζημιές στις καλλιέργειές τους και οι οποίοι τοποθετούν τοξικά δολώματα, με τις οποίες όμως δεν μειώνεται ο πληθυσμός των άγριων ζώων, αλλά τα πτωματοφάγα πουλιά, που η αναπαραγωγική τους δυνατότητα είναι πάρα πολύ μικρή, μόλις ένα αυγό το χρόνο. Αυτό τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δασολόγος, περιβαλλοντολόγος Παναγιώτης Βαφίδης, ο οποίος εργάζεται στην δασική υπηρεσία Ξάνθης. Υπογράμμισε δε πως στην περιοχή της Σταυρούπολης έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο πληθυσμός των πτωματοφάγων πουλιών. Όπως σημειώνεται, στην περιοχή είναι η μεγαλύτερη περιοχή των πτωματοφάγων πουλιών, η μεγαλύτερη απικία στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ήδη διαθέτουν μια ταΐστρα στα λιβερά της Ξάνθης, όπου έχουν παρουσιαστεί 8 με 9 ζεύγη πτωματοφάγων πουλιών, που σημαίνει την αποκατάσταση στο 50% του πληθυσμού μετά από τα δηλητηριασμένα δολώματα φόλες που είχαν ανεβρεθεί το 2012 και είχαν σχεδόν μηδενή την απικία. Για την σύσταση της ομάδας δίωξης έχουν παρακολουθήσει 2 κύκλους ειδικών μαθημάτων στην Ισπανία και έπεται ένας τρίτος ακόμη τον ερχόμενο Νοέμβριο, οπότε θα προχωρήσει στην ευρύτερη σύσταση της ομάδας και από φορείς που εμπλέκονται με το αντικείμενο για να είναι πιο αποτελεσματικοί.
1: Για ακόμα μία χρονιά, φέτος η παραλία του Γυαλού στη Σάμμο έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης της παραδοσιακής μουσικής, της δημιουργίας και του πολιτισμού με τη διοργάνωση του 6ου Φεστιβάλ Γυαλού στον Όρμο Μαραθοκάμπο. Χαρίζα Βουδάκης θα μας ενημερώσει. Χαρή, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από το Φεστιβάλ Γυαλού και από την περιοχή εδώ στον όρμο Μαραθοκάμπου, το παλιό σαπουνοποιείο Κεντούρι από το 1923. Με την συμμετοχή λοιπόν δεκάδων μουσικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το 6ο Φεστιβάλ Γυαλού επιστρέφει στον όρμο, μετατρέπει για μια ακόμη χρονιά την παραλία του Γυαλού σε σημείο συνάντησης της παραδοσιακής μουσικής, της δημιουργίας και του πολιτισμού. Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινά και απογευματινά σεμινάρια, ενώ είναι και ο διεθνής φήμης ουτίστας, συνθέτης, ερμηνευτής Χάικ για Τσιτζιάν, αρμενικής καταγωγής. Πριν από λίγη ώρα παρακολουθήσαμε τα μαθήματα που έκανε σε νεαρά παιδιά και ιδίως σε παιδιά τα οποία προέρχονται από μουσικά σχολεία για παραδοσιακά όργανα από όλες τις εθνικότητες: Αρμενία, Συρία, Ελλάδα, Κύπρο και Σάμο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όσοι βρίσκονται στη Σάμο να το παρακολουθήσουν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη Ζαβουδάκη. Κλείνουμε μένοντας τον πολιτισμό. Βασισμένη στην διάσημη όπερα του Μπιζέ Κάρμεν, είναι η παράσταση χορού από το παλέτο του Μιλάνου που παρουσιάζεται απόψε στη Ρόδο. Η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το φημισμένο λοιπόν κρατικό μπαλέτο Ντι Μιλάνο, που θεωρείται από τα καλύτερα της Ιταλίας, παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία της Κάρμεν σε μια νέα προσέγγιση της νουβέλας του Προσπέρ Μέριμε, ευρέως γνωστή από την ομώνυμη όπερα του Ζορζ Μπιζέ και πάνω στην πρωτότυπη μουσική του. Η Κάρμεν είναι ένα έργο για την αγάπη και το μοιραίο πάθος και αφηγείται τη γνωστή τραγική ιστορία μιας ανεξάρτητης γυναίκας, η οποία βλέπει την επιθυμία της για ελευθερία να καταραίει από την καταστροφική κτητικότητα ενός άντρα. Το μπαλέτο Ντι Μιλάνο, του οποίου οι χορευτές προέρχονται από τη θρηλυκή Ακαδημία Λα Σκάλα, συχνά αναφέρεται ως ο πρεσβευτής του Ιταλικού μπαλέτου και εγωιτεύει το κοινό με την τέχνη και την κομψότητά του. Έχει περιοδεύσει με επιτυχία σε όλη την Ιταλία και σε κορυφαίες σκηνές ολόκληρο τον κόσμο, ενώ διευθύνεται από τον φημισμένο χορογράφο Κάρλο Πέστα, υπότη του τάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η εκφραστική και εμπλουτισμένη με σύγχρονα στοιχεία χορογραφία πάνω στην εμβληματική μουσική του Μπιζέ υπόσχεται στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά, σε μια παράσταση γεμάτη ενέργεια, έντονα συναισθήματα και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου της Ρόδου, με εισιτήρια στα 25 και 32 ευρώ ανάλογα με την επιλογή της θέσης.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
11: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Στο επίκεντρο η δικαιοσύνη με δύο βαριές υποθέσεις. Οι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν παίρνουν σήμερα το κατόφλι της ανακρίτριας, ενώ στη Βρετανία κρίνεται το αίτημα έκδοσης της 46χρονης που συνελήφθη με διεθνές ένταλμα. Την ίδια ώρα απολογούνται και οι τρεις συλληφθέντες για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Μηνύματα κατά της βίας και της τρομοκρατίας με αφορμή τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, ενώ το Παρίσι γιορτάζει την 14η Ιουλίου με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Και από τη μάχη της επικαιρότητας στη μάχη του γηπέδου, Γαλλία και Ισπανία μονομαχούν απόψε στις 10 για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Μία μάχη με γκολ, πάθος και μόνο ένα εισιτήριο για την κορυφή. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, είπε στο Air News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμα δύο προσώπων στην υπόθεση. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματά του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίσει ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν από την 17 Νοέμβρη. Σε εξέλιξη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι ενώπιον του Γάλλου Προέδρου και ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής ανέφερε στο Air News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Και μονομαχία Γαλλίας-Ισπανίας απόψε στις 10 για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ, απευθείας από την ΕΡΤ 1.
0: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: 16 λοιπόν χρόνια μετά τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η υπόθεση που σημάδεψε τη χώρα περνά σε μια νέα κρίσιμη δικαστική φάση. Η έρευνα των αρχών που παρέμενε ανοιχτή όλα αυτά τα χρόνια οδήγησε σε νέες εξελίξεις, με δύο συλληφθέντες να καλούνται σήμερα να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα στη Βρετανία βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την 46χρονη που συνελήφθη εκεί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, αναζητώντας την πλήρη εικόνα για τα πρόσωπα και τους ρόλους όσων φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Να δούμε λίγο το χρονικό της επίθεσης αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις με την Σοφία Ορφανού πριν μεταφερθούμε στα δικαστήρια της Ελβεπίδων και στον Σπύρο Δαρσινό. Σοφία, η έρευνα των αρχών δεν σταματά στα πρόσωπα που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο ρόλος άλλων μελών της ομάδας που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, ενώ καθοριστικές για τις τελευταίες εξελίξεις είναι και η αξιοποίηση του υλικού που συγκεντρώθηκε όλα αυτά τα χρόνια αλλά και η συνδρομή σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν πλέον συντάξει μια δικογραφία, η οποία μετά από 16 χρόνια φέρεται να περιγράφει λεπτό προς λεπτό πώς έγιναν το μοιραίο, πώς ακριβώς διαδραματίστηκαν τα γεγονότα. Ουσιαστικά, οι δύο 42χρονοι φέρεται να είχαν ενεργό ρόλο, όπως προκύπτει από την αστυνομία, καθώς έχουν ταυτοποιηθεί και από το ρουχισμό τους, έφτασαν στα ίχνη τους, αλλά και από το σωματότυπό τους, δηλαδή πρόκειται για μια ολοκληρωμένη έρευνα από την αστυνομία, έτσι όπως το περιγράφουν και οι αστυνομικοί. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες για τις 46χρονες, καθώς είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες για τη δράση της. Είναι η μόνη που ταυτοποιήθηκε από τα μαλλιά της και από το σωματότυπό της. Μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να δουν και αναμένουμε και επίσημα για το αν η ίδια θα δεχτεί να επιστρέψει στην Ελλάδα για να δώσει την συμπληρωματική της, να οδηγηθεί στα δικαστήρια εδώ στην Ελλάδα. Η δικογραφία πάντως των ανθρωποκτονιών περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια πώς οι αρχές έφτασαν στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.
6: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοκοϊδής τόνισε σήμερα ότι για την απόδοση ευθυνών απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία και τεκμήρια, επισημένοντας πως η δικογραφία περιλαμβάνει χιλιάδες σελίδες και ένα μεμονωμένο έβημα δεν μπορεί από μόνο του να οδηγήσει σε καταδίκη.
8: Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Μπορεί ένα email που θα λέει για μας τους δυο ότι κάναμε ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρά.
9: Προφανώς όχι.
8: Για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, πρωτίστως να κρυθούν τα πρώτα του βήματα ως κατηγορούμενος, χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία, τεκμήρια, και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο.
6: Σήμερα εδώ στο Air News Radio 105,8 μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου αναφορικά με αυτή την κριτική που δέχεται και η ελληνική αστυνομία για το γεγονός ότι οι συλλήψεις έγιναν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η κυρία Δημογλίδου λοιπόν απάντησε ότι οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη. Όπως τόνισε η ίδια, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και παράλληλα εξετάζονται πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.
10: Η αστυνομία δεν πραγματοποιεί συλλήψεις για επικοινωνιακούς λόγους, δεν κάνει έρευνες για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, καθώς αυτή η έρευνα δεν ξεκίνησε εχθές, ούτε πριν από ένα μήνα, καθώς έχω ακούσει και διάφορα σχόλια και έχω ερωτηθεί ουσιαστικά στον αέρα εκπομπών αν είναι προεκλογικές οι συλλήψεις μας. Δεν είναι δυνατόν όταν έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης και άσκηση ποινικής δίωξης για τρεις κατηγορούμενους για αυτή την υπόθεση, για μια υπόθεση που με τόσο άδικο τρόπο τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει ξεχάσει εκείνη την ημέρα, να κατηγορούμε την αστυνομία ότι πραγματοποιεί τέτοιου είδους συλλήψεις. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό για αυτή την έρευνα των συναδέρφων μου, όπως επίσης και για τις συλλήψεις που πραγματοποιήσαμε κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης, ξανά αναφέρω. Εμείς συλλέξαμε στοιχεία, τα αναλύσαμε και τα θέσαμε στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει αυτή. Οι συνάδελφοι λοιπόν θεωρούν ότι το υλικό που έχουν δώσει στην δικαιοσύνη είναι αρκετό ώστε να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον αυτοί οι τρεις άνθρωποι.
11: Μάλιστα.
10: Για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την υπόθεση δεν συμμετείχαν τρεις.
11: Ναι,
10: οι τρεις κατηγορούμενοι συγκεκριμένα, υπάρχουν και άλλα άτομα
11: εμπλεκόμενα. Για 12 έχουμε ακούσει.
10: Και όσο εμείς θα καταφέρνουμε να συλλέγουμε στοιχεία και να έχουμε στοιχεία ώστε να ξεκαθαρίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη υπόθεση, θα τροφοδοτούμε τη δικαιοσύνη με νεότερα στοιχεία. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που έχουν δοθεί στην δικαιοσύνη και για άλλους εμπλεκόμενους. Ελπίζουμε βέβαια ότι αυτά τα στοιχεία θα συμπληρωθούν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ώστε να καταφέρουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στη δικαιοσύνη, να έχει ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το ποιοι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση.
6: Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας το πρωί εδώ στο σταθμό μας και στον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά με την πορεία των ερευνών. Να περάσουμε όμως και στο δικαστικό πεδίο. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκεται από το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Οι δύο κατηγορούμενοι υπενθυμίζουμε ότι καλούνται να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον του ανακριτή. Αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, όπως μας είπε νωρίτερα και η Σοφία Ορφανού. Την ίδια ώρα εξελίσσεται στο Λονδίνο και η διαδικασία για την 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε λοιπόν νωρίτερα ο Σπύρος Δασινός στο ERT News. Τα τελευταία λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.
9: Βρισκόμαστε στα δικαστήρια της πρώην στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων. Πάνω από δύο ώρες οι δύο 42χρονοι βρίσκονται μέσα στο γραφείο της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και προχωρούν στις απολογίες τους προκειμένου να διαπιστωθεί ποια θα είναι και η ποινική τους μεταχείριση μετά και από τα όσα τους καταλογίζουν οι αστυνομικές αρχές. Θυμίζουμε πως η βαρύτερη κατηγορία που αντιμετωπίσουν είναι ανθρωποκτονία από πρώτη με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή. Είναι μια βαρύτερη κατηγορία που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και ισόβια. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι το διακύβευμα είναι εξαιρετικά μεγάλο. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν μια ξεκάθαρη περιοριστική γραμμή, καθότι ισχυρίζονται πως η δικογραφία που έχει σχηματίσει ως επιτοπλίστων τα στελέχη της δίωξης ανθρωποκτονιών έχει αρκετά κενά, δεν έχει αρκετό βάρος θα λέγαμε και τα στοιχεία δεν επαρκούν προκειμένου να στοιχειοθετηθεί μια τόσο σοβαρή κατηγορία. Επισημαίνουν μάλιστα πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων, των δύο δισαπαιδιάχρονων με τους ανθρώπους, με τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν μέσα στην δικογραφία. Κάποιες φωτογραφίες από παλιότερες αστυνομικές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια και αυτές οι φωτογραφίες έχουν συλλεχθεί από διάφορα σημεία τόσο κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου, του μοιραίου συλλαλητηρίου τον Μάιο του 2010 όσο και από άλλα σημεία. Η συγκεκριμένη γυναίκα συνελήφθη χθες τα ξημερώματα γύρω στις 4 η ώρα το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick όπου εργάζεται σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της είχε μάλιστα εκδώσει και το εισιτήριό της για να επιστρέψει στην Ελλάδα καθότι είχε εκφράσει.
6: Ο Υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στο ERT News, αναφέρθηκε στις νομικές εξελίξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι τα σοβαρά δικήματα όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση αλλά και οι πράξεις τρομοκρατίας δεν παραγράφονται. Μίλησε και για τη διαδικασία έκδοσης της 46χρονης, που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού. Συνελήφθη λοιπόν στη Βρετανία, η οποία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα, εφόσον ίδια συνέστη την επιστροφή της στην Ελλάδα.
11: Εάν έχουν τελεστεί πλημελήματα, τα πλημελήματα ενδεχομένως να έχουν παραγραφεί. Όμως οι αποτρόπες πράξεις, όπως είναι οι πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δεν έχουν ως ασφαλώς παραγραφεί, όπως δεν έχουν παραγραφεί και τα εγκλήματα τρομοκρατίας, που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Επομένως, για τις βασικές πράξεις που έχουν τελέσει οι φερόμενοι σαν δράστες των εγκλημάτων της Μαρφίν, δεν υπάρχει θέμα παραγραφής. Θα ακολουθήσει η διαδικασία της έκδοσης, προκειμένου σύντομα να είναι στην διάθεση των ελληνικών ανακριτικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία διέπεται και από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά και με σύμβαση την οποία έχουμε με τη Μεγάλη Βρετανία και προκύπτουν οι όροι έκδοσης προσώπου το οποίο καταζητείται. Εξητείται μάλλον από τις ελληνικές αρχές.
12: Αυτό πόσο χρόνο μπορεί να πάρει, Υπουργέ?
11: Δεδομένου ότι από όσο ακούω έχει συνενέσει η κυρία της οποίας ζητείται η σύλληψη, θα είναι σύντομο.
6: Παράλληλα, σήμερα ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για το φωνικό εμπρισμό στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Κρίσιμη είναι η σημερινή διαδικασία λοιπόν για τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι θα κληθούν και εκείνοι να δώσουν τις εξηγήσεις τους για την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Οι δύο από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συνεργάζονται με τις αρχές. Πάμε να ακούσουμε τα όσα μετέδωσε στο Earth News πριν από λίγα λεπτά η Δέσποινα Κρητικού, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
12: Ενώπιον της ανακρίτριας παρουσιάστηκε σήμερα, 12 παρα 5 έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, συνοδευόμενοι από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που έκαναν και την σύλληψή τους, και από ομάδες της ΟΠΚΕ. Ανέβηκαν στον πρώτο όροφο οι δύο, ο 26χρονος και ο 29χρονος. Φέρεται να κατέθεσαν ένα υπόμνημα στην ανακρίτρια με λίγες γραμμές, χωρίς να δεχτούν να απαντήσουν σε κάποια άλλη ερώτηση σχετικά με τα όλα τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η ανακρίτρια, και τους επέβαλε ερωτήσεις. Ο 24χρονος υπέβαλε αίτημα μιας ακόμη προθεσμίας 24 ωρών. Έγινε δεκτό το αίτημά του σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Δεν ξέρουμε την ώρα που θα απολογηθεί, αύριο υπολογίζουμε το πρωί, οπότε λύγει και το πενθήμερο, είναι η τελευταία μέρα που μπορεί να απολογηθεί. Ούτως ή άλλως οι δύο, ο 26χρονος και ο 29χρονος, βιντεολεπτικό υλικό των αρχών που έχει περισυλλεγεί από κάμερες της γειτονιάς εκεί που είχαν το κρυσφύγετο στα 200 μέτρα απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, αλλά και από το σπίτι της ίδιας της οικογένειας και από τα περιφερειακά, από τις περιφερειακές κάμερες, και μία από αυτές να θυμίσουμε ότι τους έδειξε χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, έχουν δεθεί εντός εισαγωγικών στην δικογραφία που έχουν υποβάλει τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ότι ήταν αυτοί οι δύο που τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό, το φωνικό γκαζάκι που είχε σαν αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, και συγκεκριμένα για τον 29χρονο. Οπότε μένει να δούμε πώς θα αξιολογηθεί ποινικά όλο αυτό το υλικό και τι θα αποφασίσουν οι εισαγγελέας και η ανακρίτρια για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Ακόμη ένας γύρος αύριο λοιπόν για την απολογία του 24χρονου, που από την αρχή διαχωρίζει τη θέση του από τους δύο. Λέει ότι έχει δώσει κλειδί σε κάποιον φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, και δεν γνωρίζει την 26χρονη. Από χθες το βράδυ τα κινητά της 26χρονης και του 29χρονου επέστρεψαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και αναλύονται. Να θυμίσουμε ότι στο σπίτι, σε κατοίκον έρευνα, βρέθηκε ένα σχεδιάγραμμα με το δρομολόγιο μέχρι τη διεύθυνση, την υποδιεύθυνση.
6: Οι αστυνομικές έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται, καθώς οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται μόνο στη φωνική επίθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου, η διερεύνηση για δύο ακόμα εμπριστικές επιθέσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τα ψηφιακά πιστήρια από τα οποία αναμένουν νέα στοιχεία και πιθανές νέες συλλήψεις.
10: Φυσικά και συνεχίζονται. Άλλωστε, ουσιαστικά οι τρεις συλληφθέντες αφορούν την τελευταία επίθεση, την επίθεση που στέρισε τη ζωή σε μια γυναίκα, όπως και εσείς αναφέρετε. Έχουμε ακόμα δύο εμπριστικές επιθέσεις όμως που προηγήθηκαν αυτής, για τις οποίες δεν έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως οι εμπλεκόμενοι, και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να πω ότι μεγάλο βάρος δίνουν οι αστυνομικοί τα ψηφιακά πιστήρια που έχουν κατά σχέση από τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς ακόμα και η αντίδρασή τους δεν ανέμεναν σε καμία περίπτωση τη σύλληψή τους. Ευνηδιάστηκαν, θα λέγαμε, όταν ήταν μπροστά τους τους άντρες της Αντιτρομοκρατικής, κάτι που σημαίνει ότι δεν ανέμεναν και αυτοί να ταυτοποιηθούν τόσο γρήγορα. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα ψηφιακά πιστήρια, τα οποία εξετάζονται στη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών, όπως και το υπόλοιπο υλικό που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι, θα μας δώσουν γρήγορα και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.
13: Γρήγορα λέτε, δηλαδή θεωρείται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενδεχομένως. Δηλαδή.
10: Μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξέλιξη.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: 34 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του 22χρονου Θάνου Αξαρλιάν από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, σε μια επίθεση που συγκλώνησε τη χώρα και έμεινε βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη. Στις 14 Ιουλίου του 1992, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η οργάνωση επιτέθηκε με ρουκέτα στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Βουλής και Καραγιώρης Σερβίας, με στόχο το αυτοκίνητο του τότε Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασά. Ο υπουργός και οι συνεπιβάτες του βγήκαν ζωντανοί, όμως από την έκρηξη σκοτώθηκε ο 22χρονος φοιτητής της γεωπονικής σχολής που βρέθηκε τυχαία στο σημείο, ενώ τραυματίστηκαν και άλλοι πολίτες. Η δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά χτυπήματα της 17 Νοέμβρη, προκάλεσε την καθολική καταδίκη της τρομοκρατικής βίας. Σήμερα η πολιτεία και ο πολιτικός κόσμος τιμούν τη μνήμη του, στέλνοντας μηνύματα κατά της βίας και υπέρ της δημοκρατίας. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
15: Καλό μεσημέρι. Εμένα δεν συμφωνόμαστε τον ίδιο πρωθυπουργό σε αναρτησία του για τη συμπλήρωση 44 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν. Ο πρωθυπουργό επισημαίνει πως σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, με την ανάρτηση που συνοδεύεται και στη φωτογραφία του δολοφονημένου 17 Νοέμβρη. Πριν από 34 χρόνια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει στο μήνυμά του ο κ. Μητσοτάκης. Μήνυμα είχαμε και από την Νέα Δημοκρατία, με ανακοίνωση του κόμματος τονίζεται πως η φετινή επέτειος της δολοφονίας του Αξαρλιάν έρχεται σε μια συγκυρία που μας θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τη συνέπεια της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Η Νέα Δημοκρατία, καταλήγει ανακοίνωση, τιμά τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Δεν ξεχνάμε, δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει συγκεκριμένη ανακοίνωση.
6: Άγη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν πολύ και θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου. Πάμε να βγούμε εκτός συνόρων, καθώς κλιμακώνεται συνεχώς η ένταση στα στενά του Ορμούζ, απειλώντας και πάλι την περιοχή με ολοκληρωτικό πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα ιρανικές θέσεις στα νότια της χώρας, αλλά και σε νησιά, ενώ οι Ιρανοί στόχευσαν τρία τάνκερ και αμερικανικές θέσεις σε χώρες του κόλπου. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης, την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία. Και όλα αυτά, Έλενα, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι από σήμερα το βράδυ θα επιβληθεί και πάλι αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια. Μάλιστα έθεσε και το θέμα των αμερικανικών διοδίων στα στενά του Ορμούζ, κάτι που διεκδικεί και το Ιράν. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Σε μια αντιστροφή της πολιτικής των ΗΠΑ μέχρι τώρα, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι και ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμιζαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ελεύθερα για την ναυσιπλοεία ως διεθνή ύδατα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν έθεσε το θέμα επιβολής τελών 20% επί του φορτίου των πλοίων που διέρχονται, γιατί όπως είπε οι ΗΠΑ είναι ο φύλακας των στενών και θα πρέπει να αποζημιωθούν γι' αυτό. Η αντίδραση του Ιράν που διεκδικεί διόδια, τέλη από τα πλοία και τον έλεγχο βεβαίως των στενών, ήρθε από τα social media και μια ανάρτηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν που είπε ότι έχει δίκιο ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα πρέπει να αποζημιώνεται κάποιος ως φύλακας των στενών. Βέβαια το 20% είναι υπερβολικό, εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι. Και το Ιρανικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζει ένα νόμο για τη διαχείριση των στενών. Εκεί επικεντρώνεται λοιπόν η ένταση και βεβαίως αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την ναυσιπλοεία. Που
6: ναι, γιατί καταλαβαίνουμε δεν βάζει στο στόχαστρο μόνο το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν σκεφτούμε και τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ουσιαστικά εμέσως πιέζει και τους υπόλοιπους συμμάχους.
16: Ακριβώς. Βεβαίως υπάρχουν και οι επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία που διέρχονται κυρίως από την πλευρά των ακτών του Ομάν, γιατί το Ιράν, να θυμίσουμε ότι θέλει τα πλοία να διέρχονται με την άδειά του από την πλευρά των Ιρανικών ακτών. Είχαμε λοιπόν επιθέσεις σε τρία πλοία, δύο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και μάλιστα εκεί είχαμε ένα νεκρό ναυτικό ινδικής καταγωγής, και στο τρίτο τάνκερ, σύμφωνα με τα όσα είναι γνωστά σήμερα, προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο, αλλά όλοι οι ναυτικοί εκεί είναι ασφαλείς. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση που συνεχώς κλιμακώνεται, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να επιβάλλει και πάλι, όπως ανακοίνωσε, αποκλεισμό και στα ιρανικά λιμάνια από σήμερα το βράδυ 11 ώρα Ελλάδας, θέλοντας να πιέσει το Ιράν. Να θυμίσουμε επίσης ότι επανήλθαν οι κυρώσεις προς τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου, αν και το Ιράν λέει ότι θα συνεχίσει κανονικά Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν σκληρά το Ιράν. Μάλιστα, εκτός από τις βραδινές επιθέσεις για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, όπως είπες Ντόνα, και πριν από περίπου μία ώρα υπήρξαν πληροφορίες στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης για νέα πλήγματα σε πολλές περιοχές, όπως η Μασά, το Πανταραμπάς, το Μπουσέρ, και από εκεί δεν έχουμε μέχρι στιγμής πληροφορίες για το τι χτυπήθηκε. Όμως η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση λέει ότι βάζει στο στόχαστρο την αμυντική αλλά και επιθετική ικανότητα του Ιράν στις παράκτιες αυτές περιοχές, προκειμένου να σταματήσει τα χτυπήματα σε πλοία αλλά και προς τις χώρες του κόλπου, γιατί υπήρξε απάντηση από το Ιράν στοχεύοντας, όπως ανέφεραν οι φίλοι της Επανάστασης, αμερικανικούς στόχους στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία αλλά και το Κουβέιτ. Τώρα, να πούμε επίσης ότι την ίδια ώρα, και ενώ έχει πει όλα αυτά ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά και για ενδεχόμενη επίθεση και στην πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς, μια νέα αμερικανική επίθεση, λέει ότι είναι πιθανή και μια διπλωματική λύση. Μέχρι στιγμής πάντως φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δεν δείχνουν διάθεση για να συνεχίσουν στην διπλωματική οδό βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν πριν από 3 εβδομάδες. Ενώ επίσης να πούμε, Ντόνα, ότι υπήρξε και ένα νέο μέτωπο, επίσης αρκετά επικίνδυνο, με τους Χούθη να εκτοξεύουν πυράβλους και drones κατά τους αεροδρομίου της Σαουδικής Αραβίας στα σύνορα με την Ιεμένη, σε αντίπεινα, όπως είπαν, για πλήγμα της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο της Σανά, την ώρα που προσγειωνόταν εκεί ιρανικό αεροσκάφος. Βεβαίως η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει ότι υπήρξε τέτοιο χτύπημα από πλευράς της. Αντίθετα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Σανά ανέλαβε αυτή την ευθύνη για την επίθεση την ώρα που προσγειωνόταν το ιρανικό αεροσκάφος, γιατί, όπως είπε, παραβίασε τον εθνικό ενέργειο χώρο της Ιεμένης.
6: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κλιμάκωση που μας περιγράφεις δυσκολεύει ακόμα τις διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει ένα τέλος στο συγκεκριμένο πόλεμο. Βέβαια μένει να τα δούμε όλα αυτά. Έλενα, θα επανέλθουμε σε σένα στην συνέχεια με τις υπόλοιπες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Και παράλληλα καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η ρευστή κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, επηρεάζει και την αγορά της ενέργειας. Σήμερα τέθηκε σε εφαρμογή ως και τις 31 Αυγούστου η έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη και στο ντίζελ από την Hellenic Energy, ύστερα από παρένεση, όπως αναφέρει, της κυβέρνησης. Ανάλογη κίνηση αναμένεται και από τη Motor Oil. Η μείωση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, Πινελόπη Μητρούλια, που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν εκρηκτική άνοδο, με τους επενδυτές να προεξοφλούν μια παρατεταμένη πλέον κρίση στον Περσικό κόλπο αλλά και στα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από το τι συμβαίνει στην διεθνή αγορά και να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent κινείται στα 86,5 δολάρια το βαρέλι και το αργό γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι, όταν είχαμε δει ότι είχε πέσει κατά πολύ όλες τις προηγούμενες ημέρες. Σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, να πούμε ότι σύμφωνα με τη δημοληψία του Υπουργείου Ανάπτυξης χτες Δευτέρα, 13 Ιουλίου, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων ήταν στο 1 ευρώ και 9,79, δηλαδή σχεδόν 2 ευρώ, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,94. Και το ντίζελ κίνησης αντιστοίχως χθες ήταν στο 1,854, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,692. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ενεργοποίησε την κυβέρνηση, η οποία ήρθε σε επαφή με τα δηληστήρια προκειμένου να γίνει αυτή η έκπτωση, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από σήμερα, θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου, και το μέτρο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Παρασκευή. Το μέτρο θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής αμόλυβδης των 95 οκτανίων κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά το λίτρο.
6: Δηλαδή αυτό πρακτικά, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, σημαίνει ότι δεν θα δούμε να ξεπερνά τα 2 ευρώ η βενζίνη.
17: Αυτό είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος, να μην ξεπερνάει τα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Δηλαδή αν αφαιρέσουμε ας πούμε από το 1,979, αν αφαιρέσουμε 10 λεπτά, θα δούμε ότι θα είναι στο 1,879. Τώρα να πούμε πώς θα γίνει, πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο. Το μέτρο έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Συμφώνησαν οι δύο διελιστικές επιχειρήσεις, δηλαδή η Ελένικα Έλτη και η Motor Oil, να προσφέρουν από 20 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία, έτσι ώστε να μειωθούν τιμές των καυσίμων στους καταναλωτές. Όπως είπαμε, το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου, λόγω του ότι αυτή η περίοδος, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου υπάρχουν έντονες μετακινήσεις. Και οι εταιρείες, μάλλον τα δηληστήρια, θα παρέχουν έκπτωση στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, οι οποίες με τη σειρά τους θα μεταφέρουν την έκπτωση αυτή στους πρατηριούχους και εκείνους στους καταναλωτές. Η έκπτωση, όπως ανέφεραν τα ελληνικά πετρέλαια στην ανακοίνωσή τους, θα είναι 7,95 λεπτά για την αμόλυβδη προ ΦΠΑ, φτάνουμε στα 10 λεπτά με το ΦΠΑ, και στα 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Και να πούμε κλείνοντας ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί ξεχωριστά με ξεχωριστό τιμολόγιο και θα αφορά μόνο την εσωτερική αγορά, γιατί τα δηληστήρια της χώρας κάνουν σημαντικές εξαγωγές προς το εξωτερικό. Και βέβαια οι καταναλωτές του εξωτερικού δεν θα έχουν αυτή την έκπτωση.
6: Ναι. Και πολύ σημαντικό, γιατί βρισκόμαστε στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Αυτό σημαίνει αυξημένες μετακινήσεις. Οι πολίτες φυσικά ελπίζουν μια γενναία πτώση της τιμής των καυσίμων για να γεμίσουν εκτός από τις βαλίτσες τους και τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους.
17: Να επέλεξε και ηρεμία στη Μέση Ανατολή, έτσι ώστε να δούμε να κλιμακώνουν οι διεθνείς τιμές.
6: Όλα εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να πάμε τώρα στο Παρίσι, εκεί όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης ενώπιον του Γάλλου Προέδρου, ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απεσταλμένη του Air News Γεωργία Σκιτζή θα μας μεταφέρει την εικόνα, καθώς πρόκειται, Γεωργία, για την ετήσια παρέλαση στη λεωφόρο των Ηλυσιών Παιδιών. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλό σας ημέρι από το Παρίσι, και πρόκειται για μια πραγματικά μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση εδώ στα Ηλίσια Παιδεία, η οποία θα έλεγα είχε ιδιαίτερη τόσο πολιτική όσο και συμβολική σημασία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, παρακολούθησε για τελευταία φορά ως αρχηγός κράτους την εθνική αυτή παρέλαση, έρχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως είπε, παρακολούθησαν δεκάδες ηγέτες. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι οι ηγέτες που συμμετείχαν, θυμίζω, χθες στην Συμμαχία των Προθήμων, ζητούμενο η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Ενώ να πούμε ότι στο τέλος της παρέλασης, μπροστά από την κεντρική εξέδρα, μια τεράστια γαλλική σημαία και δίπλα της οι σημαίες των χωρών που συμμετείχαν στη Συμμαχία των Προθήμων, μαζί και η ελληνική σημαία, με το μήνυμα της ενότητας να είναι πιο ηχηρό από ποτέ. Παράλληλα, να σας πω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία ουκρανικά στρατεύματα συμμετείχαν στην παρέλαση. Ουκρανοί, δηλαδή, στρατιώτες παρέλασαν μαζί με τις γαλλικές δυνάμεις και τα συμμαχικά στρατεύματα. Ενώ δύο Ουκρανοί πιλότοι πέταξαν επίσης πάνω από το Παρίσι με μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ γαλλικής κατασκευής, υπογραμμίζονται με αυτόν τον τρόπο και την αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ του Κιέβου και του Παρισιού. Συμμετείχαν επίσης αεροπλάνα 10 ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους και τα δύο ελληνικά Ραφάλ, τα οποία πέταξαν με γαλλικούς σχηματισμούς. Ενώ ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι στην παρέλαση συμμετείχε και ελληνικό πεζοπόρο τμήμα 21 ατόμων από 3 αξιωματικούς και 18 στρατιώτες του διακλαδικού λόγου απόδοσης τιμών του ΓΕΘΑ.
6: Πραγματικά πολύ εντυπωσιακή η επίδειξη της αεροπορικής ισχύως. Τα είδαμε νωρίτερα και στην τηλεόραση του Earth News, και οι ακροατές μας φυσικά μπορούν να μπουν και στο earthnews.gr να δουν όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Απεσταλμένη του Earth News στο Παρίσι για την ημέρα λοιπόν της Βαστήλης, που μας περιέγραψε τα όσα λοιπόν διαδραματίστηκαν κατά την στρατιωτική παρέλαση.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Να πάμε όμως τώρα και στο αστυνομικό δελτίο. Στον Πειραιά, καθότι είχαμε το πρωί τραγωδία, δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού. Το θέμα, φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέλιξη. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά και τον Ηλία Κούκο για περισσότερες πληροφορίες. Και από τον Πειραιά στη Λαμία, εκεί όπου έχει σημάνει συναγερμός μετά τα δεκάδες κουρούσματα σαλμονέλας, οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων και συνεχίζουν τις έρευνες να εντοπίσουν και την πηγή της μόλυνσης. Την ίδια ώρα 17 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Ο Χρυσόστομος Τρίμης έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Χρυσόστομε.
19: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, εδώ που μέχρι το πρωί νοσηλευόντουσαν 17 άτομα. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, κάποια από αυτά τα άτομα που νοσηλεύτηκαν τις προηγούμενες μέρες αναμένεται σήμερα να πάρουν εξιτήριο, καθώς όπως ανέφεραν και οι εκπρόσωποι του νοσοκομείου και οι γιατροί, η κατάσταση γενικότερα δεν ήταν σοβαρή, ωστόσο χρειάστηκε αρκετοί από τους ασθενείς να νοσηλευτούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν. Κρούσματα που άρχισαν να παρατηρούνται από την περασμένη την Παρασκευή, ενώ η έντασή τους αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους που έγιναν, οφείλονται σε κατανάλωση κοτόπουλου, το οποίο προφανώς μετέφερε τον ιό. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικοί έλεγχοι από κλιμάκια της Περιφερειακής Αρχής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και στάλθηκαν δείγματα. Έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικοί έλεγχοι από κλιμάκια της Περιφερειακής Αρχής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και στάλθηκαν.

0: αίτησης έχει εντοπιστεί και το εκτροφείο από το οποίο προερχόταν οι ποσότητες του κρέατος αυτού, προκειμένου και σε αυτή την περιοχή να πραγματοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές οι σχετικοί έλεγχοι. Βρισκόμαστε στο σημείο, παραμένουμε σε εγρήγορση, καθώς είναι αρκετά μεγάλος για τα δεδομένα της περίστασης ο αριθμός και αυτών που νοσηλεύτηκαν και αυτών που βρέθηκαν τις προηγούμενες
1: μέρες. Μιλάμε για 17 εισαγωγές για νοσηλεία, για άτομα τα οποία είναι νεαρά, Χρυσόστομε.
0: Μιλάμε για 17 άτομα σε νοσηλεία, εκ των οποίων τα 12 είναι έως 31 ετών και λιγότερο. Υπάρχει και ένα 8χρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του που χρειάστηκε να νοσηλευτεί τουλάχιστον στην βραχιά νοσηλεία προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα της σαλμονέλας. Το γεγονός ότι πρόκειται κατά κύριο λόγο για νεαρής ηλικίας άτομα δίνει περισσότερη αισιοδοξία για αντιμετώπιση των κρουσμάτων, καθώς μιλάμε για άτομα που έχουν αρκετά δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα, δεν έχουν καταγραφεί άτομα με υποκείμενα νοσήματα που θα αύξαναν το κίνδυνο για μεγαλύτερες επιπλοκές. Οπότε γι' αυτό και οι γιατροί εκφράζουν τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους ότι το πολύ σε 2 μέρες θα έχουν πάρει όλοι οι νοσηλευόμενοι εξιτήριο. 30 και πλέον βρέθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο έστω για τις πρώτες βοήθειες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και περιστατικά που απευθύνθηκαν σε ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα.
1: Καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει δημιουργήσει μια αλυσίδα. Θα περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των ερευνών και των εργαστηρίων. Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης, καθησυχαστικός, εμφανίστηκε μιλώντας στο Earth News. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
2: Έχουμε μια συλλογή κρουσμάτων γαστροεντερίτιδος όπως σαλμονέλα. Τη διάγνωση την έχουμε κάνει με μοριακό τρόπο και όχι με καλλιέργεια, δηλαδή με απομόνωση γενετικού υλικού. Προφανώς, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν πρόκειται για μια κοινή πηγή, τελική πηγή. Τι εννοούμε αυτό? Δεν πήγαν κάποιοι σε ένα κατάστημα εστίασης από το οποίο υπήρξε η τροφική δηλητηρίαση ή τέλος πάντων η μόλυνση, πες το όπως θέλετε. Υπήρξαν από πολύ περισσότερα, να το πω έτσι, καταστήματα, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κοινή πηγή πριν τα καταστήματα και νομίζω ότι έχει εντοπιστεί. Γίνεται μια πλήρης διερεύνηση για να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Αυτό ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδρας Ανδρέας Τοουλιάς.
3: Βρήκαμε τον προμηθευτή, όπως είπατε. Έχουμε πάρει ομό κοτόπουλο και το στέλνουμε σήμερα για έλεγχο στα εργαστήριά μας. Τα κοτόπουλα όλα όσα υπήρχαν στις αποθήκες του έχουν αποσυρθεί όλα. Τώρα περιμένουν απαντήσεις από το εργαστήριο. Έτσι, αν όντως έχουν σαλμόνελα, αλλά δεν έχουν κλπ. Εμείς θέλουμε να πάμε και παραπέρα. Πρέπει να βρούμε την άκρη του νήματος. Και η άκρη του νήματος πρέπει να φτάσουμε μέχρι το πτηνοτροφείο. Από πού αυτός προμηθεύτηκε, ο προμηθευτής, ο χοντρικός προμηθευτής, το πτηνοτροφείο, από πού προέρχονται. Και έχουμε φτάσει εκεί και στέλνουμε 2 κτηνιάτρους και στο πτηνοτροφείο. Δηλαδή γίνεται ένα συστηματικός έλεγχος να ξεκινήσουμε από την πηγή, από εκεί που ξεκίνησε. Από πού ξεκίνησε το κοτόπουλο και μέχρι να φτάσει στον προμηθευτή και μέχρι ο προμηθευτής να το δώσει στα καταστήματα εστίασης.
1: Θα επιστρέψουμε τώρα στην τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στον Πειραιά με τις σωρούς 2 νεαρών, ενός 28χρονου άνδρα και μιας 24χρονης γυναίκας, οι οποίες εντοπίστηκαν σε αμάξι, ήταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά. Ο Ηλίας Κούκος έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για ένα πολύ τραγικό γεγονός. 2 νεαρά άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Στην παρούσα φάση το να έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια, καθώς τα 2 άτομα δεν φέρουν κάποια τραύματα. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό, δέχτηκε κλήση η αστυνομία και το ΕΚΑΠ στις 9:40 το πρωί, όταν εντόπισε τα 2 άτομα μέσα στο αυτοκίνητο ο πατέρας του 28χρονου. Ο τραγικός πατέρας.

0: ενημέρωσε τις αρχές και μετά ήρθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήγε τα δύο άτομα στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τώρα στις έρευνες που έκανε η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάποιο στοιχείο που να την οδηγεί ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Θα μείνουμε σε ένα πιθανό σενάριο το οποίο αυτή τη στιγμή μας αναφέρουν πηγές ενημέρωσης. Επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή για να γνωρίσουμε τα ακριβή αίτια θανάτου. Απλά θα μείνουμε σε ένα, σε μια εκτίμηση η οποία μας μεταφέρεται από αξιόπιστη πηγή, αλλά επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή. Φαίνεται λοιπόν ότι τα δύο άτομα, το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε ένα κλειστό γκαράζ. Φαίνεται ότι τα δύο άτομα ήταν μέσα στο αυτοκίνητο για αρκετή ώρα ίσως και είχαν σε λειτουργία τη μηχανή και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου. Η βασική λοιπόν εκτίμηση είναι ότι από λόγω του κλειστού χώρου είχαν το κλιματιστικό στην λειτουργία που παίρνει απ' έξω αέρα από το περιβάλλον και τον φέρνει μέσα στο αυτοκίνητο. Φαίνεται λοιπόν ότι λόγω του κλειστού χώρου του γκαρ, λόγω του ότι ήταν κλειστό το γκαράζ, αρκετά κλειστό χωρίς να αερίζεται, εισέρχονταν καυσαέρια μέσω του κλιματιστικού στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
1: Επομένως μιλάμε για πιθανή δηλητηρίαση.
0: Πιθανή δηλητηρίαση αυτό μας περιγράφεις. Από αέρια, ναι.
1: Από το διοξείδιο του άνθρακα που μεταδίδεται μέσω του air condition. Αυτό βέβαια τις απαντήσεις, όπως μας είπες και εσύ, θα μας τις δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Γίνεται και αυτοψία στο χώρο. Αυτό, όπως μας μετέφερες και εσύ, είναι μια πρώτη εκτίμηση ενημέρωση από τον ιατροδικαστή. Μένει λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Ηλία Κουκό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε αμέσως και στον Νίκο Κουντούρη, καθώς μένεται η φωτιά στο Αλιβέρι στην Εύβοια και ήδη έχουν νυχήσει, Νίκο, 212. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε σένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, ενώ η εικόνα από το μέτωπο, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από την πυροσβεστική, ήταν κάπως καλύτερη, πριν από λίγη ώρα εκδηλώθηκε μια μεγάλη αναζωπήρωση, να το πούμε έτσι, μέσα σε μια χαράδρα λόγω των κυλιδώσεων και της μορφολογίας του εδάφου, με αποτέλεσμα, όπως σωστά ανέφερες, να εκδοθεί ένα δεύτερο μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στην περιοχή του προφήτη Ηλία, να μετακινηθούν προς το Αλιβέρι. Δεν είναι πολύ κοντά σε κατοικίες, όπως μας λένε από την πυροσβεστική, αλλά έγινε στάλει αυτό το μήνυμα. Νωρίτερα είχε σταλεί ένα μήνυμα ετοιμότητας. Εκεί γίνεται αυτή την ώρα μεγάλη μάχη. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επιχειρούν και εναέρια μέσα. Πάνω από 80 είναι οι πυροσβέστες και 2 τα πεζοπόρα τμήματα. 24 τα πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες των Δήμων Κίνης Αλιβερίου. Από τον αέρα περιοδικά είναι 6 τα αεροσκάφη και 3 τα ελικόπτερα που επιχειρούν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά. Πριν από λίγη ώρα, να σας πω ότι εκδηλώθηκε και μία ακόμη στο ύπατο της Θήβας, στις 2 παρατέταρτο, σε χαμηλή βλάστηση. Εκεί επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και έχουν διατεθεί περιοδικά 6 αεροσκάφους και ένα ελικόπτερο και φυσικά υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν φαίνεται να είναι πολύ ανησυχητική αυτή η πυρκαγιά, όπως μου είπαν από την πυροσβεστική. Παρακολουθούμε την εξέλιξή της και θα σας ενημερώσουμε.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν 2 φωτιές στη Θήβα και στο Αλιβέρι που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Air News Radio 105,8 Πάνο Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου Τύπου του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Συγγνώμη, διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Πάμε ξανά στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάνο. Καταλαβαίνουμε, Άγιο, ότι φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή φυσικά τις παροχές που συζητιούνται στα κομματικά στρατόπεδα εν ώψη και της ΔΕΘ. Καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας και πάλι. Για το κομμάτι του Πρωθυπουργού λοιπόν και για το κατά πόσο θα έχουμε περισσότερες και ακόμα και εκκλήξεις από τη Διεθνή Εκδοχή της Θεσσαλονίκης, ο κ. Σαμυράς στην ραδιόφωνο στο Earth News σημείωσε πως οι φορολογικές ελαφρύνσεις την οποία μιλάει η κυβέρνηση μπορεί να αντισταθμίσουν ακόμα και την υπόσχεση της Ελλάδας και του Πασόκ για την επαναφορά της τρίτης σύνταξης, ενώ υπάρχει ειδικό σχεδιασμό. Να σημειώσουμε πως ο σχεδιασμός αυτός αποτελείται από στοχευμένες κινήσεις με άμεσο αποτύπωμα στην τσέπη, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, χωρίς δημοσιονομική εκτροπή και συνέχεια ένα ευρύτερο πακέτο μόνιμων φορολογικών παρεμβάσεων, και είναι, όπως είπαμε, τα βασικά στοιχεία που αποτελούν και το πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού, ο οποίος συνεχίζεται. Αναμένεται μέχρι το τέλος Αυγούστου αυτός ο σχεδιασμός να έχει ολοκληρωθεί. Ουσιαστικά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού φαίνεται να περιοριστούν μόνο στα δημοσιονομικά μέτρα με εφαρμογή από το ερχόμενο Ιανουάριο του 2027, αλλά θα έχουν και σαφή ορίζοντα τετραετίες και αυτό λόγω εκλογών. Το πακέτο της ΔΕΘ αναμένεται να έχει και έντονο προεκλογικό χαρτί, με ένα ενωτικό χάρτη συγκεκριμένων μέτρων που θα ξαναδιπλωθούν σταδιακά μέχρι το 2030, όπως έχει τονίσει αρκετές φορές και ο Πρωθυπουργός. Ειδικά για το Σεπτέμβριο, το συνολικό ύψος του πακέτου αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες. Μόνιμες παρεμβάσεις που θα αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών είναι το βασικό μήνυμα που διαμορφώνεται από το Μέγαρο Μαξίμου και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις φορολογικές ελαφρύνσεις και το επίκεντρο βρίσκονται μισθωτοί, μεσαία τάξη, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μειώσεις σύμφωνα με πληροφορίες, όπως είπαμε, φορολογικών βαρών, αλλαγές στο πλαίσιο φορολόγησης των επαγγελματιών, αλλά και μέτρα που θα ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Να σημειώσουμε πως όλα αυτά το καλά θα αναμένεται να κριθεί μέχρι τις τελευταίες μέρες, όπως είπαμε, το Αυγούστου, όταν θα έχει πλήρη εικόνα για το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Βέβαια, κλειδί σε όλα αυτά αποτελεί και η πορεία του τουρισμού, αλλά και τα έσοδα που θα φέρει στα κρατικά ταμεία, καθώς και οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δεδομένης και της νέας ανάφλεξης των πληγμάτων στο θανάτο ορμού. Παρ' όλα αυτά, η κυβερνητική ατζέντα των έργων και των παραδόσεων συνεχίζεται. Να σημειώσουμε πως αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί τη Βόρεια Εύα και να παραστεί στα εγκαίνια του νέου δικού τμήματος Σωροβιές Ήλια. Κατά πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και το αναβαθμισμένο κέντρο υγείας στην Ιστιαία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άγιε. Τώρα ο κύριος Αμυράς αναφέρθηκε, ρωτήθηκε με τον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά και με τις εξαγγελίες από το ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη. Τι απάντηση γι' αυτό? Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, κύριε Αδαμόπουλε. Το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για έναν άλλο λόγο, κύριε Αδαμόπουλο. Όπως γνωρίζετε και εσείς, είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με το καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, με συγκεκριμένα ορόσημα και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιούνται. Υπάρχει ένα έξτρα αποθεματικό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθεί επιπλέον μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, θα σας έλεγα ότι και δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά θα απορροφηθούν με το σωστό τρόπο υπέρ της κοινωνίας και υπέρ της ανάπτυξης. Καταρχάς, οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Και σε αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα, καθώς μπαίνουμε και στην τελική φάση προς εκλογές του 2027, όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά. Άλλωστε, έχουμε νομοθετήσει την υποχρεωτική πλέον κοστολόγηση να περάσουν, να περνούν τα προγράμματα και διάφορες προτάσεις τους από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ, θα επιμείνουμε στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών.
1: Να περάσουμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέδρευσε σε σύσκεψη με κύκλους πολιτικής του κόμματος στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ΠΑΣΟΚ εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η Λίνα Μπεθάνη έχει τις λεπτομέρειες και θα μας ενημερώσει.
5: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση εξέπεμψε το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ με το κοστολογημένο πρόγραμμά του είναι έτοιμο και μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή με σταθερότητα. Στην συνάντηση που μόλις ολοκληρώθηκε, έγινε προετοιμασία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του κόμματος παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την μεσαία τάξη, για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους συνταξιούχους. Αύριο θα μιλήσει σε μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς. Η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιώργος Νικητιάδης συναντήθηκαν το πρωί με την Πανελλήνια Ένωση Εξαγωγέων. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα, είπε, αξίζει περισσότερα. Πρέπει να κλείσει ο κύκλος των ανισοτήτων, της διαφθοράς και της ατιμορρησίας.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου παραμένει η περιδίνηση εν μέσω αποχωρήσεων και έντονων αντεκλήσεων και φυσικά με το βλέμμα Βαγγέλη Παπαδρημητρίου στη συνεδρίαση και για την εκλογή νέου γραμματέα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και από όσο διαβάζω και νωρίτερα, είχαμε και την αποχώρηση και του κυρίου Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, οι αποχωρήσεις συνεχίζονται. Έχουμε την αποχώρηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου εκ του ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική ομάδα μέλη να συνεδριάσει αύριο ή το αργότερο την Πέμπτη, κατά πάσα πιθανότητα αύριο, προκειμένου να εκλέξει τον νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, που σύμφωνα με πληροφορίες και φαίνεται ότι έχει γίνει ομοφόνος δεκτό ήδη εντός κοινοβουλευτικής ομάδας, μάλλον είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος παίρνει την έδρα του κυρίου Καραμέρου που παραιτήθηκε πριν από 10 μέρες περίπου. Στη συνέχεια ο νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας θα ορίσει ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος. Εκεί σίγουρα είναι υποψήφια η κυρία Ρένα Δούρου και φαίνεται ότι επιμένει, φαίνεται λέω και φέρεται διατεθειμένος να επιμείνει, ο κύριος Παύλος Πολάκης. Όλα αυτά θα λυθούν όμως το αργότερο το Σάββατο με τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής που μεταξύ άλλων έχει να αποφασίσει και για την εκλογή γραμματέα στο ΣΥΡΙΖΑ, να πληρωθεί γραμματέα διότι παραιτήθηκε η κυρία Σαπουνά, τη συμπλήρωση μελών της πολιτικής γραμματείας και τη συμπλήρωση μελών Κεντρικής Επιτροπής. Το επίδικο βεβαίως που είναι να αποφασίσει, αλλά αυτό μάλλον θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο πια, είναι ο οδικός χάρτης προς τις εκλογές και το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντως για την εκλογή Προέδρου, νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, εκ του καταστατικού προβλέπεται διοργάνωση συνεδρίου, που αυτό κανείς δεν γνωρίζει πότε θα πραγματοποιηθεί.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα πολύ. Και τώρα στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού της ημέρας. Ισπανία και Γαλλία μόνο μάχουν για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Σε έναν ημιτελικό Δημήτρη Καϊμά που νομίζω δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Κάνω λάθος? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Είναι αυτές οι δύο ομάδες πριν το Μουντιάλ ήταν τα δύο φαβορί για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Οπότε έτσι όπως πήγε η κατάταξη θα είναι στον ημιτελικό. Δίκαια έχουν φτάσει και οι δύο ομάδες, και η Γαλλία και η Ισπανία. Δεν υπάρχει το παραμικρό ψεγάδι ότι πήραν ένα σφύριγμα. Δίκαια έφτασαν, κέρδισαν τους αντιπάλους τους και έφτασαν οδός εδώ. Η Γαλλία, αν πρέπει να δώσουμε φαβορί, θα έλεγα στη Γαλλία. Είναι καλύτερη ομάδα. Κατά διαστήματα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στο τουρνουά. Αλλά έχει απέναντί της πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία με την καλύτερη άμυνα στο Μουντιάλ, οπότε η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα συγκρούονται. Νομίζω θα είναι 10 η ώρα ματσάρα για να το παρακολουθήσουν.
1: Νομίζω θα είναι συναρπαστικός ο συγκεκριμένος αγώνας, μόνο αν σκεφτεί κανείς τη μονομαχία Μπαμπέ και Γιαμάλ. Τώρα φαντάζομαι, αν βρισκόμασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλαμε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα από το γήπεδο.
7: Αν έχουμε εισιτήριο, από πριν το είχαμε προνοήσει και εδώ και καιρό και λέμε θα πάει, αυτό θα είναι το μονοπάτι της Γαλλίας, της Ισπανίας, οπότε θα πάρουμε εισιτήριο, έχει καλώς. Αν τώρα βρεθούμε εκεί, 3.000, 4.000, 5.000 για ένα εισιτήριο, έτσι, για ένα εισιτήριο μόνο. Όλα αυτά νόμιμα. Δεν είναι αυτό που λέμε παλαιότερα μαύρη αγορά. Ναι. Είχες εσύ ένα εισιτήριο, δεν θα πας γιατί αποκλείστηκε η ομάδα σου, το βάζεις σε ένα προφίλ, σε ένα σύστημα της FIFA και το μεταπουλάς, οπότε και εσύ θα ανακέρδεις κάτι παραπάνω και όποιος δώσει παραπάνω θα τα αγοράσει, και γι' αυτό λέω ότι είναι αρκετά μεγάλα τα ποσά.
1: Νομίζω κάπου εκεί ξεχνάς τις καλοκαιρινές διακοπές.
7: Για τον τελικό να δεις τι γίνεται. Ναι.
1: Για τον τελικό.
7: 20-35.000 το ακριβότερο εισιτήριο. Ένα εισιτήριο.
1: Δηλαδή αγοράζεις κανονικά αυτοκίνητο.
7: Και καλό αυτοκίνητο.
1: Και καλό αυτοκίνητο.
7: Ναι. Μας ακούνε και καλό αυτοκίνητο. Αλλά και αν σαν το συνδυάσουμε με τα αεροπορικά εισιτήρια για ένα άτομο, για ένα μόνο για τον σημερινό αγώνα από Ευρώπη, θέλεις τουλάχιστον 10.000 ευρώ, δολάρια, για να παρακολουθήσεις το παιχνίδι.
1: Ακριβώς, Πορ. Τώρα να σε ρωτήσω, έχουμε Γαλλία, έχουμε Ισπανία, έχουμε την Αγγλία, έχουμε Αργεντινή, έχουν φτάσει στα ημιτελικά. Όντως, κάνοντας έτσι ένα ταμείο, αν μπορούμε να το πούμε, αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι οι καλύτερες του Μουντιάλ 2026 ή υπήρξαν και άλλες ομάδες που θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί στην τετράδα?
7: Λοιπόν, καταρχήν και οι τέσσερις είναι στην πρώτη τετράδα στο ranking της FIFA. Είναι Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, το 3-4 ναι. Μπορεί να χάνω. Για Γαλλία και Ισπανία το παραμικρό δεν υπάρχει. Η Αργεντινή κερδίζει με πολύ ιδρώτα και με σβρόξιμο, θα λέγα, από την ιδιαιτησία. Θα μπορούσε να ήταν κάποια άλλη ομάδα. Το ίδιο ισχύει σε μικρότερο βαθμό για την Αγγλία. Ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν μέσα στην τετράδα. Θα μου πεις, έπαιξε από την Αγγλία και η Αγγλία την πέταξε έξω. Ναι, ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν στην τετράδα, αλλά σε γενικές γραμμές μάλλον ήταν οι καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Και το Μαρόκο όμως δικαιότατα έχασε από τη Γαλλία στην προηγούμενη φάση. Λέω, αν έπρεπε να βάλω τετράδα κάποιες, θα βάζα σίγουρα την Νορβηγία και ίσως το Μαρόκο. Όχι κόντρα σε Γαλλία και Αγγλία, απλά τετράδα.
1: Να είχαν περάσει την τετράδα. Δημήτρη, θα τα δούμε βέβαια και αύριο, να δούμε πώς θα πάει και το απόψινό ραντεβού. Mm-hmm. Είπαμε Ισπανία-Γαλλία στις 10 από την ΕΡΤ1. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς θα μείνουμε στο διεθνή χώρο και στη μεγάλη φωτιά που μένεται στο δάσος Φοντενεμπλό, νότια του Παρισιού. Η Έλενα Λεβίζου είναι ξανά μαζί μας και θα μας δώσει την εικόνα. Έλενα.
8: Τουλάχιστον 600 πυροσβέστες, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και πυροσβεστικά ελικόπτερα συμμετέχουν στην προσπάθεια για την κατάσβεση αυτής της τεράστιας πυρκαγιάς που ήδη έχει κατακάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους. Έχουν εκενωθεί εκατοντάδες κάτοικοι από τα γύρω χωριά, ενώ έχουν επηρεαστεί και οι συγκοινωνίες, οι οδικές και οι σιδηροδρομικές από και προς το Παρίσι. Οι αρχές έχουν κάνει τρεις συλλήψεις, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, γιατί ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας έκανε λόγο χθες και για πιθανό εμπρισμό, καθώς η φωτιά ξεκίνησε ταυτόχρονα σε 10 διαφορετικά σημεία. Πρόκειται για πρωτόγνωρο γεγονός τόσο κοντά στο Παρίσι. Το έργο των πυροσβεστών γίνεται ακόμη πιο δύσκολο λόγω της ξηρασίας, του πολύ ισχυρού ανέμου αλλά και της δύσκολης μορφολογίας του ιστορικού αυτό δάσους.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
9: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με πιθανές λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Σοφία Γιαννοπούλου για το δελτίο στις 3 και για τη συνέχεια Γιώργος Πίκουλας.
10: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία σκοτώθηκε η μητέρα της. Οι δύο κατηγορούμενοι υπέβαλαν σύντομα απολογητικά υπομνήματα, έκαναν λόγο για σκευωρία και δεν απάντησαν στις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Η αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας την εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Σε εξέλιξη, η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές των δύο συλληφθέντων. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται επίσης σήμερα για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές κατόπιν διεθνούς εντάλματος. Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ, έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως δήλωσε στον Sky, το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών. Οι εισαγγελείς και οι ανακριτές θα κρίνουν, είπε χαρακτηριστικά. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής προφήτης Ηλίας Αλιβερίου, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς το Αλιβέρι λόγω της πυρκαγιάς που μένεται σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 80 πυροσβέστες, 24 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Κοντά στο μέτωπο υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Σε εξέλιξη, φωτιά και στο ύπατο Θήβα στη Βιωτία επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Έρευνες σε Αττική και Καστοριά πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη τύπου καρουσέλ στον ΦΠΑ ύψους 46,9 εκατομμυρίων ευρώ μέσω δικτύου εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Κατασχέθηκαν μετρητά, πολυτελή οχήματα και ψηφιακά στοιχεία, ενώ δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα, ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης ΦΠΑ που ερευνώνται στην Ελλάδα, ενώ σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επαναλαμβάνει ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που δεν καταφεύγει σε πλειοδοσία παροχών. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εκτίμησε ότι η χώρα οδηγείται σε εκλογές και κάλεσε τους πολίτες να κρίνουν με βάση την τήρηση των δεσμεύσεων για την Ελλάδα του 2030. Το όραμα του ΠΑΣΟΚ για την Ελλάδα του 2030 θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για χαμένες ευκαιρίες, ιδιαίτερα στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, και υποστήριξε ότι το κόμμα του επιδιώκει πραγματική πολιτική αλλαγή με μεταρρυθμίσεις, θεσμική ενίσχυση και κοινωνική δικαιοσύνη. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Σημειώνεται ότι πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 21 βουλευτές. Δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θανάτου από αναθυμιάσεις. Έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα έπληξαν το λιμάνι του Μπουσέρ, όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός του Ιράν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε επίσης ότι σημειώθηκαν 5 εκρήξεις κοντά στο λιμάνι Μπαντάρα Μπάς, ενώ αναφέρθηκαν επιθέσεις και στην πετρελαϊκή ζώνη της επαρχίας Χουζιστάν, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και το Κουβέιτ. Κατηγορίες για τουλάχιστον 22 βιασμούς σε βάρος 14 γυναικών απήγγειλε η εισαγγελία του Βερολίνου σε έναν 68χρονο άνδρα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος προσέγγιζε τα θύματα του μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών, τα νάρκωνε με υπνοτικά χάπια και αλκοόλ, τα βίαζε και βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του. Η έρευνα εξετάζει συνολικά 58 πιθανά θύματα.
10: Ο καιρός.
11: Γενικά αίθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά άνεμη βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 35 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Πίκουλας.
10: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
13: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Earth News Radio 105,8.

0: Είχε εσύ ρε Θάνο Λασποτήρα και τέτοια, Ολίβια Νιούτον Τζον και Τζον Τραβόλτα και τέτοια, και έκανε αυτά τα πέρα δοθέ. Ήσουν έτσι γενιά, εγώ πολύ μικρότερο, αλλά τα βλέπα εγώ στην τηλεόραση αυτά. Τα βλέπα. Τώρα με τον Τζον αυτά που έκανε τα σχέδια, παίρναγε από κάτω, τις πέταγε, τις ξανάπιανε, τις παρτενέρ, ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε ανταυτής. Αρετή Μπίτα, σε αυτή την ώρα, 12 λεπτά μετά τις 3 θα πάμε μαζί μέχρι τις 4 θα πάμε ακορνάριστα με ειδησιογραφία, με ψύχρεμη ανάλυση, με έτσι, εγκυρότητα, έγκαιρα και έγκυρα, όπως συμβαίνει στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, και Γιώργος Πίκουλας πίσω από το μικρόφωνο του Earth News Radio. Και θα έχουμε και ρεπορτάζ και για την επικαιρότητα, αλλά και για θέματα έτσι που μας έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση, να εμβαθύνουμε λίγο, να τα αναλύσουμε και να τα κάνουμε σωστά. Θάνος Τσιμέκας, όπως είπαμε, και εντάξει, και έχουμε και γενικά δυνάμεις που βοηθούν στους ήχους, δύναμη και η Βούλα Κολυσοπούλου, δεν θυμάμαι γιατί την αποκαλώ Βούλα, Βουλάρα, Βουλίτσα, Βουλάρα κυρίως, γιατί είναι μεγάλο εργαλείο στην παραγωγή της εκπομπής, τη στρώνει έτσι αψεγάδιαστα και αλφάδι την εκπομπή, και είναι και τρομερή στην επικαιρότητα, τρομερή. Λοιπόν, και η Ραπανανίδου επιλέγει τις όμορφες μουσικές που χαϊδεύουν την ψυχούλα μας και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Θα πάμε τώρα σε λίγο στο ρεπορτάζ. Τι έχουμε σε δεύτερα, okay. Τι έχουμε, έχουμε αυτή την τρομερή ιστορία με τα δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά στο Πειραιά, μέσα σε ένα γκαράζ, 28χρονος και 27χρονη. Ο ιατροδικαστής μίλησε αρχικά σαν πρώτη έτσι προσέγγιση για αναθυμιάσεις από κινητήρα και κλιματισμό. Φοβερά πράγματα να κόβεται έτσι το νήμα της ζωής σε τόσο νέους ανθρώπους, πολύ πολύ άσχημο. Λοιπόν, πάμε όμως στην επικαιρότητα, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Μαστροκόστρα, ο οποίος είναι αναπληρωτής αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, για τη φωτιά που έχουμε στο Αλιβέρι από το πρωί. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, κύριε Δημαρχή?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Στην πολυβασανισμένη Εύβοια, έτσι. Με τις φωτιές. Δηλαδή, πραγματικά δεν σας έχει λίγο κάνει ένα διάλειμμα?
1: Ένα καλοκαίρι. Ναι.
0: Τι γίνεται, δώστε μας μια εικόνα με τη φωτιά αυτή.
1: Ναι, η φωτιά αυτή έχει ξεκινήσει από το πρωί. Ναι. Ενώ ήταν σε ύφεση, μετά πήρε σε άλλο σημείο, λογικά υποστάχθη από κάτι πουλί 400-500 μέτρα πιο πάνω. Mm-hmm. Έκανε συνεχής αναζωπυρώσεις, γιατί ο αέρας αλλάζει κατευθύνσεις.
0: Είναι ισχυρός ο αέρας.
1: Είναι εδώ, πεντάρι πρέπει να είναι εκεί πέρα.
0: Εντάξει, δεν είναι και τραγικό.
1: Συνδράμουν η περιοριστική υπηρεσία με ένα αέρια μέσα, σε συντονισμό με το Υπουργείο. Πολιτική προστασία της περιφέρειας του Δήμου. Mm. Έχουμε εδώ τρία χρηματοδοτικά μηχανήματα, κάνουν αντιπυρικές, υδροφόρες.
0: Επιχειρούν και ένα αέριο, έτσι.
1: Και ένα αέριο, ναι, ελικόπτερα, καναντέρ, πεζετέλ. Έχουν πέσει όλα τα μέσα.
0: Άρα δεν μπορούμε να πούμε στην παρούσα φάση ότι είναι σε ύφεση. Διάβασα ότι έτσι πάει προς ύφεση, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να το
1: πούμε. Ναι, ναι, έχει κατευνάσει λίγο η φωτιά. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σε ύφεση. Ακόμα γίνονται ρήψεις, όπως ακούτε και τα αεροπλάνα.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ελπίζουμε το αμέσως επόμενο διάστημα να ελεγχθεί.
1: Να γίνει η κατάσταση για να ησυχάσουμε.
0: Μεγάλη ζημιά σε... έχει κάψει πολύ πράγμα.
1: Καλανιές. Δεν έχει. Όχι, πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, να και ένα αισιόδοξο μέσα στο όλο απεσιόδοξο πράγμα από το πρωί στο Αλιβέρι Ευβίας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Νίκο Μαστροκόστρα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, και επειδή το ρεπορτάζ πάντα προέχει και προηγείται, έχουμε καλωσμένο έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το όνομά του είναι συνυφασμένο με τις προγνώσεις του καιρού. Τον κύριο Θοδωρή Κολυδά είναι μαζί μας, μετεωρολόγος, διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικών Καταστροφών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Κολυδά, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι και από μένα.
0: Επί τη ευκαιρία τώρα, επειδή έχουμε αυτή την φωτιά στο Αλιβέρι, η οποία δεν έχει ελεγχθεί προς το παρόν, πεντάρι έλεγε γενικά ο αντιδήμαρχος.
1: Βέβαια, κάπου εκεί. Τα διαστήματα ανοιχτά μέσα στο κεντρικό Αιγαίο, γιατί φτάνει οπωσδήποτε και προς το Αλιβέρι, μπορεί να φτάνουν και κάποιες ρηπές στα 6 μποφόρ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή προς το παρόν στη γενική εικόνα είναι στο 5 με 6. Βέβαια, μέσα στο επόμενο τρίωρο θα έχουμε μια σταδιακή εξασθένιση των ανέμων.
0: Καλύτερα.
1: Όπως λογικά πάντοτε, οπότε πιστεύω ότι θα είναι σαφώς καλύτερα τα
0: ευχάριστο,
1: πράγματα.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, όμως δεν σας πήραμε για αυτό, σας πήραμε για όλη αυτή τη μάχη που μάχη. Τέλος πάντων, την διχογνωμία, το μαναφούκι, πώς να το πω, που έχει ξεκινήσει με την απόφαση αυτών που διαχειρίζονται την ΕΜΗ να περιορίσουν την πρόγνωση στις 3 μέρες από τις 7 λόγω έλλειψης προσωπικού. Τι γίνεται τώρα? Είναι ένα έτσι μελανό σημείο αυτό. Γιατί συμβαίνει?
1: Ακριβώς. Και αυτό, κοιτάξτε να δείτε, ουσιαστικά είναι η κορυφή του παγόβουνου, θα έλεγα, μέσα στα πάρα πολλά προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην υπηρεσία. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η 7 ημερή πρόγνωση, είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι η μεγάλη έλλειψη του προσωπικού. Mm-hmm. Και δεν το λέω με καμία έννοια όπως θα μπορούσε να το πει κάποιος ο οποίος ασχολείται με το συνδικαλισμό. Έτσι κι αλλιώς σε αυτό το πόστο ήμουνα 7 χρόνια διευθυντής μέχρι πέρσι που ήμουνα. Το θεωρώ το σημαντικότερο
0: και από πέρσι μέχρι φέτος είχε τόσο έτσι μείωση του προσωπικού στην
1: Αμή. Ήταν συνεχής και κατά διαστήματα και κατά τη διάρκεια της δικής μου θητείας υπήρξαν περιπτώσεις, ας πούμε, που βγαίνανε από τη σχολή μετεωρολόγων άτομα, μετεωρολόγοι έτοιμοι για να πιάσουν τη βάρδια, 5 άτομα, στο πούμε, μία σειρά, κατευθείαν φύγανε και πήγανε στην επαρχία για να καλύψουν άλλες ανάγκες, τις ανάγκες του στρατού, να καλύψουν θέσεις στρατιωτικών μετεωρολόγων. Γιατί, όπως ξέρετε, το προσωπικό στην ΕΜΗ είναι και πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό. Mm-hmm. Το στρατιωτικό προσωπικό πηγαίνει και καλύπτει εκεί πέρα που υπάρχουν ανάγκες ή εκεί όπου νομίζει η στρατιωτική ηγεσία είναι ότι είναι καλό να καταλήξουν. Όμως το μεγαλύτερο βάρος αυτή τη στιγμή το έχει το πολιτικό προσωπικό, το οποίο διαχειρίζεται όλα τα κομμάτια των προγνώσεων, από τα κομμάτια των θαλασσών, από τα κομμάτια της πολιτικής προστασίας, δηλαδή του κοινού, της κοινές πρώτης προγνώσης για τις λίγες ημέρες, 2-3 ημέρες, αλλά και την πρόγνωση πολλών ημερών. Όπως επίσης και την πρόγνωση της αεροναυτιλίας. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί οι βάρδιες σημαντικά. Μέχρι πέρσι, στη δική μου θητεία, βαδίζαμε 5 άτομα στη βάρδια. Από ό,τι γνωρίζω τώρα, αυτή τη στιγμή, και ήταν οριακά, γιατί υπάρχουν πολύ, θα έλεγα, σημαντικά κομμάτια που αφορούν την ασφάλεια του πολίτη.
0: Μάλιστα.
1: Την ασφάλεια της αεροναυτιλίας. Δηλαδή, είχαμε 2 άτομα που υποστήριζαν τα αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα άτομο το οποίο υποστήριζε την ναυτιλία και κατά διαστήματα, αν υπήρχαν δυσκολίες με απαγορευτικά κτλ., έμπαινε και ένα άλλο άτομο βοηθητικό. Λοιπόν, είχαμε ή 5 ή 6 άτομα στη βάρδια. Αυτή τη στιγμή η βάρδια λειτουργεί με 3 άτομα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Οπότε, λοιπόν, δεν έφτανε ένα άτομο για να μπορέσει να επεξεργαστεί τα αποτελέσματα των αριθμητικών μοντέλων, διότι αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγάλο λάθος. Mm-hmm. Δεν θα έπρεπε ένας μετεωρολόγος τουλάχιστον να το πει. Αναγκάστηκε, λοιπόν, αυτός που εκτελεί τα χρέη της διαθήσεις, με εντολή βέβαια της διοίκησης αυτή τη στιγμή της ΕΜΗ, γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, και να πει ότι, ξέρεις κύριε, πήγαινε και διάβασε τα αποτελέσματα του αριθμητικού μοντέλου. Αυτό είναι η μεγαλύτερη καταστροφή του εγκεφάλου του μετεωρολόγου. Επιστρέψτε μου να το πω λιγάκι χοντρά, διότι αυτή τη στιγμή καταστρέφει την επιστημονική σκέψη και σου λέει πήγαινε και κάνε αυτό που κάνει ο κάθε ένας μας αυτή τη στιγμή. Πήγαινε, λοιπόν, πάρε από το κινητό σου τις 10 ημέρες για να δεις την πρόγνωση του καιρού, όποιο μοντέλο, και άρχισε μετά να βρίζεις το μοντέλο. Εμένα το μοντέλο αυτό είναι το άσχημο, αυτό πάει καλά, αυτό δεν πάει καλά, χωρίς να περάσει από μια βασική αρχή. την αρχή της αξιολόγησης του αποτελέσματος των μοντέλων, των πολλών μοντέλων που υπάρχουν από ένα μετεωρολόγο.
0: Υπάρχουν προσπάθειες έτσι ανατροπής όλης αυτής της πορείας.
1: Δεν το ξέρω, αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή ο χώρος, ο δημόσιος χώρος αυτή τη στιγμή της ΕΜΗ παραδίδεται ουσιαστικά όπου σε μια κατάσταση όπου ο καθένας θα λέει το μακρύ και το κοντό του, δεν θα υπάρχει αντίλογος και αυτή τη στιγμή δεν ευθύνονται πλέον οι άλλοι, ευθύνεται η ίδια η αδυναμία του επίσημου φορέα να καταλάβει το χώρο που θεσμικά του αναλογεί. Δηλαδή παραδίδεις αυτό που σου σε άλλους και σε όλους και στον καθένα αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, κι αν θα είναι μία κίνηση πυροσβεστική. Σε σημερινό μου άρθρο, και επιτρέψτε μου να κάνω μια, όχι διαφήμιση, αλλά αυτά που θα πούμε τώρα μπορεί να είναι περιορισμένα στον χρόνο, ναι. Αλλά έχω να γράψει στο κολλητές.eu την κορυφή του Παγόπουλου με αυτό τον τίτλο, ένα άρθρο στο οποίο εξηγώ ότι και αυτές, αυτό τι μπορεί να γίνει άμεσα, αυτή δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά μια πυροσβεστική παρέμβαση. Δηλαδή να ενισχυθεί έστω και προσωρινά με προσωπικό, και θα πω και μια άποψη, επιτρέψουμε για μισό λεπτό.
0: Ναι, γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν κάποιους ανθρώπους, ας πούμε. Εντάξει, ξέρω ότι οι προσλήψεις είναι πιο δύσκολες στο δημόσιο, ενώ χρονοβόρες. Να πάρουν κάποιους ανθρώπους με κάποιες συμβάσεις, ας πούμε, ορισμένου χρόνου.
1: Σωστό. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο κομμάτι και χαίρομαι που το λέτε εσείς. Υπάρχει ένας χώρος, το κάνει και είναι τεστροσκοπείο, παίρνει ανθρώπους με εξάμηνες ή δεν ξέρω ή 9 μήνες συμβάσεις να αντιμετωπίσει τις δύσκολες καταστάσεις το καλοκαίρι ας πούμε ή το χειμώνα οτιδήποτε, δουλεύουν πάνω στα επιστημονικά κομμάτια, εκπαιδεύονται για κάποιο μικρό κομμάτι σε κομμάτια γενικής πρόγνωσης, δηλαδή σε κομμάτια που δεν χρειάζεται μεγάλη εξειδίκευση και ώστε να μπορούν οι μετεωρολόγοι που έχουν μεγάλη εμπειρία πλέον να πάνε στα κομμάτια που είναι πιο, θα έλεγα, πιο σημαντικά, όχι πιο σημαντικά, πιο κέρια τα πόστα αυτά, στην αεροναυτιλία, στην ναυτιλία, που είναι τελείως διαφορετικό στο τομέα. Ένα είναι αυτό, αλλά και ένα δεύτερο, δεν εξαντλήθηκε αυτή τη στιγμή κανένα περιθώριο. Επιτρέψτε μου να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Ήμουν διευθυντή στο Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο. Μαζί με λοιπόν με το ΕΜΚ, αυτή τη στιγμή στην ΕΜΗ, υπάρχουν άλλα δύο περιφερειακά μετεωρολογικά κέντρα. Ναι. Το ένα είναι τη Θεσσαλονίκη, στη Μίκρα, και το άλλο είναι στο ΑΤΑ στη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Και τα δύο, παρότι έχουν στρατιωτικό προσωπικό, το ίδιο το Προεδρικό Διάταγμα της ΕΜΗ, το 161, τους δίνει το δικαίωμα και έχουν το δικαίωμα να γράφουν τις προγνώσεις, τις γενικές προγνώσεις.
0: Ναι.
1: Έχω δικαίωμα λοιπόν προγνώσεις. Δεν μπορούσε λοιπόν κάλλιστα, αφού δεν μπορεί να τα βγάλει η βάρδια με τρία άτομα να τα βγάλει πέρα, να ζητήσει τη συνδρομή. Ποιος θα το αρνιόταν, καθόλου το. Δεν θα αρνείται αυτή τη δουλειά από τη Λάρισα ή από τη Θεσσαλονίκη, τους ίδιους τους μετεωρολόγους της ΕΜΗ. Να μην πάμε στο πιο δύσκολο να πάρει εκτός ΕΜΗ και τα λοιπά, που είναι μεγάλη διαδικασία. Τους ίδιους λοιπόν τους μετεωρολόγους εντός της μετεωρολογικής υπηρεσίας να κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πόσα άτομα έχει η ΕΜΗ.
0: Έχει
1: 500 άτομα και.
0: Α, έχει τόσους πολλούς ανθρώπους.
1: Έχει πάρα πολλά. Το πολιτικό προσωπικό αυτή τη στιγμή είναι με τα δίες λιγότερο από 100 άτομα. Και έχει την πιο πολλή δουλειά. Στο Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο δουλεύει με πολιτικό προσωπικό γύρω στα 20 άτομα. Και που θα έπρεπε λογικά να έχει τουλάχιστον.
0: Αυτό τώρα εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά προς τους αρμόδιους φορείς.
1: Γίνονται ενέργειες. Κοιτάξτε. Πέραν της διοίκησης όταν ήμουν εγώ στην ΕΜΗ στο Μετεωρολογικό Κέντρο και σαν υποδιοικητής που ήμουν και φεύγανε τα χαρτιά από την ΕΜΗ για τις ανάγκες του πολιτικού προσωπικού, προθεσόταν ας πούμε ότι θέλουμε τόσα άτομα στο στρατιωτικό προσωπικό, τόσα άτομα πολιτικό προσωπικό, τέτοιες υποδομές από χρήματα κτλ. Και αυτά. Πήγαινε από δεύτερο ας πούμε που ήταν, πήγαινε, ερχόταν στο τέλος και ήταν τελευταίο. Οπότε δεν ικανοποιείται αυτό. Για να σας πω για κάτι άλλο, το οποίο δεν το ξέρει πολύ κόσμος, ότι αυτή τη στιγμή, γιατί τα προβλήματα είναι και στις υποδομές, παρότι έχει βάλει το ελληνικό κράτος και το δημόσιο και η πολιτεία έχει βάλει βαθιά τα χέρια στην τσέπη για την ΕΜΗ, γιατί έχουν φύγει πολλά χρήματα από το ΑΕΓΙΣ να ενισχυθεί η ΕΜΗ με μετεωρολογικούς σταθμούς, με τα ραντάρ, τα οποία θα λειτουργήσουν σε λίγο καιρό, δεν ξέρω πότε, αλλά πρέπει να λειτουργήσουν. Όμως αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αλλά μην πάμε στη λογική των νοσοκομείων που έχει μηχανήματα και δεν έχει ανθρώπους να τα λειτουργήσουν.
1: Αυτό είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, ότι έγινε μια μεγάλη κίνηση το 2023, όπου η ΕΜΗ πήρε ένα ποσό γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ από τη Eurocontrol, επιστροφές δηλαδή από τα τέλη της αεροναυτιλίας, και ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτά τις έχει χορηγηθεί για να μπορέσει να διοργανώσει όλο την τεχνική υποστήριξή της. Αλλά και την υποστήριξη από ανθρώπους ενδεχομένως με κάποια κονδύλια που θα μπορούσαν να δοθούν για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Έχει λοιπόν, χρειάζεται δυστυχώς όμως, αυτό καλύτερα να το πει η σημερινή διοίκηση, τι γίνεται, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα. Εσείς τα ξέρετε γιατί ασχολείστε πολύ με τα οικονομικά. Αυτό δεν έχουν γίνει business plan να μπορέσουν κατάλληλα να απορροφήσουν αυτά τα χρήματα. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να γίνουν ενέργειες πολύ περισσότερο. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου η πρόγνωση των 7 ημερών.
0: Μάλιστα.
1: Και,
0: ωραία.
1: Γιατί λέμε,
0: ωραία,
1: να,
0: όχι.
1: Για να κλείσω, ναι. Να λέμε το εξής αυτή τη στιγμή για να κλείσω. Ότι αυτή τη στιγμή όταν αφήνεις εσύ και δεν παρεμβαίνεις για το τι θα γίνει σε, όχι δεν λέμε σε 15 μέρες ή σε 20, για τις επόμενες 5-6 μέρες που ενδιαφέρει τον κόσμο, αν θα έρθει ο γάστρος της Δυτικής Ευρώπης, αν θα το άλλο, αυτή τη στιγμή αφήνεις τελείως ελεύθερο το πεδίο και είσαι εσύ ο ίδιος ο υπεύθυνος που δημιουργείται αυτός ο ίδιος ο πανικός.
0: Σωστά, τρεις μέρες είναι πολύ μικρή πρόβη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Κολυδάς, γνωστός μετεωρολόγος. Πάμε στους τίτλους ειδήσεων με την δύναμη Σοφία Κανοπούλου. Επιστρέφουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής Προφήτη Ηλία Αλιβερίου, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς το Αλιβέρι εξαιτίας της πυρκαγιάς που μένεται σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 80 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 20 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε πλήρη εξέλιξη και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο ΙΠΑ το Θήβα στη Βιωτία. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Προφυλακιστέ οι δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Απολογήθηκαν με υπόμνημα και έκαναν λόγο για σκευωρία και δεν απάντησαν σε καμία ερώτηση. Ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Σε εξέλιξη η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη. Απάτη τύπου καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων ευρώ εξιχνίασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Αμερικανικά πλήγματα έπληξαν το λιμάνι του Μπουσέρο που βρίσκεται πυρηνικό σταθμός του Ιράν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν 5 εκρήξεις κοντά στο λιμάνι Μπαντάρα Μπάς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Αυτά θα είναι ο Τσιμπέκα τα χορεύες. Γιατί αφήσαμε μια κουβέντα στη μέση γενικώς. Αυτά που πάνε και αυτά, πέρα δόθε. Τα νιάτα μας, εγώ είμαι πολύ μικρός. Τα έχω δει στην τηλεόραση, όπως σου είπα. Λοιπόν, πάμε όμως, πάμε στην οικονομία. Πάμε στην μπεζίνα που κινάει, πώς το λένε, κινεί όλο το πράγμα. Πάμε στον Παντελή Μάνο. Τι γίνεται, Παντελή?
1: Έλα, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Για να δούμε, είναι.
1: Οι επενδυτές χορεύουν στον ρυθμό του πρόεδρου Ντόναλντ.
0: Του Ντόναλντ. Έτσι. Όλος ο πλανήτης.
1: Ναι, ανάλογα λοιπόν με τις δημοσιεύσεις, με τα tweet του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών κινούνται και οι δείκτες στις αγορές, οι τιμές δηλαδή, στην ουσία πίσω από τους δείκτες βρίσκονται οι τιμές των επενδυτικών προϊόντων, είτε είναι εμπορεύματα, είτε είναι μετοχικές αξίες, είτε είναι πολύτιμα μέταλλα, είτε είναι νομίσματα, όλα αυτά είναι επενδυτικά προϊόντα. Και η κλιμάκωση αυτή της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει αναζωπηρώσει τώρα τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας. Κατά κύριο λόγο των τιμών του πετρελαίου. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μέσα στην τελευταία εβδομάδα έχουν αυξηθεί πάνω από 10%. Σήμερα, για παράδειγμα, ανεβαίνουν εκ νέου, έχουν σημαντική άνοδο, νέα σημαντική άνοδο που ξεπερνά το 3% αυτή τη στιγμή και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και το Brent. Άνοδο, νέα σημαντική άνοδο που ξεπερνά το 3% αυτή τη στιγμή και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και

0: Ο δικός σου, να πούμε, είπε, λέει, στο Βιετνάμ παλεύαμε 19 χρόνια, λέει, μη βιάζεστε. Οπότε καταλαβαίνεις, γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει, θα παραμείνει 19 χρόνια, δηλαδή εκεί στην Προεδρία.
0: Αυτό συνέκρινε πάλος, αυτό έβαλε.
1: Ναι. Ας ελπίσουμε, δηλαδή, κάτι διαφορετικό.
0: Και εγώ το ελπίζω, αλλά...
1: Ναι, η ελπίδα, εντάξει.
0: Πεθαίνει τελευταία.
1: Ναι. Λοιπόν, είμαστε στα 86,63 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου αυτή τη στιγμή και ξεπέρασε και τα 80 το αμερικανικό αργό, πάει προς τα 81, 80,73 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης.
0: Ωραία.
1: Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα και τους κινδύνους πλέον για τον πληθωρισμό, έχουμε πτώσει στις μετοχικές αξίες. Πέφτουν οι δείκτες στα χρηματιστήρια, απώλειες 0,82% στη Φραγκφούρτη, στο γερμανικό χρηματιστήριο, 0,67% πτώση στο Παρίσι, 0,28% στο Λονδίνο, μικρότερη συγκριτικά η πτώση δηλαδή εκεί, 0,83% οι απώλειες στο ισπανικό χρηματιστήριο, 0,68% είναι στο ιταλικό χρηματιστήριο, 0,82% η πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο, που υποχωρεί λίγο κάτω από τις 2.500 μονάδες, 2.491 μονάδες είναι ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή.
0: Nice.
1: Στην αγορά συναλλάγματος τώρα, για να δούμε και τη σχέση των νομισμάτων, εκεί έχουμε απώλειες για το δολάριο σήμερα. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1.1405, το δολάριο με το γεν στα 162,10 και μία στερλίνα ισοδυναμή με 1,3380 δολάρια. Ενώ και εδώ πρέπει να προσέξουμε λίγο, να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία. Αυξάνεται το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, διότι εδώ ανεβαίνουν τα στοιχήματα για τον ενδεχόμενο αυξήσεων επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή, στενεύουν τα περιθώρια για χαλάρωση νομισματικής πολιτικής όσο αυξάνονται οι πληθωριστικές πιέσεις και έχει ανέβει στο 3,13% η απόδοση των γερμανικών ομολόγων. Είναι κοντά στα ιστορικά υψηλά εκεί. Είχε φτάσει πριν από λίγο καιρό στο 3,16. Mm-hmm. Κοντά είναι τώρα ξανά στα ιστορικά υψηλά το κόστος δανεισμού της Γερμανίας. 3,91% το κόστος δανεισμού για τη Γαλλία, όσο και για την Ιταλία, ακριβώς ίδιο ποσοστό απόδοσης έχουν τα δεκαετή τους ομόλογα. Και 3,81% έχει ανέβει η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή μου. Να σε καλά, Παντελής Μάνος. Πάμε μουσικούλα.

0: Το κόψα απότομα η Σοφία. Είναι διαχρονικό κομμάτι αυτό για και το καλοκαίρι? Όχι. Όπως το καλοκαιρινές διακοπές για πάντα και τέτοια. Αυτό είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Earth News Radio 105,8, 43 λεπτά μετά τις 3 ή 17 λεπτά πριν τις 4. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο έτσι το διαβάσαμε, μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι στο Γενικό Νοσοκομείο της Χίου, στο Σκυλίτσιο, χρωστούν πάνω από 13.000 ημέρες άδεια σε εργαζόμενους. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε χίλιες. Πάνω από 13.000 μέρες εργασίας. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό με την κυρία Ολυμπία Κουβαρά, την Γενική Γραμματέα του Σωματείου Εργαζομένων του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου της Χίου. Καλό μεσημέρι, κυρία Κουβαρά.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Καλά τα είπα ή έτσι? Κάναν πουλάκια τα μάτια μου, δεν τα διάβασα
1: καλά,
0: σωστά?
1: Είδατε, αντίστοιχα είναι τα νούμερα σε όλη την Ελλάδα, δυστυχώς. Mm-hmm. Σήμερα το καλύτερο εσύ όλων των εποχών,
0: ναι,
1: κατά δήλωση του Υπουργού Υγείας, χρωστάει στους εργαζόμενους του νοσοκομείου περισσότερες από για το Χίο που μιλάμε, από 13.000 ημέρες κανονικής άδειας και ανάπαυσης.
0: Δηλαδή αυτό σημαίνει καταρχάς...
1: Κατά μέσο όρο γύρω στις 50 ημέρες άδεια στον καθένα.
0: Στον κάθε εργαζόμενο. Που αυτό έχουν εσωρευθεί τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, προφανώς, έτσι.
1: Από τον κορονοϊό και μετά έχουν συσσωρεύονται ημέρες. Υπάρχουν εργαζόμενοι που οι οποίοι...
0: Δεν μπορούν να πάρουν όλοι τους την άδεια, προφανώς, έτσι.
1: Περνούν τις 100 ημέρες και δεν μιλάμε για την άδεια τη φετινή, μιλάμε για τις προηγούμενες, για τα προηγούμενα έτη.
0: Δεν υποχρεούνται να πάρουν την άδεια της προηγούμενης χρονιάς μέχρι το Μάρτιο της επόμενης.
1: Είναι τέτοια η υποστελέχωση,
0: ναι,
1: που δεν μας επιτρέπεται να την πάρουμε την άδεια.
0: Δεν βγαίνει το πράγμα.
1: Δεν βγαίνουν οι βάρδιες, δεν μπορούν να καλυφθούν οι υποχρεώσεις, δεν μπορεί να δουλεύει ένα νοσοκομείο και μια κλινική με
0: προσωπικό ασφαλείας, ας πούμε.
1: Με προσωπικό ασφαλείας όλο το χρόνο. Εννοείται ότι οι άδειες οι καλοκαιρινές για να βγουν σε κάποιους από
0: και ειδικά στα νησιά,
1: από εμάς πρέπει να δουλέψουν και εξαήμερο και με ένα ρεπό και είναι όπως καταλαβαίνετε.
0: Που αναφέρεται
1: το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας που δεν υπάρχει άλλο νοσοκομείο, το ένα και μοναδικό, το οποίο τα τελευταία χρόνια αν θέλετε κάνει θαύματα όταν έχει ένα αιμοδυναμικό και μια δυναμικότητα να εφημερεύει 24 ώρες το 24, 365 μέρες το χρόνο και να παρέχει επεμβάσεις, τριτοβάθμιες, στεφανιογραφίες και βηματοδότες. Το μοναδικό στο Αιγαίο που το κάνει αυτό, που εφημερεύει τόσες μέρες και το προσωπικό του να στενάζει κυριολεκτικά για να γίνουν αυτά, γίνονται στις πλάτες κάποιων άλλων.
0: Αυτό τώρα η εφημερία τώρα είναι σχετικό, γιατί άμα είναι το μοναδικό νοσοκομείο δεν μπορεί να μην
1: είναι. Δεν υπάρχει άλλο.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι άλλο να πάρει
1: εφημερία. Να μην εφημερεύει το αιμοδυναμικό του.
0: Ναι.
1: Ναι. Και να πηγαίνει ο κόσμος στην Αθήνα.
0: Εφημερεύουν κάποιες κλινικές, ας πούμε. Ναι. Η υποστελέχωση αυτή που λέτε κυρίως σε ποια κομμάτια είναι του?
1: Η υποστελέχωση είναι στο νοσηλευτικό, σε όλες τις κατηγορίες. Και νοσηλευτικό και διοικητικό. Το νοσοκομείο της Χίου έχει αναπτυχθεί, έχει δημιουργήσει τμήματα καινούρια. Έχει κάνει τμήμα ημερήσιας νοσηλείας και χημειοθεραπειών, το οποίο λειτουργεί τα τελευταία 4 χρόνια περίπου. Και έχει τραβήξει προσωπικό από το ήδη υπάρχουν. Δεν στελεχώθηκε εκ νέου αυτή η κλινική. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος, οι καρκινοπαθείς της Χίου που χρειάζονται και οι πολυμεταγγιζόμενοι και όλοι ό,τι χρειάζονται παραμένουν στο νησί. Δεν αναγκάζονται να κάνουν ταξίδια στην Αθήνα για τις χημειοθεραπείες τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης έχει δημιουργηθεί η ψυχιατρική κλινική που δεν υπήρχε στο νοσοκομείο μας. Και για τη λειτουργία της οποίας πάλι τραβήχθηκε προσωπικό από το ήδη υπάρχουν. Δηλαδή δεν γίναν νέες προσλήψεις. Όταν λοιπόν για 3 χρόνια δεν ενισχύεσαι. Δεν ενισχύεσαι με επικουρικό προσωπικό. Και οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού είναι με το σταγονόμετρο. Όπως καταλαβαίνετε, τα κενά που δημιουργούνται είναι τεράστια και σε όλους τους τομείς. Γιατί έχουμε και τις συνταξιοδοτήσεις.
0: Έχετε,
1: έτσι.
0: Έχετε και το φαινόμενο αυτό να προκυρήσονται θέσεις και να μην πληρώνονται, επειδή είναι.
1: Αυτό βγαίνουν συνήθως άγονες στους γιατρούς.
0: Συμβαίνει δηλαδή.
1: Οι οποίες βγαίνουν μεν άγονες, αλλά κοιτάξτε να δείτε, αν δεν θέλουμε να βγαίνουν άγονες κάποιες θέσεις, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Όταν λοιπόν έχεις ένα κτηνολογικό που έχει ένα γιατρό.
0: Ναι.
1: Και προκυρήσεις μία θέση,
0: ναι,
1: με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ένα νησί που έχει ένα ακτινολογικό που έχει μέσα αξονικό, υπέρηχο, μαστογραφία, όλες τις εξετάσεις που μπορεί να κάνει κανείς απεικονιστικές, δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον να έρθει κάποιος για να καλύψει αυτή τη θέση, γιατί και η μισθή είναι πολύ χαμηλή και τα έξοδα δυσβάστακτα το να μείνει σε ένα νησί.
0: Και προφανώς το να βρει κατοικία, η καθημερινή ζωή και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι.
1: Που το πληθυσμός του νησιού διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Που έρχονται από την Αμερική, που έρχονται νέοι αιμοκαθερόμενοι και πρέπει να δουλεύει η μονάδα τεχνητού νεφρού με αυξημένο.
0: Πόσοι εργαζόμενοι είναι στο νοσοκομείο?
1: Μιλάμε πλην ιατρών, είμαστε 250.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς τους γιατρούς.
0: Και τότε με αυτά τα κενά εκτός γιατρών, πόσοι θα έπρεπε να είναι για να ήταν φυσιολογική η λειτουργία?
1: Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε τουλάχιστον 30 άτομα.
0: Μάλιστα. Δεν είναι και λίγα στους 250, μιλάμε για ένα.
1: Πριν από ένα μήνα
0: ένα
1: ήταν
0: 15% παραπάνω.
1: Ο πρόεδρος, ο διοικητής της δεύτερης, ο κ. Ροϊλός, είχε επισκεφθεί το νοσοκομείο μας στις 3 του Ιουνίου.
0: Μες.
1: Εκείνη την ημέρα έκανε δηλώσεις προκειμένου να. Και όχι μόνο σε εμάς, το δήλωσε σε εμάς, αλλά και στα τοπικά μέσα, προκειμένου να κάμψει τις αντιδράσεις του κόσμου, ότι θα προσληφθούν, θα έρθει υπηκουρικό προσωπικό, 4 στο διοικητικό και 5 στο νοσηλευτικό,
0: ναι,
1: κλάδο. Από εκείνη την μέρα και μάλιστα με διαδικασίες express, θα αρχόντουσαν, ναι, αυτοί οι άνθρωποι μέχρι το τέλος του μήνα, ναι, ναι, του Ιουνίου που μας πέρασε.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα δεν έχει έρθει. Όχι.
0: Γιατί θα έχει και ένα νόημα αυτό, γιατί να προλάβουμε την δύσκολη σεζόν αυτή του καλοκαίρι.
1: Τίποτα δεν έχει έρθει. Τώρα ανοίξανε οι πίνακες και ξανά νέοι πίνακες επικουρικού προσωπικού. Το περίεργο είναι ότι σε όλη την Ελλάδα βλέπουμε ότι παίρνουν στα υπόλοιπα νησιά επικουρικό προσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων. Κοινό δεν ξέρουμε τι συμβαίνει και δεν έρχεται.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα είμαστε πάντα, τα μικρόφωνα του Air News Radio 105,8 είναι ανοιχτά σε όλα τα θέματα και τα προβλήματα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά.
0: Ήταν η κυρία Ολυμπία Κουβαρά, Γενική Γραμματέα του Σωματείου Εργαζομένων του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου της Χίου. I said he's gonna set my soul on fire. Got a whole lot.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Διάβασα έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, στο Άξον 24, και ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ έδειξε εντός ή εκτός εισαγωγικών με τον τρόπο του τις εκλογές για το ερχόμενο φθινόπωρο. Πώς, λέγοντας ότι τυπικά αν γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο είναι πρόωρες. Καμιά φορά, λέει όμως, ο παλιός, ο κοινοβουλευτικός, ο Νικήτας Κακλαμάνης, το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Έτσι είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης και εξήγησε και πώς έχει προγραμματίσει τις δύο ψηφοφορίες που αναμένονται για την αναθεώρηση του Συντάγματος, η μία να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα και με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, και την άλλη η οποία θα υπολείπεται για να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, γιατί αυτή τη βδομάδα θα τελειώσει η ιστορία στις επιτροπές και θα πάμε στην Ολομέλεια την εβδομάδα, έχει προγραμματιστεί για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Και αναρωτιέται ο Νικήτας Κακλαμάνης, αυτό θα μπορούσε να γίνει άνετα και το Σεπτέμβριο. Άρα μπορεί κάτι να υπάρχει. Αυτά. Λοιπόν, αυτά εδώ. Εντάξει, βέβαια το Μαξίμου μονότονα, πώς το λένε, και όσο οφείλει να κάνει, λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο πέρας της ηττίας, το Μάρτιο δηλαδή του 27, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και το πρωί ο Πάνος Σαμυράς, γνωστός, ο οποίος είναι στο διευθυντήριο του Μαξίμου, στην εκπομπή του Βασίλη Αδαμόπουλου το πρωί. Βέβαια, όλες οι πληροφορίες λένε ότι και τα δύο ενδεχόμενα είναι ακόμα ανοιχτά και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση. Μετά και από αυτό το ρεπεράζ στην πολιτική, αφήνουμε το μικρόφωνο, τελειώνουμε σιγά σιγά και δίνουμε τη σκυτάλη στο Γιάννη Πετρίδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο καλυμπραρισμένοι στην ώρα μας, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, με το Στέλιο Βραδέλη. Από μένα να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

με cinematic διάθεση ήρθαμε στο απόγευμα της Τρίτης, 14 Ιουλίου και τι λέει, 4 λεπτά λέει, μετά τις 4 το ρολόι στο στούντιο, έτσι γράφει και πάμε να κάνουμε παρέα για αυτό το απόγευμα μέχρι τις 6 όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Εδώ κόσμος, εδώ 93,6 και rteco.gr φυσικά, η μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας μας βρίσκεται εκεί και live και on demand και ο Γαβρίλη Ρεμούνδος είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Με αυτό κλείσαμε τη χθεσινή εκπομπή, με αυτό ήρθαμε σήμερα. Σας το λέω και χθες είναι μεγάλη αδυναμία. Θα το δείτε. Δώστε του χρόνο στο τραγούδι αυτό. Τα λέει πολύ ωραία.

0: ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν βρίσκεις αρμονία.
1: Το όνομά της είναι καλλιτέχνης, αυτό είναι το καλλιτεχνικό της. Λοιπόν, και είναι από τον Καναδά, τη λένε Κασάνδρα Κουρεμένος και έχει μεγαλώσει σε μια ελληνική οικογένεια στο Μόντρεαλ. Έχει πτυχίο ψυχολογίας, της αρέσει και ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το art therapy. Και γράφει λοιπόν τις δικές της μουσικές και σκοπός της είναι να κάνει μουσική η οποία θα αφήσει ένα αποτύπωμα και θα βοηθήσει αυτόν τον κόσμο να γίνει λίγο καλύτερος. Και αυτό λοιπόν ήταν ένα νέο σίγγλ που κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες. Καλλιτέχνης λοιπόν μαζί με Mango Hest και Κόσμος το τραγούδι, έτσι λέγεται. Και τα λέει και πολύ ωραία, γιατί ο κόσμος θέλει ψυχραιμία και... Αυτό το κρατάμε. Γιατί η αλήθεια είναι πως ζούμε σε μια εποχή με πολλές εντάσεις. Ψυχραιμία αντιμετωπίζονται τα πράγματα. Και τώρα Moby, My Only Love, από τις πιο ωραίες στιγμές του καλοκαιριού, η συναυλία του

όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ha ha ha ha ha.

whatever. Από εκείνα που ταιριάζουν πάρα πολύ στο καλοκαίρι. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε από ένα άρθρο που έχει γράψει την Ντενίσα Λιδία Μπαϊρακτάρη στο One Man, που έχει πάρα πολύ χιούμορ. Δεν ξέρω αν τη διαβάζετε, αν την παρακολουθείτε και στα social. Έχει αυτό το δικό της πολύ ωραίο χιούμορ και αντιμετωπίζει με χαμόγελο, νομίζω, τα πράγματα. Και έχει γράψει λοιπόν έναν άτυπο οδηγό καλής συμπεριφοράς για το φετινό καλοκαίρι. Εκεί λέει τα do's and don'ts για να μην γίνεις αυτός που θα σχολιάζουν όλοι στην παραλία. Λέει λοιπόν πως η ζέστη, η ανεμελιά και η χαλαρότητα δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για μικρές παραβιάσεις της κοινωνικής εθιμοτυπίας και έχει 5 κανόνες. Πηγαίνω κατευθείαν στο δεύτερο κανόνα που λέει ότι... Το δεύτερο λέει πιο ενοχλητικό πράγμα που μπορεί να σου συμβεί σε μια παραλία. Το πρώτο είναι πάντα οι ρακέτες την ώρα που προσπαθείς απλά να αποσυμπιεστείς και να διαβάσεις το βιβλίο σου. Το δεύτερο είναι το φορητό ηχείο. Και η απάντηση είναι σχεδόν πάντα ίδια. Όχι. Το ότι εσύ θέλεις, λέει, να ακούς μουσική δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακούει και όλη η παραλία την playlist σου. Και αν αναρωτιέσαι, αν ενοχλείς, μάλλον ήδη ξέρεις την απάντηση. Και μια, λέει, που μιλάμε και τους γύρω σου, απόφυγε να ανοίξεις στο μετρό ή στο λεωφορείο φαγητά με έντονες μυρωδιές. Η ζέστη κάνει τα πάντα να μυρίζουν περισσότερο και κανείς δεν θέλει να κάνει τη διαδρομή του παρέα με το τάπερ σου. Νομίζω θα συμφωνήσει κανείς μαζί της και για τις ρακέτες και για τα φορητά ηχεία. Και για όλα τα άλλα που λέει σε αυτόν τον πολύ ωραίο και χιουμοριστικό οδηγό για το τι συμβαίνει το καλοκαίρι στις παραλίες, στα μικρά δρομάκια, στα νησιά και όχι μόνο, αλλά και στους δρόμους της πόλης.

Αυτός ήταν ο Αζάρ και το Mistral à l'Univers, ένα από εκείνα που τον τελευταίο καιρό κάνουν πολύ εντύπωση και στα social και στη Γαλλία. Ένα από τα τραγούδια λοιπόν που ακούγονται πολύ. Εσάς τι σας ενοχλεί πάρα πολύ το καλοκαίρι, για να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, με αφορμή το άρθρο

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστέ οι δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Απολογήθηκαν με υπόμνημα και έκαναν λόγο για σκευωρία, ενώ δεν απάντησαν σε καμία ερώτηση. Ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Σε εξέλιξη η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφέιν. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα για το αίτημα έκδοση της η 46χρονη. Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων στις Βρυξέλλες, σε κτίριο που γινόντουσαν εργασίες και έπιασε φωτιά. Αρκετοί νεκροί εντοπίστηκαν σε ασανσέρ, υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι. Απάτη τύπου καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων εξιχνίασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Προειδοποίηση Νετανιάχου προς το Ιράν πως αν δεχθεί επίθεση θα ανταποδώσει. Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θανάτου από αναθυμιάσεις. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Franklin, Rocksteady. Δεύτερο ημέρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Και πολύ ωραία τα λέει ο φίλος το Δόρης και μας εμψυχώνει κιόλας, γιατί λέει ότι κάποια Σαββατοκύριακα το καλοκαίρι η Αθήνα είναι πολύ καλύτερη από το σημείο στο οποίο ζει, καθώς εκεί βρίσκονται πολλές παραθεριστικές κατοικίες, οπότε καταλαβαίνει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει από το σημείο στο οποίο ζει, καθώς εκεί βρίσκονται πολλές παραθεριστικές κατοικίες, οπότε καταλαβαίνει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει.

έτσι που λέτε, περιμένω την ημέρα που το πρωινό θα κατεβαίνει στην Κηφισίας και δεν θα έχει αυτό το απίστευτο μποτιλιάρισμα. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε ακόμα οι περισσότεροι εδώ και κοιτάζω λίγο και την κίνηση στους δρόμους της πόλης και βλέπω και στον Κηφισό κόκκινα τα πράγματα και στην παραλία εκεί στο Νάλιμο, εκεί στο ύψος του Αλίμου έχει αρκετή κίνηση. Κηφισίας, Μεσογείο, να μην το συζητήσουμε καλύτερα, και στο κέντρο της Αθήνας κάποιοι δρόμοι είναι στο κόκκινο. Και αυτό εδώ είναι καινούριο, κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, Jungle, νέο single, Someday, Somewhere.

Μα τι ωραίος και τι καλός μουσικός, Jalin & Conda, All About Me, από τα λίγο παλιότερα, πολύ λίγο παλιότερα του, και έχει και καινούργιο υλικό αυτό το διάστημα. Έχουν κυκλοφορήσει αρκετά νέα singles του Jalin & Conda και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας σήμερα, νομίζω. 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει στο στούντιο, και κόσμος 936 για τα social, και κόσμος radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Δίνετε στίγμα

Ezra Collective, καινούριο αυτό, κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες, Well Organized, έτσι λέγεται, και εμείς θα πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με αυτό εδώ φυσικά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευτεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Nothing Left Behind. Ένα τραγούδι που νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ σε road trip. Και 5 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ για τη δεύτερη μας ώρα. Κόσμος 93,6. Μας ακούτε και στο rteco.gr και live και on demand, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, οπότε εσείς θέλετε. Και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάθε απόγευμα, με τις μουσικές μας. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλουσης μιλάει και βάζει τα τραγούδια. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Jones και End of Time. Και διάβαζα τώρα για αυτή την υπεραιωνόβια βελανιδιά στην Αττική που κηρυχθήκε διατηρητέο μνημείο της φύσης μετά από πολλά χρόνια προσπάθειες από τους τοπικούς φορείς. Κατοχυρώνεται θεσμικά, λέει, η αξία προστασίας της θεόρατης και άνω των 700 χρόνων βελανιδιά στην περιοχή της Ραφίνας. Με βάση τις αφηγήσεις που επιβιώνουν στην τοπική κοινωνία από γενιά σε γενιά, η ηλικία της υπολογίζεται, λέει, κοντά στα 700 χρόνια. Υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι στο νίσκιο κάτω από τα πυκνά κλαδιά της έχει τύχει διαχρονικά να καθίσουν σημαίνουσες προσωπικότητες, όπως ο πλαρχηγοί του 1821 και οι πρωταγωνιστές της αντίστασης, μέχρι πρόσφυγες από την μικρασιατική καταστροφή που είχαν καταφτάσει στο λιμάνι της Ραφίνας και να ζητούσαν καταφύγιο. Πρόκειται, λοιπόν, για μια μοναδική και σίγουρα επιβλητική βελανιδιά με περίμετρο κορμού άνω των 7 μέτρων, ένα δέντρο το οποίο στέκεται ταπεινά στο ίδιο σημείο, στην άκρη του δρόμου, από την εποχή των Φράγκων και των Σταυροφοριών, χωρίς όμως κάποια σχετική πινακίδα να ενημερώνει για την σπανιότητά της τους αμέτρητους επισκέπτες που κινούνται, λέει, καθημερινά από και προς το λιμάνι. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον, αυτό που γράφουν οι τοπικές ιστοσελίδες είναι ότι η περαιωνόβια βελανιδιά της Ραφίνας κηρύχθηκε προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός διατηρηταίο μνημείο της φύσης. Μάλιστα.

Να, από τα λίγο παλιότερα των Κατεμπόστανη, από το 2018, Mind If I Stay. Πάρα πολύ ωραία, το αγαπάμε αυτό το τραγούδι. Και αγαπάμε και Κατεμπόστανη. Έχουν παραδοσιακά μια πάρα πολύ καλή σχέση με το ελληνικό κοινό.

Get Up από Heaven, λίγο πριν από τις 5:30 βλέπα για το κίνο Athens και το TAF που έχουν ξεκινήσει μια σειρά, μια νέα σειρά προβολών Film Club που πραγματοποιείται στο TAF και δημιουργούν έτσι ένα νέο χώρο συλλογικής κινηματογραφικής εμπειρίας, διαλόγου και εξερεύνησης της σύγχρονης κινηματογραφικής κουλτούρας. Στο κέντρο της πόλης είναι αυτή η πρωτοβουλία, φιλοδοξεί να φέρει κοντά δημιουργούς και καλλιτέχνες, με συνεφίλ, φοιτητές και το ευρύτερο κοινό μέσα από τακτικές προβολές που αναδεικνύουν τον ανεξάρτητο κινηματογράφο, τις καλ ταινίες, τα πειραματικά έργα, ντοκιμαντέρ φυσικά και σύγχρονες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές. Η επόμενη προγραμματισμένη προβολή είναι για την επόμενη Τετάρτη και αυτό το Film Club θα λειτουργήσει ως μια ανοιχτή πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών, προσεγγίζοντας τον κινηματογράφο όχι μόνο ως μορφή ψυχαγωγίας αλλά και ως κοινωνική, πολιτική και καλλιτεχνική εμπειρία.

Εμείς πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο εκπομπής με το California Dreaming Monophonics 2018.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστεί δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Απολογήθηκαν με υπόμνημα και έκαναν λόγο για σκευωρία, ενώ δεν απάντησαν σε καμία ερώτηση. Ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Σε εξέλιξη απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται επίσης σήμερα για το αίτημα έκδοσης της η 46χρονη. Τραγωδία στις Βρυξέλλες, άγνωστος ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοτάξιο στην πλατεία Ντεμπρουκέρτ σε εξέλιξη έρευνας. Απάτη τύπου Καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων εξιχνίασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Προειδοποίηση Νετανιάχου προς το Ιράν πως αν δεχθεί επίθεση θα ανταποδώσει. Προφυλακιστέως ο 74χρονος για την πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο. Ηλικιωμένος αντιμετώπιζε τα δικήματα του εμπρισμού και της διακεκριμένης φθοράς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Dure, Enjoy Yourself, λάθος. Κοίτασα λίγο το επόμενο τραγούδι και είναι Duran Jones. Enjoy Yourself. Ήθελα να σας πω για την απόγευμα 3ης και 14ης Ιουλίου και είμαστε εδώ με τον Μπαμπή Δούκαρο τώρα στον ήχο και μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Καλησπέρα ξανά. Στην καρδιά του καλοκαιριού. Πώς να μην ξεφεύγει η σκέψη.

Βαγ, Do You Really Want to Hurt Me? Και έβλεπα σήμερα ένα άρθρο που λέτε γιατί για όσους λέει δυσκολεύονται να παραδεχθούν τα λάθη τους. Και διάβαζα και το κράτησα και λέω θα το μοιραστώ μαζί σας. Οι άνθρωποι που επιθυμούν, λέει, επιθυμούν να θεωρούνται συνεπείς. Οπότε η παραδοχή ότι έκαναν λάθος συχνά βιώνεται ως προσωπική αποτυχία και μπορεί να απειλεί στην εικόνα που έχουμε όλοι για τον εαυτό μας. Έτσι, αντί να αλλάξουμε κατεύθυνση, επιμένουμε στην αρχική μας επιλογή, ακόμη και όταν τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ανάγκη, λέει, για συνέπεια είναι τόσο ισχυρή, ώστε πολλές φορές αγνοούμε τα προφανή σημάδια ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε διαφορετικά. Και κατέληγε στο συμπέρασμα πως το να αλλάζουμε γνώμη δεν σημαίνει ότι αποτύχαμε. Αντίθετα, αποτελεί ένδειξη ευελιξίας, αυτογνωσίας και ωριμότητας. Και επειδή οι συνθήκες αλλάζουν, αλλάζουμε και εμείς, και οι καλύτερες αποφάσεις βασίζονται στις ανάγκες και τις πληροφορίες που έχουμε σήμερα, όχι σε όσα έχουμε ήδη, λέει, επενδύσει στο παρελθόν. Ενδιαφέρον έχει όλο αυτό.

No use λοιπόν, για να φτάσουμε στο τέλος για σήμερα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Σε πολύ λίγο Κλάουντια Μάτολα για το επόμενο 2ωρο. Μείνετε μαζί της. Εμείς είπαμε αύριο πάλι από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλό απόγευμα. Καλές βόλτες, καλή ξεκούραση. Τι άλλο να ευχηθώ. Και όλα καλά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κυριακή Τρίτης, 14 Ιουλίου, δείχνει το ημερολόγιο. Με ζέστη καλοκαιρινή στην καρδιά του καλοκαιριού στον Ιούλιο, με Thievery Corporation, με συναυλίες καλοκαιρινές, κόσμος, τα ραδιοφωνά σας 93,6 Road Trip. Μουσικό είναι αυτό απογευματινό στον κόσμο πάντα. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ. Στο μικρόφωνο στις μουσικές, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Όπου και αν βρίσκεσαι, rteco.gr. Ακούς διαδικτυακά, σε τέλεια ποιότητα, όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας, όχι μόνο ο κόσμος. Φόλα Μουρ, Φλάβια Κοέλιο και Λέων Φαλ, εδώ στο Ζούμπι. Γαλλία και Βραζιλία για το ξεκίνημα της Τρίτης, παρέα για το απογευματάκι της Τρίτης που είμαστε μαζί. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και σε Viber. Ένα search κάνεις απλά, γράφεις κόσμος

στον αέρα μας με μια πολύ ωραία παρέα, Φολαμούρ, Φλάβια Κοέλιο και Λέων Φαλ. Μηνύματα φυσικά και στο Messenger διαβάζουμε, official σελίδες στα social media υπάρχουν, ψηφιακά στους δέκτες τηλεόρασής σας ο κόσμος. Με πολλούς τρόπους μπορείς να συντονιστείς όπου και αν βρίσκεσαι και σε παραλίες εδώ που διαβάζουμε. Σε παραλίες της Αθήνας,

Black Magic Woman του Peter Green, Lila Downs εδώ με τον Ραούλ Μηδόν σε ένα πολύ ωραίο ντουέτο, και οι Rolling Stones να διασκευάζουν Amy Winehouse.

Beyond the Brilliant Haze, Peter Gabriel, Everything is Recorded και Peter Gabriel στο 2026. Από αυτό το single που ακούμε και οι Rolling Stones που διασκεύασαν Amy Winehouse, πάρα πολύ ευχάριστη εκτέλεση με τη φυσαρμόνικα να μπαίνει και τον Mick Jagger να λέει σε συνέντευξή του το χάρη και πάρα πολύ αυτή την αλλαγή που έκανε, την έκανε με χαρά και δημιουργικότητα. Να απολαύσουμε και το Robert Plant μέσα από το Saving Grace που μας τον έφερε στην Ελλάδα σε δύο βραδιές, σε θέατρο Λυκαβητού και σαν φεστιβάλ στη Χαλκιδική. Soul of a Man, Robert Plant.

Soul of a Man από το Saving Grace, το άλμπουμ του Robert Plant με Suzy Dean και όλη την κολεκτίβα Saving Grace που συνεργάστηκε ο Robert Plant, και έχουν περάσει υπέροχα. Γελάμε συχνά. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε με πολύ ομορφιά και πολύ ωραία παρέα. Εμείς θα πάμε για τίτλους ειδήσεων μέσα από το Earth News και επιστρέφουμε με τις μουσικές μας εδώ στον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη μουσική. Earth News.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν παρουσιάστηκε σε δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε κατηγορηματικά ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών για έκδοσή της στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη, η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν αρνούνται τις κατηγορίες. Προφυλακιστέ οι δύο από τους συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ο τρίτος κατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό 6 αγνοωμένων σύμφωνα με το Reuters. Απάτη τύπου καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων εξιχνίας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας τέθηκε ο πόρος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Forever and ever live στο Nashville, ο Ραούλ Μάλο με Ντέμι Ρούσο εδώ, σε Ντέμι Ρούσο, ο Ραούλ Μάλο το 2025, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, τόσο νέος, ένας σπουδαίος και αγαπημένος καλλιτέχνης κόσμος. 93,6 τα ραδιοφωνά σας, είναι Τρίτη, είναι 14 Ιουλίου, μας στην καρδιά του καλοκαιριού. Με ζέστες να έρχονται, Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο, στις μουσικές, είναι ο Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου και η Melody Gardot σε πολύ ωραία στιγμή. Από το My One and Only Thrill, Your Heart is as black as night.

Allora Mambo, Βινίτσιο Καποσέλα στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6. Εμείς θα πάμε στην Αργεντινή, πίσω στο χρόνο, που αρκετά πίσω στο χρόνο, και σε έναν ύμνο του τάγκο, όχι ένα απλό τραγούδι τάγκο. Ρικάρδο Δαντούρη, Ενρίκε Κάμπος ερμηνεύουν έναν ύμνο, το Una Emoción, που μέσα σε λίγα λόγια περιγράφει την ουσία του τάγκο, την αλήθεια του τάγκο. Ελάτε να δείτε τι φέρνω εγώ σε μια ενότητα από λέξεις και νότες. Είναι ένα τραγούδι που εμπνέει τους ανθρώπους. Είναι αυτή η παρηγοριά μέσα στη νύχτα. Είναι αυτό που έμαθα στις γειτονιές μου στο Buenos Aires, από εκεί που μεγάλωσα. Είναι μια γλυκιά ανάμνηση και μια γλυκιά μουσική που πάντα σ' αγκαλιάζει και σου χαϊδεύει την ψυχή. Δεν θέλει να προκαλέσει, δεν είναι κάτι ψεύτικο, δεν είναι κάτι που προκαλεί, είναι κάτι που βγαίνει από την αλήθεια και από τις ιστορίες των ανθρώπων στις γειτονιές. Στις γειτονιές της χώρας μου, της πόλης μου, του Buenos Aires. Και αυτή η μουσική είναι για τους ανθρώπους

που τα συναισθήματα κυριαρχούν στη ζωή τους, που ένα συνέστημα μπορεί να τους πνίξει σχεδόν. Για αυτούς τους ανθρώπους, τους ευαίσθητους που αγαπούν πολύ, είναι το τάγκο και το λένε τάγκο

Θα ζητά από τη ζωή να φωτίσει το μονοπάτι μου. Σέρτζιο Μεντόζα, Αγγίσμο Βαρίγιας. Το 95% των επισκεπτών της Ιταλίας επισκέπτεται μόνο το 4% της χώρας. Ρώμη, Φλωρεντία, Βενετία και Αμάλφη. Τίποτε άλλο. Κρατήσεις πολλές, διαμονές στα ιταλικά χωριά αυξήθηκαν κατά 46% και οι δαπάνες κατά 74%. Και στο Κάπρι φτάνουν 50.000 επισκέπτες ημερησίως το καλοκαίρι, τριπλάσια από τους μόνιμους κατοίκους. Και αυτό το καλοκαίρι του 26, οργανωμένες εκδρομές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 40 άτομα. Στη Φλωρεντία απαγορεύτηκε και η υπαίθρια εστίαση στο ιστορικό κέντρο. Υπάρχει θέμα από ό,τι φαίνεται στην Ιταλία. Καλά, και εικόνες, άμα δείτε, από Αμάλφη και Ποζιτάνο από τον Απρίλιο. Είναι, δεν μπορεί να περπατήσει άνθρωπος. Έτσι, μες στον καύσωνα, κόσμος σε ουρές.

On an evening in Roma, ένα βραδάκι στη Ρώμη, πήγαμε με τον Michael Bublé και Ένιο Μωρικόνα στον αέρα μας.

Wu-Tang Clan από τον Ένιο Μωρικόνε. Η ψυχή, η αυθεντική μας ύπαρξη απαιτεί σύγκρουση, έκθεση και ειλικρίνεια για να, για να εμφανιστεί, έλεγε ο Ζαν Πολ Σάρτρ. Η ευγένεια, η πολιτική ορθότητα κρύβει αυτό που πραγματικά είναι κανείς. Αυτό έλεγε ο Άλμπερ Καμί και όχι μόνο. Πίστευε ότι ο πραγματικός χαρακτήρας ενός ανθρώπου αποκαλύπτεται μόνο όταν αναγκάζεται να υπερασπιστεί τις θεμελιώδεις αξίες του. Αν θέλεις να γνωρίσεις έναν άνθρωπο, έλεγε, συζήτησε μαζί του για πολιτική, θρησκεία και γυναίκες. Αυτοί οι τρεις τομείς αντιπροσωπεύουν τη σχέση μας με την εξουσία, το θείο, τις επιθυμίες μας. Και για τον Καμί, αν δεν έχεις προκαλέσει κάποιον σε αυτά τα μέτωπα, δεν έχεις γνωρίσει τον πραγματικό άνθρωπο. Έχεις γνωρίσει μόνο το προσωπείο του και όχι την ψυχή του, καθώς όλοι κρυβόμαστε πίσω από την αστική ευγένεια. Αυτοί είναι οι πυλώνες. Η σχέση με την εξουσία, με το υπερβατικό, με τις επιθυμίες.

0: αξιστράτητο σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
4: Εθνικό Θέατρο. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκιστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

μουσικά του Travel Alone, τη Wyo με το Outsider, το σπουδαίο, σπουδαία στιγμή μουσική για το 2026. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Στη δεύτερη μας ώρα παρέα, road trip μουσικό με Κλάουδια Μάτολα. Στο μικρόφωνο στις μουσικές, στην καρδιά του καλοκαιριού, 14 Ιουλίου, Τρίτη είναι. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο μας, Τζον Λένον έρχεται στον αέρα μας. Στο 2-10-60-64-29 μιλάμε στο τηλέφωνο. Ertheco.gr διαδικτυακά, ακούς όπου κι αν είσαι. Και ακούς και σε καλή ποιότητα όλες οι εκπομπές και τα podcast, όλες οι εκπομπές της ΕΡΤ. Και ψηφιακά από τους δέκτες της τηλεόρασής σου, social media, μηνύματα.

Στο τελευταίο επεισόδιο του Conan O'Brien, στο podcast που έχει I Just Need, Conan Needs a Friend, μίλησα με τον Mick Jagger και να λοιπόν κάτι περίεργο, όχι περίεργο, είναι κάτι, ένα λάθος που κάνουμε όλοι και ακούμε τη βερσιόν μερικών ανθρώπων που λένε κάτι τύπου σοφίες της κακιάς ώρας. Τις έλεγε και ο Τζον Λένον, μην νομίζετε ότι ο Τζον Λένον δεν έλεγε σοφίες της κακιάς ώρας. Ου, πολλές, ιδιαίτερα με τη Γιο Κόνο πρέπει να είχαν πει τις περισσότερες. Αλλά το λέει ο Mick Jagger, μετάνιωσε για κάτι γιατί άκουσε τον Τζον Λένον. Είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον Έλβις και τον ρώτησε ο Κόναν Ομπράιαν αν είχε γνωρίσει ποτέ τον Έλβις. Και λέει ότι είχε πάει στο σπίτι του, ήταν στην πισίνα και τον σταμάτησε ο Λένον και του λέει: μην, αν ήμουν στη θέση σου, έτσι και αυτή φοβερή έκφραση, αν ήμουν στη θέση σου, δεν είσαι όμως, αλλά αυτό είπε στο Mick Jagger. Αν ήμουν στη θέση σου, δεν γνώριζα τον Έλβις. Μην πας λέει να τον γνωρίζει, δεν πρέπει αυτή φοβερή ατάκα. Φοβερά λάθος ατάκα, ότι μην γνωρίζεις ποτέ τους ήρωές σου γιατί θα τους αποδομήσεις. Και γιατί να μην τους αποδομήσεις, δηλαδή μήπως το έργο τους αλλοιώνεται επειδή γνώριζες την προσωπικότητα. Καλά, καμιά φορά μπορεί να γίνει και αυτό, ανάλογα, πρέπει να είναι πολύ extreme προσωπικότητα όμως για να το πάθεις αυτό, να κάνει κάτι παράνομο, κακό ας πούμε, πολύ. Τι να έκανε ο Έλβις δηλαδή που να τον αποδομήσεις, γιατί έλεγε ο Λένον ότι ήταν πεζός, λέει, τον γνώριζε πολύ πεζός. Αυτό συζήτηση, άλλο κεφάλαιο, ολόκληρο podcast για να πούμε για τον Λένον και τι σημαίνει πεζός. Αλλά τέλος πάντων, του φάνηκε πολύ πεζός ο Έλβις και θέλει να προστατέψει τον Mick Jagger να μην γνωρίζει τον Έλβις ξοκαριστέ και πει πω ότι πεζός που είναι ο Έλβις. Και το μετάνιωσε ο άνθρωπος για όλη του τη ζωή, λέει, δεν έπρεπε να τον ακούσω τον Λένον. Γιατί ο καθένας, και αυτό είναι το σωστό που λέει ο Mick Jagger, έχει τη δική του εμπειρία, τη δική του άποψη για το πώς είναι κανείς. Ο δικός μου Έλβις θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερος από τον Έλβις που γνώρισε ο Λένον με τα δικά του μάτια. Και δεν έπρεπε να ακούσω αυτή την ατάκα, να την πάρω τόσο στα σοβαρά και να με σταματήσει, ενώ ήμουν στην πισίνα του και μπορούσα να γνωρίσω τον ήρωά μου. Και έχει να κάνει καμιά φορά και με το στομάχι που έχει κάνει στη δύναμη να μπορεί να δει την αλήθεια. Ιδιαίτερα αν έχεις έναν ήρωα, θες να μάθεις τα αλήθεια κι ας είναι πεζός κι ας πέσει στα μάτια σου. Αυτή είναι η αλήθεια, το αυτός είναι ο ήρωάς σου. Και γιατί να μην έχεις την ευκαιρία να το δεις με τα δικά σου τα μάτια. Δεν νομίζω ότι ήταν η καλύτερη συμβουλή που έδωσε ο Λένον και του μετάνιωσε και για όλη του τη ζωή ο Mick Jagger.

Γενικότερα δεν είναι και ειλικρινής ο Μικ Τζάγκερ, έχει αυτό την πλάκα ότι λέει όμορφα πράγματα, προσπαθεί να είναι ευγενής, αλλά ξαφνικά θα πετάξει το καρφί του που θα πει την αλήθεια του μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Την είπε για τον Τζον Λένον. Και ο Χάρισον και όλοι οι συνεργάτες του Λένον έλεγαν, δεν ήταν εκεί η ωραιότερη προσωπικότητα που συνάντησαν ποτέ. Ήταν, ο Χάρισον το είχε πει ωραία, ότι ήταν λίγο μια αγγελική φυσιογνωμία, γιατί υπήρχε αυτή η ευφυΐα που έγραφε αυτή τη μουσική. Αλλά απ' την άλλη ήταν ένας απλός καθημερινός άνθρωπος με πολύ δύσκολο χαρακτήρα που δεν του άρεσε του Χάρισον. Το είχε πει ανοιχτά ότι δεν ταιριάζει καθόλου με τον Λένον, δεν του άρεσε καθόλου η προσωπικότητά του και η Γιώκο Όνο, όλη η φάση. Τους, όλη η κατάσταση και πολλοί καλλιτέχνες το έχουν πει αυτό για τον Λένον. Ο Τζάγκερ, αφού είπε όλη αυτή την ιστορία, πέταξε το καρφί του και έχει πετάξει κι άλλο ένα καρφί για τον Πολ Μακκάρτνεϊ, γιατί υπήρχε μπιφ, υπάρχει ένα μπιφ ανάμεσα στους Στόνους και στους Μπίτλες, αυτό το αιώνιο μπιφ, αλλά είπε για τον Λένον ουσιαστικά ότι δεν είχε ενσυναίσθηση. Είπε ότι ο Λένον είναι ένας ωραίος τύπος, αλλά είναι και ο τύπος που θα του πει ότι σε πάτησε αυτοκίνητο και μετά θα κοιτάξει το ρολόι του να δει τι ώρα είναι και τι έχει να κάνει μετά. Την πέταξε την πηχτή του, ότι δεν είχε ψυχή ουσιαστικά και ενσυναίσθηση με τον τρόπο αυτό. Και για τον Μακκάρτνεϊ είπε, γιατί βγήκε ο Πολ Μακκάρτνεϊ και λέγει ότι οι Beatles, οι Rolling Stones είναι ουσιαστικά blues cover band, ότι αυτή είναι η μουσική τους, αντιγράφουν τα blues. Και βγήκε και είπε ο Mick Jagger, έτσι, το ξεκίνησε όμορφα, να είναι ευγενής, και λέει ότι εντάξει, λέει, κάθε μπάντα έχει το δικό της στυλ. Οι Beatles έχουν το δικό τους, εμείς το δικό μας. Δεν είναι όμορφο να λέμε τέτοια πράγματα ο ένας για τον άλλον. Αν και λέει ότι οι Rolling Stones μέχρι σήμερα γεμίζουν στάδια και κάνουν ζωντανά συναυλίες, ενώ οι Beatles, ούψ, δεν υπάρχουν οι Beatles.

Το καλύτερο meme όμως με τους Beatles είναι που είναι όλοι οι Beatles στα αριστερά, η Yoko Ono δεξιά, και γράφει πάνω από τους Beatles My Plans και πάνω από τη Yoko Ono 2020.

Black Lilies από Πάρο Στελαρ 2026, κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Κόσμος 93,6, ertco.gr, διαδικτυακά, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, σε ένα application, ένα κλικ. Βρίσκεσαι σε όλες τις μουσικές της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκπομπές και τα podcast, και στο χρόνο που θέλεις εσύ, έτσι, on demand. Σύναψον, Tessa B, στο Going Back to My Roots.

0: What You Won't Do For Love από τη Jessie Ware στο τραγούδι του Bobby Caldwell. Ωραία η ερμηνεία της, υπάρχει και μια καλύτερη που είναι έτσι λίγο πιο acoustic. Γιατί εδώ να τα λέμε αυτά αλήθειες, κάτι υπάρχει εδώ με την παραγωγή αυτή. Σαν να λείπει μουσική, είναι λίγο, υπάρχει κάτι off. Αλλά είναι ωραίο το περιβάλλον που δημιουργεί Jessie Ware και κάπως το σώζει. Σύντομο το διαφημιστικό break, επιστροφή στις μουσικές μας αμέσως.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος 93,6.

Big in Japan, ακούσαμε την Kid Moxie. 8:25 είναι, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Βράδα και Τρίτης έρχεται, 14 Ιουλίου, Κλάουντια Μάτολα σε ένα road trip μουσικό στον κόσμο. Γαβρίλη Ρεμούνδο στη φροντίδα του ήχου. Break up in reverse. Αυτό εύχεται ο Teddy Swims μέσα από το καινούριο του single. Κάπως όταν φτάνει μια σχέση στα όρια και διαλύεται, να μπορεί να το πάρει αντίστροφα, να ξεκινήσει δηλαδή από τη στιγμή που διαλύεται για να καταλήξει στην αγάπη του πρώτου καιρού, ας πούμε, των πρώτων μηνών που όλα είναι ρόδινα και ωραία. Break up in reverse, Teddy Swims.

Breakup in Reverse, λοιπόν, το καινούριο single του Teddy Swims. Να το πάρουμε αλλιώς που λέμε, αυτό λέει. Να το πάρει κανείς ανάποδα. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο του στούντιο του κόσμου. Johnny Blue Skies διασκευάζει A Whiter Shade of Pale στο 2026. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο, rteco.gr και Viber για να διαβάζουμε τα μηνύματά σας.

Mary J. Blige μαζί με τους U2 στο One. Και είναι αυτό που λένε ότι και το τηλεφωνικό κατάλογο να διαβάσει Mary J. Blige. Και δούλευε πριν γίνει τραγουδίστρια, ήταν τηλεφωνήτρια εξυπηρέτησης καταλόγου. Γι' αυτό και το What's the 411. Έτσι, αλλά κάποιος ωραίος τύπος την ανακάλυψε, είδε το ταλέντο της. Εδώ φοβερή στιγμή με τον Bono μαζί να ερμηνεύουν το One, και οι Water Boys με το δικό τους Χρώμα στο Knocking on Heaven's Door.

Three Little Birds, τρία πουλάκια κάθονται. Ζιλμπέρτο Ζήλ όμως, πώς μπορεί ένα τόσο απλό τραγούδι και όμορφο να μιλάει για τρία πουλάκια που κάθονται και όλα θα πάνε καλά και μην ανησυχείς για τίποτα και περιγράφει μια ωραία ήσυχη λιόλουστη μέρα και να σε κάνει να νιώθεις τόσο όμορφα. Συμβαίνουν αυτά γιατί υπάρχουν οι καλλιτέχνες και οι παραγωγές, όλες αυτοί, μια ενορχίστρωση που μπορεί με τον πιο απλό τρόπο να σε κάνει να νιώθεις όμορφα και δεν χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα, είναι αυτό που έχει κανείς μέσα του. Ο Bob Marley μπορούσε να το κάνει αυτό με τεράστια ευκολία, γι' αυτό έμεινε και στην ιστορία. Και οι παραγωγές να είναι τόσο ακριβώς αυτό που πρέπει για να περιγράψουν και μουσικά αυτό που λέει ο καλλιτέχνης. Όπως εδώ, μόνο με τη μίξη και την παραγωγή.

Και έτσι τόσο απλά όπως σε μια φωτογραφία, ο τρόπος που εστιάζεις τα αντικείμενα που βλέπεις, έτσι είναι και οι παραγωγές. Με τα πνευστά πίσω, την κιθάρα να παίζει τις φράσεις της και τον μπάσο τόσο μπροστά, πιο μπροστά και από τον Bob Marley με τα φωνητικά. Μια παραγωγή που με έναν τρόπο είναι σαν μια φωτογραφία και τοποθετεί όλο αυτό που περιγράφει ο Marley, το natural mystic, και κάτι στον αέρα περίεργο να αιωρείται, έτσι όπως αιωρούνται τα πνευστά. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες, οι το μεράκι που μπορεί να έχουν οι καλλιτέχνες. Το Kingston ηχογραφήθηκε στο Studio Island και μια παραγωγή πραγματικά από τις πιο μυστηριακές, όπως είναι και αυτό με το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε. Έχει αυτό, γιατί εντάξει, άμα δεν το είχε ο Μάνου Τσάο εδώ μαζί με τους Μάνο Νέγκρα, σε μια από τις ωραιότερες στιγμές δισκογραφικά που είχε ο Μάνου Τσάο μαζί με τους Μάνο Νέγκρα πάντα, που ήταν σπουδαία όλα τους τα άλμπουμ. Τώρα τι να συζητάμε. Γαβρίλη Ρεμούνδος φρόντζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Βραδάκι 14 Ιουλίου, βραδάκι Τρίτης, καλοκαιρινό στην καρδιά του καλοκαιριού, θα μας πάει και ο Μάνο Τσάο με τους Μάνο Νέγκρα, που είναι έτσι κοντά στο natural mystic, γιατί έχει αυτή τη λογική, αυτή με τον μπάσο μπροστά και λίγο ένα μυστηριακό περιβάλλον που δεν ξέρεις ακριβώς τι γίνεται και γιατί υπάρχει αυτό το κομμάτι, αλλά έχει κάτι ωραίο και που σε τραβάει πολύ. Είναι λίγο έτσι σαν να σε κρατάει σε ένα σημείο να το προσέξεις. Ο τρόπος που έχει ηχογραφηθεί, έχει μιξαριστεί, ο τρόπος που ερμηνεύει ο Μάνου Τσάο, που θα μπορούσε, λες τώρα, είναι σαν να είναι κάποιος στη λαϊκή να μιλάει για πατάτες, ντομάτες, σαν να έχεις βρεθεί κάπου στην Κολομβία, Βολιβία, να είσαι με τον Μάνου Τσάο, με τους μουσικούς του. Κατάφερε να το κάνει αυτό πολύ, με πολλούς τρόπους, με τους Μάνο Νέγκρα. Σουένιο ντε Σολεντίνα με, βέβαια, πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ. Oh, yeah, yeah, yeah.

0: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Nucleus, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Trio. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Tears Won't Lie. Αυτή είναι η Μπρου Κόμπι. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου. Παρέα με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Unconditional. Η Μάρι Φρόε στο Κομούρο, η Μάρι Φρός για την ακρίβεια όπως είναι το όνομά της, ανεβαίνοντας τώρα προς την Μεσογείο, άκουγα από το Ολυμπιακό Στάδιο, μάλλον από το πρωί ακουγόταν ιδιαίτερα για το Soundcheck και η Florence και όλα τα υπόλοιπα. Έχει ξεκινήσει το live της σημερινής βραδιάς στο Eject με Έλενα Λεόνι, με Holly, με Sweat και αργά το βράδυ Florence and the Machine.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μπορείτε να μας βρείτε όπου θέλετε, φίλες και φίλοι, ανά πάσα ώρα και στιγμή, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Όπως ακριβώς και μέσα από την τηλεόρασή σας. Ακούτε Κόσμος και Κόσμος Jazz. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Erteco ακούτε τον κόσμο live alive. On demand, ό,τι ώρα θέλετε, εκπομπές, mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ακούτε και το Summer Radio, που είναι το pop-up radio, το καλοκαιρινό ραδιόφωνο με τη σύμπραξη του κόσμου και του Δευτέρου. Είναι το ραδιόφωνο που ανά πάσα ώρα και στιγμή φτιάχνει το soundtrack των ημερών, του καλοκαιριού. Φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού με μουσικές από το Αιγαίο, από την Αφρική, από την Οκεανία, από παντού, με τις μεγαλύτερες και ωραίτερες ελληνικές επιτυχίες. Τα πάντα. Φτιάχνει ένα ραδιόφωνο το οποίο είναι ότι πρέπει για να παίζει 24/7 καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Όπως ακριβώς έχουμε social media. Εκεί βρίσκεται, μπαίνετε στο Instagram και στο Facebook. Τρέχουν διαγωνισμοί. Instagram, είπαμε, έχουμε διαγωνισμό 25 for 25. 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. Κάθε εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου κληρώνουμε βιβλία σε συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Έχουμε και προσκλήσεις, δύο μονές προσκλήσεις για το Breathe Masterclass στην Ελλάδα από το συγγραφέα του βιβλίου Breathe, The New Science of Lost Art, James Nestor. Το Masterclass θα γίνει στο Tatoi Club στις 3 Οκτωβρίου και ο διαγωνισμός τελειώνει, φίλες και φίλοι, στις 17 Εβδόμου, το μεσημέρι της Παρασκευής. Είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το δώρο, αν θέλετε, αυτές τις προσκλήσεις για να κάνει κάποιος ένα Masterclass με ένα συγγραφέα εγνωσμένης αξίας όπως είναι ο James Nestor αυτή τη στιγμή. Καλό είναι λοιπόν να μπείτε μέσα και να δείτε διάφορα πράγματα και λεπτομέρειες για τον James Nestor, αλλά και για το βιβλίο Breathe, The New Science of Lost Art. Όλος αυτός ο διαγωνισμός τρέχει μόνο στο Instagram, όπως μόνο στο Instagram τρέχουν και τα βιβλία, το 25 for 25 για τα 25 χρόνια, και για το live του James Arthur στο Sunny Festival. Έχουμε να μιλήσουμε για το Sunny. Το Σάββατο 18 Ιουλίου γίνεται το live James Arthur. Λίγη ο διαγωνισμός την 5η 16 Ιουλίου. Οπότε να έχετε το νου σας, να μπαίνετε μέσα στα social media, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλησπέρα και σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Η Μπέλαρους.

Αυτός είναι ο Πάολο Νουτίνι. Όταν το 2022 κυκλοφόρησε το Last Night in the Bittersweet, το τελευταίο του άλμπουμ, δεν έχει κυκλοφορήσει άλλο από τότε, αλλά το είδε για πρώτη φορά από την δεκαετία που ήταν μέσα στις ηχογραφίες να ανεβαίνει στην κορυφή στη Μεγάλη Βρετανία, στο βρετανικό chart, και ήταν ένα άλμπουμ, το θυμάμαι σαν τώρα γιατί έτσι κι αλλιώς το είχαμε μεταδώσει, που αν βγάλεις ένα-δύο τραγούδια που ήταν τρίλεπτα και ένα-δυόμιση τότε με το Stranded Words, όλα τα υπόλοιπα τραγούδια ήταν από 4 λεπτά και πάνω, και έλεγα είναι δυνατόν ένα άλμπουμ το οποίο λίγο πολύ είναι μεγάλο, μπορεί να ακούγεται και λίγο πιο δύσκολο, και όμως έβγαλε 2-3 τραγούδια που το ανέβασε για πρώτη φορά τον Πάολο Νουτίνι, αυτόν τον Σκοτσέζο με την Ιταλική, με το Ιταλικό όνομα, τον ανέβασε στην κορυφή. Και αυτό είναι το νέο single, φίλες και φίλοι, του Jerry Roll. Jerry Roll και Hands Up, με πολύ gospel και όχι μόνο.

Αυτός λοιπόν είναι το Hands Up, αυτός είναι ο Jerry Roll. Είναι το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε ο Jerry Roll μετά το διαζύγιο του. Και έγινε μεγάλη κουβέντα, ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι gossip τόσο ότι πήρε διαζύγιο ο Jerry Roll. Δεν είναι ο μόνος καλλιτέχνης, τραγουδιστής, ηθοποιός. Απλά ο Jerry Roll είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι όπως έχει πει χαρακτηριστικά με την γυναίκα του, η γυναίκα του ήταν ο άνθρωπος που τον βοήθησε πάρα πολύ βγαίνοντας από τη φυλακή να μπορέσει να ορθοποδήσει και να γράψει όλα αυτά. Και βέβαια την πολύ μεγάλη επιτυχία που έχει κάνει μέχρι σήμερα την οφείλει στη γυναίκα του. Οπότε λίγο πολύ αυτό το τραγούδι, όπως το λέει και ο ίδιος, είναι βιωματικό όπως το ακούσατε. Και βέβαια έχει ιδιαίτερες πτυχές για τη στεναχώρια που μπορεί κάποιος να έχει το βράδυ όταν ξυπνάει μόνος του. Σε λιγότερο, φίλες και φίλοι, από πόσο, μία ώρα, 10 παρά 25 δίνουν τη Φλόρενς. Στις 6 παρά 25 το απόγευμα, σας λέω, το άκουγα από το Ολυμπιακό Στάδιο γιατί μένω κοντά. Έλενα Λεόνι εμφανίστηκε, 6,5 ώρα η Χόλι Χάμπερστον. Και στις 8 παρα 5 την ώρα που ξεκινούσαμε την εκπομπή, 8 η ώρα η Σουέντ, όπου εκεί σήμερα είναι η πρώτη μέρα του μεγάλου live festival που γίνεται στο Eject, το δήμερο αυτό. Σήμερα είπαμε Florence and the Machine, αύριο η δεύτερη μέρα είναι αφιερωμένη, φίλες και φίλοι, στους Cure. Florence and the Machine. Φλόρες δε μας είναι, όσες φορές και αν έχει έρθει στην Αθήνα, στην Ελλάδα, τον τελευταίο καιρό, πάντα γεμίζει τα πάντα. Είναι ένα εξωτικό. Και όχι μόνο. Προλαβαίνετε ακόμα.

Σίγουρα έχει τρόπο να εντυπωσιάσει το κοινό για άλλη μια φορά. Σε αυτό να είστε σίγουροι, η Φλόρενς, σε λιγότερο από μια ώρα. Στις 9.30 ώρα στο ΆΚΑ.

Αυτός είναι ο Βολντεκ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,634 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη 14 Ιουλίου. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Forever and Ever. Αυτός είναι ο Ραούλ Μάλο. Ραούλ Μάλο ερμηνεύει, τι άλλο, ερμηνεύει Ντέμι Ρούσο. Και θα μου πείτε τώρα πώς γίνεται να ερμηνεύει Ντέμι Ρούσο ο Ραούλ Μάλο. Καταρχήν αυτό είναι ένα άλμπουμ που θα βγει την άλλη εβδομάδα, θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 24 Ιουλίου. Ο Ραούλ Μάλο, όπως ξέρουμε, ήταν γιος κουβανών μεταναστών. Μεγάλωσε στο Μαϊάμι ακούγοντας ένα μείγμα από Latin μελωδίες, από κλασική pop, από διεθνείς επιτυχίες. Ο ίδιος έχει πει, γιατί τον παρακολουθώ όπως ξέρετε πάρα πολλά χρόνια τον Ραούλ Μάλο, ότι το Forever and Ever ήταν ένα από τα αγαπημένα του old school τραγούδια και ήταν ένα από τα τραγούδια που έπαιξε ως βασικό ρεπερτόριο στο Καραντίνς. Γιατί στο Καραντίνς από το σπίτι του ο Ραούλ Μάλο δεν έπαιξε μία και δύο φορές, έπαιξε 14 φορές και τα ανέβαζε πάρα πολλές φορές και μέσα από το επίσημο κανάλι του στο YouTube, και τον είχα ακούσει πραγματικά τότε να παίζει. Γι' αυτό το άλμπουμ που έβγαλε, το Καραντίν Session, είχε μέσα τότε και το Forever and Ever. Εδώ είχε διασκευάσει με την Stratocaster το Sound of Silence, έχει πει πάρα πολλά Latin κομμάτια. Δεν είχε δηλώσει επίσημα, δεν υπάρχει μια ιστορία για το πώς το έπεσε το κομμάτι στα χέρια του. Το σίγουρο είναι όμως ότι ήταν ένα από τα κομμάτια old school που άκουγε. Αυτό εγώ τουλάχιστον το κρατάω. Από την άλλη, περιμένουμε μέσα στη βδομάδα, την άλλη Παρασκευή, το καινούριο άλμπουμ, το οποίο το βγάζει η οικογένεια, το Ραούλ Μάλο Family. Κυκλοφορεί ένα άλμπουμ το οποίο έπαιξε ο Μάλο στο Νάσβιλ. Η οικογένεια, το Ραούλ Μάλο Family. Κυκλοφορεί ένα άλμπουμ το οποίο έπαιξε ο

Δεκεμβρίου στο Ράιμαν Οντιτόριουμ στο Νάσβιλ, εκεί για να γιορτάσουν, για να τιμήσουν μάλλον, για να γιορτάσουν, για να τιμήσουν το έτος που έφυγε ο Ραούλ Μαλό από τη ζωή. Όλα αυτά για το νέο άλμπουμ που περιμένουμε να κυκλοφορήσει την άλλη Παρασκευή. Και αυτό είναι το νέο σίγγλ που έρχεται, ο Teddy Swims. Και ο Teddy Swims έχει ανακοινώσει μέχρι το 26 θα βγάλει νέα δισκογραφική δουλειά.

Love in the air. Αυτός είναι ο Teddy Swims. Μας στέλνετε πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο του Γιάννη. Να είναι καλά εκεί στο πανέμορφο ηλιοβασίλεμα, στην επανομή που μας στέλνει στο ποτάμι, στο ποταμό. Ο ποταμός είναι νότια και δυτικά της επανομής. Έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια, αλλά είναι εξαιρετικά τα νερά, με πολύ ψηλή άμμο. Ωραίο, ωραίο σημείο. Και αν θυμάμαι καλά, είναι εκεί ένα εντυπωσιακό σημείο, είναι ότι έχει και ένα πλοίο, τα απομεινάρια, το σκαρί ενός πλοίου που είχε βυθιστεί πριν από 40-50 χρόνια, που ήταν και το γνωστό ναυάγιο εκεί στην παραλία, στο ποτάμι, στον ποταμό, στην επανομή. Και έτσι, αφού μας στέλνετε ωραίες εικόνες, να κρατήσουμε έτσι αυτή την ωραία εικόνα του ηλιοβασιλέματος. Και νομίζω ότι ο άνθρωπος που μπορεί να το κάνει αυτό δεν είναι άλλος από τον Κρίστεμπεργκ.

Είναι εξαιρετικό πραγματικά. Κάθε φορά που το ακούμε, κάθε φορά που το ακούω και λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω, πρώτα απ' όλα εκτιμάω λίγο περισσότερο την Ολίβια Ροντρίγκο, πολύ περισσότερο σε αυτό το What's Wrong With Me, που το ντουέτο του Robert Smith των Cure πραγματικά το τραγούδι το αποθεώνει, το απογειώνει με όλη τη σημασία της λέξεως. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που ο Robert Smith, γιατί διαβάζουμε διάφορα αυτό τον καιρό για τις συνεργασίες που έχει κάνει ο Robert Smith των Cure, πότε προλαβαίνει να δουλεύει και να εμφανίζεται και στο άλμπουμ των Rolling Stones και σε άλλα άλμπουμ και σε συνεργασίες και δει με την Olivia Rodrigo. Το είπαμε αυτό και χθες και εδώ και καιρό ότι έχει μια ιδιαίτερη εκτίμηση στο πρόσωπο της Ολίβια Ροντρίγκο, που τελικά δεν είναι τυχαίο. Καλλιτέχνες όπως είναι ο Ρόμπερτ Σμίθ, όπως είναι μεγάλοι μουσικοί και τραγουδιστές που έχουν δει και έχουν ακούσει μπάντες και μπάντες με τον τόνο, ή να είστε σίγουροι ότι κάτι ξέρουν παραπάνω από εμάς όταν μπαίνουν σε ένα στούντιο ή όταν βλέπουν έστω ένα καλλιτέχνη, είτε είναι ένας καλλιτέχνης του δρόμου, είτε είναι ένας καλλιτέχνης σε ένα live 100.000 ανθρώπων. Ξέρουν και μπορούν να κρίνουν και να καταλάβουν πολύ περισσότερα πράγματα από εμάς. Κάτι τέτοιο λοιπόν έκανε προφανώς ο Ρόμπερτ Σμίθ και δεν ανέβηκε για τυχαία πέρι στον Glastonbury να τραγουδήσει με την Olivia Rodrigo μπροστά σε 100.000 ανθρώπους. Δεν το έκανε αυτό για να σαπορτάρει τη Rodrigo, γιατί δεν νομίζω και η ίδια να το έχει ανάγκη, ανεξάρτητα αν οι μετοχές της εκτοξεύθηκαν από την ώρα που ανεβαίνει ένας τραγουδιστής στο μέγεθος του Robert Smith και λέει δύο τραγούδια και το signature song, το Friday I'm in Love. Από την άλλη, βέβαια, όταν η ίδια εμφανίζεται και στο καινούργιο της άλμπουμ, μπαίνει και ο Robert Smith μέσα με μια συνεργασία και με ένα ντουέτο, το οποίο είναι και πάρα πολύ ωραίο, σίγουρα κάτι λέει παραπάνω. Κάτι το οποίο έχει απομυθοποιήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Μόμπι. Ο Μόμπι που μπορεί να μην έχει βγάλει καινούριο άλμπουμ τα τελευταία χρόνια και είχε να εμφανιστεί και στη σκηνή πάρα πολλά χρόνια, έδωσε ένα εξαιρετικό live στην Αθήνα, προστέρεψη όλων των Ελλήνων. Και όχι μόνο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Μόμπι. Είχαμε να τον δούμε καιρό. Είχαμε να τον δούμε καιρό στην Ελλάδα. Είχαμε να τον δούμε χρόνια. Εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε να κάνουμε μια στάση στη Γαλλία. Γιατί σήμερα στη Γαλλία, ναι, μεν ήταν μεγάλη γιορτή, φίλες και φίλοι. Σήμερα στην Γαλλία ήταν η μέρα της Βαστήλης με μια τεράστια παρέλαση. Αλλά σήμερα όλοι οι Γάλλοι περιμένουν σε μια ώρα το Γαλλία-Ισπανία. Και δεν παίρνουν προγνωστικά ημιτελική στο ποδόσφαιρο. Όπως δεν παίρνει και αύριο προγνωστικό κανένα με το Αργεντινή-Αγγλία. Μην ακούσω, αν ξέρεις τι γίνεται, ναι, το έχουμε σίγουρο. Δεν υπάρχουν σίγουρα σε ημιτελικούς στην μπάλα. Αυτό να το ξέρετε. Έτσι έλεγαν και πριν από 40 χρόνια, το 86 δεν υπάρχουν σίγουρα. Μέχρι την Γαλλία, λοιπόν, μέχρι τις 9.

0: σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sunday Glide. Αυτή είναι η Κερμές. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλησπερίζουμε τον Μπάμπη Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Είναι Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, σε μια παραλία, να βρίσκεστε στην πόλη, να βρίσκεστε στα live, να βρίσκεστε όπου και αν βρίσκεστε, στο σπίτι σας, στη βεράντα, περιμένετε να δείτε ποδόσφαιρο. Έχουμε και ημιτελικούς. Όπου και αν είστε, να είστε όλοι καλά. Και φυσικά να ακούτε τον κόσμο. Ξέρετε γιατί έτσι, γιατί ο κόσμος παίζει την καλύτερη μουσική στην πόλη και όχι μόνο. Αυτή λοιπόν ήταν η Κερμές. Αύριο θα δούμε κατά πόσο θα παρηγυρίσουν οι Κερμές, γιατί μας έρχονται από την Αργεντινή. Για να δούμε. Να δούμε και τους Γάλλους. Σήμερα να δούμε και τους Ισπανούς. Να δούμε ποδόσφαιρο, γιατί Μουντιάλ βλέπουμε μια φορά στα 4 χρόνια. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Στέλνετε ωραίες φωτογραφίες, ωραία μηνύματα, στέλνετε τα πάντα. Να στείλουμε και πολλούς χαιρετισμούς στη Θεσπρωτεία, να στείλουμε και χαιρετισμούς στη Θάσο, από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση, να είστε όλοι καλά. Και να περνάτε όμορφα, γιατί οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν ήδη ξεκινήσει. Πολλές ζέστες και ζέστες και μέσα στην εβδομάδα. Έβλεπα νωρίτερα λίγο στην ΕΡΤ ειδήσεις και 37 και 38 και 39. Αλλά εντάξει, είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, να μην μιλάμε για την Ευρώπη τι έγινε με 39 και με 40 βαθμούς, για τα ελληνικά δεδομένα είναι πια κάτι που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και φυσιολογικό. Αύριο λοιπόν θα βρεθεί Ματ Μπέρνιγκερ πάνω στην σκηνή και η Cure πολύ αργά το βράδυ, πολύ αργά. Αργά το βράδυ και θα πάει μέχρι αργά, γιατί κοίταγα λίγο προχθές το Πριμαβέρα ζωντανά που τραγούδησαν οι Cure και έπαιξαν 2 ώρες και 25 λεπτά. Όπως και στο Coachella. Οπότε υπολογίζουμε ότι το set θα είναι 2 ώρες και 25 λεπτά. Ματ Μπέρνιγκερ λοιπόν τον πέτυχα σε ένα καινούριο single που ηχογράφησε, φίλες και φίλοι, με, ακούστε εδώ, τη Ροζάνκας. Who loves the sun? Και ωραίο σύγκλι. Ματ Μπέρνιγκερ.

Τι ωραίος, ωραίος. Who loves the sun. Η Ροζάν Κας, έκπληξη εγώ το θεωρώ, παρέα με τον Ματ Μπέρνιγκερ, τον National, και σε ένα κομμάτι που είναι, αν μη τι άλλο, καλοκαιρινό και όχι μόνο. Λοιπόν, καλοκαιρινή είναι και οι Waterboys. Waterboys έρχονται την 1η Αυγούστου και θα εμφανιστούν στο Festival, Sunny Festival στην Χαλκιδική. Είχαμε την τύχη, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα αυτό, να μιλήσουμε με τον frontman των Waterboys, με τον κύριο Σκοτ. Μία από τις πιο ιδιαίτερες και αναγνωρίσιμες μορφές της βρετανικής μουσικής σκηνής. Ο Μάικ Σκοτ αριθμεί 40 και πλέον χρόνια στα παγκόσμια δισκογραφικά κοινά και στις μουσικές φυσικά των Waterboys, που είναι πολύ ιδιαίτερες, και μας μίλησε. Μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή και μιλήσαμε για τις επιρροές, από που ξεκίνησε, από τον Dylan, από τους Beatles, για την αγάπη του για τη χώρα μας. Είχε εμφανιστεί και πριν από 3 χρόνια στο Ηρώδιο, και πολύ περισσότερο βέβαια για την ελληνική μυθολογία. Πώς έχει έρθει στην Ελλάδα, έχει έρθει πολλές φορές, έχει έρθει και για διακοπές. Την εμβληματική του εμφάνιση λοιπόν στο Ηρώδιο, τη νέα του δισκογραφική δουλειά, ένα άλμπουμ που σχετίζεται με τον Dennis Hopper, με τη μουσική και με συνεργασίες και με τη Fiona Apple και με το Springsteen μέσα και με πολλούς άλλους, και το τι είναι η μουσική των Waterboys, συγγνώμη, η μουσική, η Celtic folk που συναντάει τη rock, συναντάει τη blues, από το Hall of the Moon μέχρι το Fisherman's Blues. Την Παρασκευή λοιπόν συντονιστείτε στις 8 το βράδυ να ακούσουμε το Mike Scott να μας τα λέει καλύτερα από όλους. Οι Waterboys, ένα από τα πιο εμβληματικά βρετανικά συγκροτήματα, στο Sunny Festival την 1η Αυγούστου.

The Hall of the Moon. Αυτή λοιπόν είναι οι Waterboys. Waterboys την Παρασκευή θα ακούσουμε το Mike Scott ζωντανά. Μάλλον θα τον ακούσουμε ζωντανά, τον ακούσετε εσείς ζωντανά από τον κόσμο. Εμείς τον ακούσαμε, τον μιλήσαμε. Μας τα είπε. Αυτή η εξαιρετική εμβληματική φιγούρα, ένας από τους ανθρώπους που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στον χώρο της μουσικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτός είναι ο Paul Dore. And but I do. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6 λίγο πριν τις 9.30.

Αυτή είναι η Verve και το Bittersweet Symphony. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι τελευταίο ημιωρό της εκπομπής. Παρέα με τον Παπιδού Καροπάντα στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο DZZ από τα παλιά, που έχει πολύ παλιά. Γιατί κυκλοφόρησε και καινούριο άλμπουμ εξαιρετικό ο DZZ από τη γαλλική Πολυνησία. Αλλά κατοικοεδρεύει εδώ και πολλά χρόνια στη Γαλλία.

Ένα από τα πιο κλασικά κομμάτια του Al Green, του Reverend Al Green, που συνεχίζει, ηχογραφεί, υπάρχει και πάντα μας εκπλήσει κάθε φορά που τον ακούμε να τραγουδάει, και πολύ περισσότερο στο τελευταίο άλμπουμ της Rai, όπου έβαλε τη φωνή του σε ένα τραγούδι και πραγματικά έκανε τη διαφορά σε αυτό το άλμπουμ, όπως και ο Hans Zimmer.

Αυτός λοιπόν είναι ο CeeLo Green, Only You. Κάτι ακούμε και από τον CeeLo Green τώρα τελευταία. Δεν έχει βγάλει άλμπουμ, αλλά κάτι ετοιμάζει. Τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε. Για το συγκεκριμένο κύριο ούτε λόγος. Εξαιρετική περιοδία, εξαιρετικό live, εξαιρετική παρουσία, εξαιρετικά χορευτικά, τα πάντα από τον Bruno Mars.

I Just Might, αυτός ήταν ο Bruno Mars. Κάπως έτσι πήγαν και τα πράγματα σήμερα, φίλες και φίλοι. Εδώ στον κόσμο, σε 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Μουσικές, τραγούδια, καλοκαιρινή διάθεση, καλή διάθεση πάνω απ' όλα. Να περάσετε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε. Όσοι βρίσκεστε στη Φλόρενς, να μας πείτε αύριο τι έγινε. Αύριο είναι μια νέα μέρα και έχει ομοίως πολύ πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Όσοι είστε στο σπίτι και ακούτε κόσμο, να παραμείνετε στο κόσμο, έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Πάντα ο Μπαμπής Δούκαρος εδώ στον ήχο. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Σας αφήνω με Ente Loop και Φλάβια Κοέλιο. Για απόψε ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τριακοστό 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Κοσμός 93,6.
7: Κοσμός 93,6.
8: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Φλωριάν Πελιζιέ με το κουιντέτο του είναι υπεύθυνος για αυτές τις υπέροχες Pacific Tropicale μουσικές που φτιάχνει στη Γαλλία και ηχογραφεί στην Hot Casa Records με έδρα το Παρίσι. Ο τίτλος της δουλειάς του έρχεται ως Pacific Beaches και ο Φλωριάν Πελιζιέ υπογράφει το κουιντέτο και τις μουσικές που έρχονται εδώ με τίτλο Ου Σε ή αλλιώς Κίσε. Ο Τζέου Τζο δανείζει τη φωνή και εμείς με αυτά και με τα άλλα σας καλωσορίζουμε στον οίκο μας, στις αντοχές μας που κρύβουν μουσικές ακριβές. Σαν και αυτή που έφυγε με τίτλο Je m'appelle Claire και κρύβει την υπογραφή του Ιμπραήμ Αλούφ με τη διαφορετική τρομπέτα του.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και ο Deacon Hints Life φεύγει από τους Tindersticks και μόνος φτιάχνει αυτό το soundtrack με τίτλο Lost Daughter. Lita Swims είναι το κομμάτι.

0: Rise and shine, children of the sun.
1: Tonight, Ezra Collective hosts a big party. London to Jamaica. Tony and Tony Talk.
2: Ezra Collective φέρνουν κοντά μας τη Λίλα Ίκε, η οποία έρχεται για πρώτη φορά στην παρέα των Ezra. Well Organized είναι το δεύτερο σιγλάκι που κυκλοφορεί από την φρέσκια δουλειά τους με τίτλο Here Because of Hope.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου. Οίκος αντοχής ανοιχτός και φεύγουμε προς Βραζιλία με αυτό το μορέρε ακουαφάμπα.

Η Dulce Neves είναι παλιά ιστορία. Γεννιέται πίσω στο 1960 στην Bissau, Γουινέα, και εκεί επενέεται, φτιάχνει τις μουσικές της από την ηλικία των 16. Μάλιστα, υπήρξε βουκαλίστρια του super famous group Super Mama Jumbo, η Dulce Neves, που πέρασε τουλάχιστον 10 χρόνια δουλεύοντας στην τράπεζα και παράλληλα τραγουδώντας. Εδώ ένα τσίμπα, το οποίο ανατυπώνεται στην Hot Casa Records με έδρα το Παρίσι και εμψυχωτή τον Julien Lebrun, ο οποίος φτιάχνει και ηχογραφεί τις μουσικές αυτές.

Βρισκόμαστε και όλα στο Cabo Verde με τους Cabo Verde Novo, με αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν με τίτλο Morenina. Εδώ το κομμάτι Black People από αυτή

φεγγάρι είναι δικό μας. The moon is ours, ή αλλιώς Λουακιντινός. Η Hot Mule φέρνει κοντά αυτό τον Ακολόνια, το οποίο έρχεται από τον Χωσέ Κάρλος Βάρτς, αλλά και την ορχήστρα του.

Η Ράδιο Μαρτίκο φέρνει αυτή την μελωδία από την Κούβα, από τους Μπεμπεγιά Jazz National, που υπογράφουν ένα Sabor de Guajira.

Εννοείται πως θα συνεχίσει και πάντα θα συνεχίζει και θα αντέχει ο Κριστόφ Μαέ, γιατί είναι ταλαντούχος και ξέρει να λέει ωραία τις ιστορίες του μέσα από τα τραγούδια. Το κομμάτι έρχεται με τίτλο «Je voudrais que ça continue», το οποίο και υπάρχει μέσα στη δουλειά του «Fête Foren», ένα Luna Park μουσικό. Σκαρφίζεται ο περίφημος Κριστόφ Μαέ.

επανειλημμένα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: cosmosradio.gr. Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, εδώ είμαστε. Και κυρίως στις διαφορετικές εκδοχές μας, μας αρέσουν και αυτές. Chris Hazelton, ζήλεψε ένα μπουγκαλού της Sharon Jones και των Dub Kings, 100 μέρες και 100 νύχτες, διαφορετικά.

Καλώς ήρθατε στην παρέα. Καλώς ήρθατε στον οίκο που αντέχει. Ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου. Η Δήμητρα Κακαουνάκη διάλεγε μουσικές. Και ακούτε τι μπάντα έφτιαξαν τα κορίτσια. Οι Woomax Sisters για την ακρίβεια. Έτσι ονομάζονται. If I Let You είναι η κομματάρα τους.

Me and You από τον Bonobo, ο οποίος φτιάχνει και αυτός καινούριο άλμπουμ και το λέει Distance in Static. Μέσα στο 2026 κυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ, ο Bonobo που στέλνει τα τραγούδια του από το Brighton.

Χαμάν μας μεταφέρει άνετα και ωραία στο Mexico City, εκεί όπου ηχογράφησε αυτό το El Deseo, το οποίο και καταφθάνει στον Νίκο.

Epidemic Sound, και εδώ φτιάχνεται ένα καζίνο funk μόνο και μόνο για να παρουσιάσει ο Arc de Soleil τις μουσικές του. Epidemic Sound, αυτοί ηχογραφούν και μέσα στο 2022 κυκλοφόρησε αυτό εδώ το κομμάτι.

Η ζούγκλα τώρα ανήκει στον Μπουράντο, ο οποίος έρχεται με την κομματάρα του Σόμος, Λοσχίδος Ντελσόλ, και μας πάει απευθείας στην Ποκοτά.

Loco por tu amor και τα παιδιά να φεύγουν από την Ποκοντά για να πηγαίνουν προς Γενέβη μεριά. Εκεί τα ηχογράφησαν αυτά τα ωραία οι Contento που ήρθαν απλώς και μόνο να μας ευχαριστήσουν.

ο μουσικός παραγωγός, ο οποίος ξεκίνησε τη Νέα Υόρκη, αλλά εννοείται ότι δεν ζει πια εκεί. Εδώ έχει κάνει αρμένικη βίζιτα με τους Los Míticos del Ritmo Quantic, που ταξιδεύει παντού, και με τους Nacho Libre φτιάχνουν αυτό το remix του Cuarta,

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, για την διαδρομή, για όλα δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας, το 93.6 και στον Νίκο που αντέχει με τα μεσονύχτια εδώ. Αλέξανδρος Κασαλάκης, φρόντισε τον ήχο, δεν είναι

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Κόσμος Radio.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι
1: μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Ακούτε